0: Και όταν γυρίσεις να...
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. 3,5 εκατομμύρια ευρώ από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την ενίσχυση της απασχόλησης και την κατάρτιση ανέργων. Η Ένεων φέρνει το φυσικό αέριο στο Αγρίνιο εντός του 2027. Θετική η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό, αλλά ζητά διορθώσεις στη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ο Δήμος Αγρινίου καλύπτει τις αυξανόμενες ανάγκες των οικογενειών με 2 επιπλέον βρεφικά τμήματα, τα οποία θα λειτουργήσουν από Σεπτέμβριο. Έλληνες και Κινέζοι στις ανασκαφές στο Αγγελόκαστρο Αγρινίου για να έρθει στο φως αρχαία πόλη. Σύντομα ανάβουν νέα φανάρια στην περιμετρική οδό έξω από το Εύλωμο Γυμνάσιο και στη συμβολή των οδών Τρικούπη και Μακρύ. Ο Αθανάσιος Μπαλτάς από τη Στάμνα, νέος πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Επιτραπέζιας Ελιάς. Στο κέντρο υγείας Θέρμου Μητέρα και παιδί μετά από πτώση του οχήματος εγκρεμό από τα 30 μέτρα. Σε εξέλιξη τα έργα στους δρόμους Τριανταφυλαίκα Αμπέλια και Αμπέλια Άγιος Θεόδωρος στον Δήμο Θέρμου. Σε τροχιά ανάπτυξη στον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, το στάδιο Νεοχωρίου Μαγούλας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. 3,5 εκατομμύρια ευρώ από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την ενίσχυση της απασχόλησης και την κατάρτιση ανέργων. Η Ένεων φέρνει το φυσικό αέριο στο Αγρίνιο εντός του 2027. Θετική η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό, αλλά ζητά διορθώσεις στη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ο Δήμος Αγρινίου καλύπτει τις αυξανόμενες ανάγκες των οικογενειών με 2 επιπλέον βρεφικά τμήματα, τα οποία θα λειτουργήσουν από Σεπτέμβριο. Έλληνες και Κινέζοι στις ανασκαφές στο Αγγελόκαστρο Αγρινίου για να έρθει στο φως αρχαία πόλη. Σύντομα ανάβουν νέα φανάρια στην περιμετρική οδό έξω από το Εύλωμο Γυμνάσιο και στη συμβολή των οδών Τρικούπη και Μακρύ. Ο Αθανάσιος Μπαλτάς από τη Στάμνα, νέος πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Επιτραπέζιας Ελιάς. Στο κέντρο υγείας Θέρμου Μητέρα και παιδί μετά από πτώση του οχήματος σε γκρεμό από τα 30 μέτρα. Σε εξέλιξη τα έργα στους δρόμους Τριανταφυλαίκα Αμπέλια και Αμπέλια Άγιος Θεόδωρος στον Δήμο Θέρμου. Σε τροχιά ανάπτυξη στον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, το στάδιο Νεοχωρίου Μαγούλας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. 3,5 εκατομμύρια ευρώ από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την ενίσχυση της απασχόλησης και την κατάρτιση ανέργων. Η Ένεων φέρνει το φυσικό αέριο στο Αγρίνιο εντός του 2027. Θετική η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό, αλλά ζητά διορθώσεις στη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ο Δήμος Αγρινίου καλύπτει τις αυξανόμενες ανάγκες των οικογενειών με 2 επιπλέον βρεφικά τμήματα, τα οποία θα λειτουργήσουν από Σεπτέμβριο. Έλληνες και Κινέζοι στις ανασκαφές του Αγγελόκαστρο Αγρινίου για να έρθει στο φως αρχαία πόλη. Σύντομα ανάβουν νέα φανάρια στην περιμετρική οδό έξω από το Εύλωμο Γυμνάσιο και στη συμβολή των οδών Τρικούπη και Μακρύ. Ο Αθανάσιος Μπαλτάς από τη Στάμνα, νέος πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Επιτραπέζιας Ελιάς. Στο κέντρο υγείας Θέρμου Μητέρα και παιδί μετά από πτώση του οχήματος σε γκρεμό από τα 30 μέτρα. Σε εξέλιξη τα έργα στους δρόμους Τριανταφυλαίκα Αμπέλια και Αμπέλια Άγιος Θεόδωρος στον Δήμο Θέρμου. Σε τροχιά ανάπτυξη στον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, το στάδιο Νεοχωρίου Μαγούλας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
2: Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά. Στους 90,1, εσείς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας, δεύτερη ώρα εκπομπής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7, η πρωινή αφετηρία. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο, σκυτάλι ο Χρήστος Μυρίδης. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι εδώ και περιμένει τα δικά σας τηλέφωνα, τις δικές σας καλημέρες στο 211-10-80-880. Και εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitica.gr. Ο Βασίλης Κρυμπάς φροντίζει για τις μουσικές επιλογές της εκπομπής. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος βοηθούν δημοσιογραφικά την πρωινή αφετηρία. Λοιπόν, έχουμε ανοίξει μια κουβέντα εδώ και λέμε για τις διακοπές. Ξεκινά ο προγραμματισμός των αδειών και φυσικά προγραμματισμός των διακοπών. Τα στοιχεία βέβαια δείχνουν ότι όλα είναι και οι λιγότεροι Έλληνες θα κάνουν πολυήμερες διακοπές. Οι περισσότεροι θα αρκεστούν σε λίγες μόρες μόνο διακοπών. Οι περισσότεροι θα περάσουν την άδειά τους εδώ στο κλεινό Νάστη. Να δούμε κατά πόσο ισχύει αυτό. Συνήθως τον Αύγουστο φεύγουν οι περισσότεροι, αλλά η αλήθεια είναι ότι η εικόνα της Αθήνας να αδειάζει τελείως, εντελώς μια εικόνα που παρελθοντικών ετών, αυτό απέχει πολύ μακριά από την πραγματικότητα και πέρυσι το καλοκαίρι το είδαμε αυτό, παρά μόνο τις 3-4 μέρες εκεί γύρω από το 15 Αύγουστο. Αυτό έδειξε η περασμένη χρονιά. Για να δούμε λοιπόν φέτος τι συμβαίνει. Τα στοιχεία πάντως δείχνουν ότι ο κόσμος δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει πολλές μέρες διακοπών, 3-4 μέρες, και μάλιστα όσοι φύγουν για λίγο περισσότερο θα εκμεταλλευτούν έτσι τα πατρικά τους, κάποια σπίτια φίλων κτλ. Αυτό λένε τα στοιχεία, τα οικονομικά στοιχεία των, και βεβαίως τον προγραμματισμό. Μάλιστα οι περισσότεροι ξενοδόχοι λένε ότι φέτος, περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά, βλέπουν μια εικόνα με κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, όπως το λένε οι ίδιοι. Δηλαδή δεν έχουν τις κρατήσεις που περίμεναν για Ιούνιο μήνα, για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Και αυτό αποδίδεται είτε λόγω της οικονομικής δυσκολίας, βγήκαν και τα στοιχεία του πληθωρισμού χθες, πάλι 5,2% πληθωρισμός από 5,4, υποχώρησε ελαφρώς από τον Απρίλιο στο Μάιο, αλλά και πάλι σταθερά ψηλά. Σταθερά ψηλά η ενέργεια, σταθερά ψηλά τα καύσιμα και φυσικά τα τρόφιμα, έτσι τα είδη διατροφής. Έχουν χτυπήσει κόκκινο συν 17%, το μοσχάρι συν 13-14%, το αρνί, το κατσίκι κτλ. Όλα πολύ ψηλά. Το μοναδικό προϊόν το οποίο δείχνει πτωτική τάση είναι το ελαιόλαδο. Την καλημέρα μας στο φίλο τον Αλέξη που έστειλε το μήνυμά του. Καλή προπαρασκευή, καλό Σαββατοκύριακο. Στα λέω λέει από τώρα, γιατί αύριο παίζει άδεια λέει για δουλίτσες. Έτσι το λέμε τώρα το τριήμερο, Αλέξη. Δουλίτσες. Καλημέρα λέει και ο φίλος ο Στέφανος από το Ούλμεν της Γερμανίας. Φέτος λέει έχει 10 μέρες σε Αιγυπτό το μένου των διακοπών, Κάιρο, πολύ ωραία. Και μετά Αμφιλοχία λέει άλλες 15 μέρες, εξαιρετικά. Η γυναίκα μου λέει είναι Γερμανίδα και έκλεισε λέει για τις τελευταίες 2 μέρες του δεκαεμέρου να μείνουμε στο Ελ Αρίς, κοντά στη ράφα της Γάζας, και πετάει και το καρφί ο φίλος ο Στέφανος, για να δείξουμε στον πεντάχρονο γιο μας λέει τι κάνουν οι Ισραηλινοί λέει εκεί στη ράφα της Γάζας. Λοιπόν, την καλημέρα μου, την αγάπη μου, πάμε μια βόλτα στα περίπτερα να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα. Εφημερίδα απογευματινή. Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ την ψυχή της. Αυστηρή απάντηση Μητσοτάκη στον Σαμαρά. Όσοι από την ασφάλεια του καναπέ αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης, πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το μήνυμα της Μονής Κάλπης για αυτοδυναμία και επίθεση στο θίασο της αντιπολίτευσης. Ομόφωνα, νέος γραμματέας ο Κυρανάκης. Market Pass 40 ευρώ το μήνα για αγορές ειδών πρώτης ανάγκης για 600.000 ευάλωτους. Τελεσίγραφο Πολάκη, παπά στον Φάμελο, φέρει συμφωνία με την Ελλάς.
Πιέζεται και προαναγγέλει διαγραφές ο Ανδρουλάκης για Δούκα. Πολλές εξελίξεις και στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Έκρηξη ρατσιστικής βίας στο Μπέλφαστ, άγριες διαδηλώσεις κατά των μεταναστών. Τρεις παρεμβάσεις για το κυκλοφοριακό, λύσεις στο πρόβλημα με παράκαμψη του Κηφισού. Τι είπαν για Ραπετρή της Φιντάν, απειλές Ερντογάν με πρόσχημα την Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία θα αντιδράσει με σκληρό τρόπο αν θεωρήσει ότι απειλούνται τα δικαιώματά της στην περιοχή. 500 κλίνες ανακουφιστικής φροντίδας στη χώρα μας. Η πρώτη μεγάλη δημόσια μονάδα ιδιωτικής χορηγίας πολύ σύντομα θα αποτελεί πραγματικότητα. Και Μουντιάλ, αρχίζει η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου. Εφημερίδα Καθημερινή, πήραν έγκριση για δάνειο, αλλά δεν βρήκαν σπίτι. Έμειναν εκτός προγράμματος Σπίτι Μου 2, 21.000 δικαιούχοι. Περισσότεροι από τους μισούς δικαιούχους του προγράμματος δεν κατόρθωσαν να βρουν κατοικία. Άλλη μια ένδειξη ότι το στεγαστικό στην Ελλάδα είναι πρόβλημα προσφοράς και όχι ζήτησης. Από τους 38.000 υποψηφίους αγοραστές που έλαβαν προέγκριση χρηματοδότησης από τις τράπεζες, μόνο οι 11.000 έχουν ολοκληρώσει την αγορά, εκταμιεύοντας τα ποσά που έχουν εγκριθεί. Άλλοι 6.000 βρίσκονται πολύ κοντά, καθώς έχουν βρει σπίτι, που έχει μάλιστα ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, και απομένει να υπογράψουν τα συμβόλαια. Οι υπόλοιποι 21.000 έχασαν την ευκαιρία να γίνουν ιδιοκτήτες, αφού δεν βρήκαν ακίνητο. Βέβαια, διότι οι τιμές των ακινήτων είναι στο Θεό. Κανένα πρόγραμμα από αυτά δεν μπορεί να προσεγγίσει τις εμπορικές αξίες των ακινήτων. Προχωρά το νομοσχέδιο η Άγκυρα για τη γαλάζια πατρίδα, ανεβάζει τους τόνους ο Ερντογάν. Ο μυστηριώδης Γερμανός στο μικροσκόπιο των αρχών, τα νέα στοιχεία για την υπόθεση της Χαμάς, ο ρόλος Γερμανού πολίτη, ο οποίος διέμενε στο σπίτι κρυσφύγετα των μελών του πύρινα της Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο, φέρεται να τους είχε δώσει χρήματα και βρίσκεται στο μικροσκόπιο των ελληνικών αρχών, ενώ η απολογία του συλληφθέντος στην Κρήτη ως υπόπτου για την τρομοκρατική δράση είναι προγραμματισμένη για σήμερα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι τρεις βασικοί πρωταγωνιστές της υπόθεσης πραγματοποιούσαν συναντήσεις σε ένα προάστιο της Κωνσταντινούπολης. Νέα εποχή για τον Broadway της Πατησίων. Ο παλιός και κλειστός για πολλά χρόνια κινηματογράφος Broadway μέσα στην ομώνυμη Στοά, στη Συμβολή Πατησίων και Αγίου Μελετίου, μετατρέπεται σε σύγχρονο θέατρο 800 θέσεων και θα ανοίξει το Δεκέμβρη, διατηρώντας την ιστορική του ταυτότητα. Οι ραγές, οι καρδιές ραγίζουν όντως από θλίψη. Τι λένε οι ειδικοί? Η ανακοίνωση της οικογένειας Σατραπής, σύμφωνα με την οποία γαλλοϊρανή καλλιτέχνης πέθανε από θλίψη μετά την απώλεια του σύζυγου της, έμοιαζε βγαλμένη από τα βιβλία της. Μια γυναίκα που ακολούθησε τον αγαπημένο της στα αστέρια, πεθαίνει κάποιος από ραγισμένη καρδιά? Η απώλεια του συντρόφου μπορεί άμεσα ή έμεσα να αυξήσει τον κίνδυνο θνησιμότητας, υποστηρίζουν πολυάριθμες μελέτες. Κρήτη, από τις αρχές Ιουνίου ως χθες το μεσημέρι, πάνω από 2.000 μετανάστες έφτασαν στη Γάβδο και στην Κρήτη, ενώ το τελευταίο 20ήμερο οι αφήξεις στο νησί ξεπερνούν τις 3.000. Το θέμα που αναδείξαμε και χθες εδώ στην εκπομπή, με τον πρόεδρο των Ημελικών, ο οποίος μας είπε ότι μόνο στο Ηράκλειο 7.500 μετανάστες έχουν φτάσει από τις αρχές του έτους. Όσο ο καιρός είναι καλός, έρχονται καραβιές μεταναστών και πρέπει άμεσα να δοθεί μια λύση. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Γαλάζια αυτοδυναμία στην κάλπη του 2027. Τα μηνύματα Μητσοτάκη σε πολίτες και κόμματα. Η υποκρισία της αντιπολίτευσης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μετά από 144 χρόνια ολοκληρώθηκε η Σαγράδα Φαμίλια, πανηγυρική λειτουργία από τον Πάπα στο αρχιτεκτονικό θαύμα του Γκαουντί. Χάος στο Μπέλφαστ, μετά από επίθεση Σουδανού σε Ιρλανδό, πυρπολήθηκαν σπίτια και αυτοκίνητα μεταναστών. Αποκάλυψη του Ελεύθερου Τύπου, παράταση για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες για τις εργασίες, πρόστιμα και στους δήμους.
Ο ρόλος των βροχών και η χαμηλή βλάστηση. Βόμβες από Πολάκη, ξεκίνησε το ξεκατίνιασμα για τη μετακόμιση του ΣΥΡΙΖΑ σε Έλλας. Και βολές από τον Νίκο Παπανδρέου, άρχισαν τα ισοκομματικά όργανα κατά Ανδρουλάκη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος με δηλώσεις του στο Άξιον 24, είπε ούτε λίγο ούτε πολύ, σχολιάζοντας τις χαμηλές πτήσεις στις δημοσκοπήσεις, ότι χρειάζεται αλλαγή πλεύσης.

Εφημερίδα Τα Νέα. Ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ τα παιδιά που έδωσαν πανελλαδικές. Πανελλαδικές οι πρώτες εκτιμήσεις, πέφτουν οι βάσεις, ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας. Σε όλα τα επιστημονικά πεδία, η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται, λέει, από δύο ταχύτητες. Μαθήματα με αυξημένη δυσκολία που βάζουν φρένο στους αριστούχους και μαθήματα με σαφήνεια που επιτρέπουν καλές επιδόσεις. Υπολογίζεται πως θα υπάρξει μια πτώση στα αρετηρία των σχολών, ενώ στις λιγότερο δημοφιλείς μεταβολές, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Ο Ερντογάν προειδοποιεί Νετανιάχου. Αντισημίτη δικτάτορα τον αποκάλεσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Εσωτερική νομοθεσία της Τουρκίας, το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας, είπε ο Φιντάν στον Γεραπετρίτη. Στη Σαγράδα Φαμίλια, όταν ο Πάπας συνάντησε τον Γκαουντί, η λειτουργία σφράγισε τη συνάντηση πίστης, τέχνης και ανθρώπινης δημιουργίας. Κατενάτσιο από Μαξίμου για Ντίλιαν Δημητριάδη στη Βουλή, πως προσπαθεί να μπλοκάρει την κλίση του σε ακρόαση για τις υποκλοπές από την αρμόδια επιτροπή. Νέα παρέτηση και τρίτο γενικό γραμματέα έκαψε το κύκλωμα στην Πολεοδομία. Παρέμβαση από το Μαξίμου στο Υπουργείο Πολιτισμού μετά τη νέα εμπλοκή. Η εφημερίδα των συντακτών επιστρέφεται ως απαράδεκτη αντιπολίτευση απέρριψε τον ευτελισμό της συνταγματικής αναθεώρησης από την κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία επέβαλε χθες στη Βουλή την εκκίνηση της διαδικασίας, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί σε χρόνο ρεκόρ και πριν από τη ΔΕΘ. Απαξίωσε ο Πρωθυπουργός να δώσει το παρόν στη συζήτηση. Άγριο σφυροκόπημα από τους πολιτικούς αρχηγούς κατήγγειλαν κομματική εργαλειοποίηση από το Μαξίμου. Έρχονται και άλλες πολιτικές παραιτήσεις. Τα πλοκάμια της γαλάζιας Λερναίας Ίδρας στο ΤΕΕ και στο Υπουργείο Πολιτισμού. Πλούσιο παρασκήνιο για το κύκλωμα των πολεοδομιών.

Παγκόσμιο κύπελο 2026 αρχίζει το μάτς στη σκιά του Τραμπ. Μπάσκετ ραντεβού στο Φάληρο. Παναθηναϊκός νίκησε τον Ολυμπιακό στην δεύτερη παράταση και ο τίτλος θα κριθεί μεθαύριο. Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα η στρατηγική για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Εφημερίδα Δημοκρατία, αυξήσεις πρόκληση στους αρχιερείς. Σύμφωνα με έρευνα, οι αποδοχές τους είναι πλέον υψηλότερες ακόμη και από τους ανώτατους δικαστικούς και στρατιωτικούς, τη στιγμή που οι ιερείς αλλά και άλλοι μισθωτοί αμείβονται με μισθούς που δεν επαρκούν για να βγάλουν το μήνα. Έντονες αντιδράσεις πιστών και κλήρου. Ζήτησε η Εκκλησία τη συγκεκριμένη ρύθμιση ή είναι κυβερνητική πρωτοβουλία και ποια είναι τα κριτήρια.

Αναπτυξιακός, οι κόφτες κλείνουν την πόρτα στους μικρομεσαίους. Οι προϋποθέσεις ένταξης ζητούν από τις επιχειρήσεις να έχουν ήδη ρευστότητα, κερδοφορία και τραπεζική στήριξη και προσπαθούν με αυτή να την αποκτήσουν. Αιγαίο, Ερντογάν απειλεί Ελλάδα και Κύπρο. Ο Γεραπετρίτης ξανακάνει υποκλήσεις. Νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου με αφορμή τη Συμμαχία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Ακρίβεια, χωρίς φρένο οι τιμές, στο 5,2 ο πληθωρισμός, για δεύτερο συνεχή μήνα σταθερά πάνω από το 5%, ενώ στην Ευρωζώνη είναι 2 μονάδες πιο κάτω. Και είναι οι αυξήσεις σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης.

Εφημερίδα Κόντρα τσακίζει την κοινωνία. Η στεγαστική κρίση απλησίαστα τα ενίκια ακόμη και στις λαϊκές περιοχές. Αυξήθηκε δραματικά και είναι απλησίαστο το κόστος αγοράς κατοικίας. Έρχεται νέο σοκ στην Αντλία τον Ιούλιο. Πόλεμος στη Μέση Ανατολή εκτοξεύει τις τιμές. Ελλάς κατά Μητσοτάκη αξιοποίησε την ψηφιοποίηση για την εμβάθυνση της διαφθοράς. Οι παγίδες στα ακίνητα, τα λάθη και οι παραλήψεις που ανεβάζουν τα τεκμήρια κατοικίας. Νέα στοιχεία, το κίνητρο του 65χρονου Ιταλού για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου. Δημοσιονομική πειθαρχία, οι φοροαπαλλαγές μπαίνουν στο μικροσκόπιο των Βρυξελών. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, αγωνιστικός αναβρασμός με απεργιακή κλιμάκωση στις 24 του Ιούνιου για συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις δουλειά, με δικαιώματα, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς απέναντι σε κυβέρνηση και εργοδοσία, απεργία και στους ΟΤΑ αύριο Παρασκευή. Στοιχεία για τον πληθωρισμό, απλησίαστες οι τιμές σε βασικά αγαθά και χειρότερα τα χειρότερα είναι μπροστά.

Και ο τύπος Θεσσαλονίκης, τελευταία στιγμή κρατήσεις για τη φετινή καλοκαιρινή σεζόν. Last minute κρατήσεις και αλλαγές στο τοπίο της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Ενώ οι ιδιοκτήτες πέφτουν να κατοχυρώσουν θέσεις στην αγορά πριν το φρένο που θα ισχύσει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Κλείνει ο περιφερειακός στη Θεσσαλονίκη για 48 ώρες λόγω εργασιών για το flyover το βράδυ της Παρασκευής.

Ανακοινίζω, νοικιάζουν στις 15 Ιουνίου, ανοίγει η πλατφόρμα. Θα ελέγχουν τα ακινητά που πληρούν προϋποθέσεις ώστε οι ιδιοκτήτες να προχωρήσουν στη δεύτερη φάση και στην υποβολή της αίτησης ένταξης.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι διαμορφώνονται οι ειδήσεις στις εφημερίδες. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών, με όραμα, με φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφία ως και 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον, εξασφαλίζεται στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα που φέτος ξεκινά τον δεύτερο κύκλο του στο actorforthefuture.gr. Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα με τα πιο όμορφα νέα. Για όλους εσάς που βλέπετε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτεστε μακάρι αυτή τη φορά να είναι η τελευταία και να σκάβουν για οπτική ίνα, η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και χωρίς οπτική ίνα και απεριόριστη επικοινωνία. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps, διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής της Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό, χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Όπως έτσι λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και αμέσως μετά και πάλι εδώ.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Παραπολιτικά.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. 3,5 εκατομμύρια ευρώ από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την ενίσχυση της απασχόλησης και την κατάρτιση ανέργων. Η ΕΝΑΟΝ φέρνει το φυσικό αέριο στο Αγρίνιο εντός του 2027. Θετική η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό, αλλά ζητά διορθώσεις στη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ο Δήμος Αγρινίου καλύπτει τις αυξανόμενες ανάγκες των οικογενειών με 2 επιπλέον βρεφικά τμήματα, τα οποία θα λειτουργήσουν από Σεπτέμβριο. Έλληνες και Κινέζοι στις ανασκαφές στο Αγγελόκαστρο Αγρινίου για να έρθει στο φως αρχαία πόλη. Σύντομα ανάβουν νέα φανάρια στην περιμετρική οδό έξω από το Εύλωμο Γυμνάσιο και στη συμβολή των οδών Τρικούπη και Μακρύ. Ο Αθανάσιος Μπαλτάς από τη Στάμνα, νέος πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Επιτραπέζιας Ελιάς. Στο κέντρο υγείας Θέρμου Μητέρα και παιδί μετά από πτώση του οχήματος σε γκρεμό από τα 30 μέτρα. Σε εξέλιξη τα έργα στους δρόμους Τριανταφυλαίκα Αμπέλια και Αμπέλια Άγιος Θεόδωρος στον Δήμο Θέρμου. Σε τροχιά ανάπτυξη στον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, το στάδιο Νεοχωρίου Μαγούλας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
2: Σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
3: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
4: Στην υπέροχη Θεσσαλονίκη και εκεί αρκετά ανεβασμένη η θερμοκρασία, γύρω στους 22 βαθμούς αυτή την ώρα δείχνει το θερμόμετρο. Στα νησιά του Ιωνίου τα υπέροχα το θερμόμετρο δείχνει από 19 έως και 22 βαθμούς αυτή την ώρα. Αρκετά καλή θερμοκρασία, φυσικά και στις Κυκλάδες, στο Αιγαίο επίσης και εκεί. Ανεβασμένη θερμοκρασία 22, 23, 24 βαθμούς βλέπω αυτή την ώρα. Η Σύφνο έχει 25. Ωραία η Σύφνος. Η θερμοκρασία στα Χανιά είναι 24 βαθμοί Κελσίου. Και νοτιότερα προς το Λιβικό, εκεί το θερμόμετρο είναι ανεβασμένο, δείχνει 26 βαθμούς. Έτσι, απολύτως καλοκαιρινά και φυσικά είναι σε φυσιολογικά επίπεδα η θερμοκρασία, παρότι μπαίνουμε σιγά σιγά προς το καλοκαίρι, επειδή έχουμε συνηθίσει πολύ έντονες θερμοκρασίες, με το που ανεβαίνει λίγο το θερμόμετρο νιώθουμε έτσι ότι ζεσθενόμαστε υπερβολικά, αλλά οι μετεωρολόγοι αυτό που λένε είναι ότι η θερμοκρασία που έχουμε αυτή τη στιγμή, 31, 32, 33, θεωρούνται φυσιολογικές θερμοκρασίες για την εποχή. Λοιπόν, πολύ συχνά σε αυτήν εδώ την εκπομπή ασχολούμαστε με θέματα που έχουν να κάνουν με το χώρο της υγείας. Με το χώρο της υγείας, διότι πραγματικά είναι ένα από τα βασικά θέματα που μας απασχολούν. Η φροντίδα των ανθρώπων, η φροντίδα και τι αντιμετωπίζουν στα νοσοκομεία. Ποια είναι η εικόνα των νοσοκομείων, ποια είναι η εικόνα στα κέντρα υγείας, στην πρωτοβάθμια φροντίδα. Γι' αυτό φιλοξενούμε σήμερα την κυρία Βαρβάρα Ανεμοδουρά. Είναι παθολόγος, μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά, γραμματέας Ομοσπονδίας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας των Κέντρων Υγείας. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα θέματα και του Πειραιά και λόγω της ιδιότητάς της. Και φυσικά να μας δώσει μια εικόνα για το τι συμβαίνει από πλευράς συλλήψεων. Γεια σας κύριε Ανεμοδουρά, τι κάνετε? Καλό ξημέρωμα.
5: Κοιτάξτε, το θέμα της υγείας, είδατε, το συζητάμε χρόνια. Κάθε φορά υπάρχει και ένα επίκαιρο θέμα.
4: Ναι.
5: που αναδεικνύεται. Θα πούμε μια αλήθεια. Καταρχήν, θα πρέπει ο κόσμος να ξέρει ότι διαθέτουμε το καλύτερο επιστημονικό ιατρικό προσωπικό πανευρωπαϊκά. Είναι οι γιατροί μας και εξειδικευμένοι, πολύ καλά είναι, και επιστημονικά εκπαιδευμένοι. Όμως, λόγω της ποικιλότητας, της ιδιομορφίας που έχει η χωροταξία της Ελλάδος, ναι, τα νησιά με τους ορεινούς όγκους, βλέπουμε ότι όντως υπάρχουν περιοχές και ειδικά το χειμώνα που πραγματικά λείπουν γιατροί, με αποτέλεσμα και το λοιπό υγειονομικό προσωπικό, αλλά θα μου επιτρέψετε όμως να πω για τους γιατρούς.
4: Mm-hmm.
5: Δεν είναι μόνο, γιατί ακούμε υγειονομικό προσωπικό, υγειονομικό προσωπικό, γιατρούς. Όταν ο άλλος λοιπόν σε ένα νησί, σε μια ορεινή περιοχή, του λείπουν βασικές ειδικότητες, όπως είναι ο καρδιολόγος, ο παιδίατρος, ο ειδικευμένος γιατρός, αυτό δημιουργεί πρόβλημα ανασφάλειας στο να μείνει σε αυτή την περιοχή. Το καλοκαίρι, έχουμε τώρα, αυτό είναι για το χειμώνα,
4: ναι.
5: Το καλοκαίρι που έχουμε τον τουρισμό, πραγματικά τα νησιά και κάποιοι τουριστικοί προορισμοί πάλι έχουν πρόβλημα στην παροχή υπηρεσιών υγείας. Εκείνο λοιπόν που θα πρέπει να σχεδιαστεί και να επανασχεδιαστεί, αλλά γρήγορα, είναι αυτό που λέμε χρόνια τώρα, ο λεγόμενος υγειονομικός χάρτης. Να δούμε πού έχουμε λήψεις και με ποιο τρόπο μπορούμε να το λύσουμε. Πάντως εκείνο που δεν μπορεί να είναι με το εντέλεσθε. Δηλαδή τι εννοώ? Δεν μπορούμε να λέμε σε κάποια ομάδα γιατρών ή σε κάποιους γιατρούς, εσύ για 15 μέρες φεύγεις από την Αθήνα και πας στο Α νησί, ή εσύ φεύγεις από τη Λάρισα και πας σε εκείνο τον ορεινό όγκο. Αυτό δημιουργεί αίσθημα ανασφάλειας στην ιατρική κοινότητα, με αποτέλεσμα να φεύγει από το δημόσιο σύστημα υγείας και να αρχίσει να σκέπτεται πώς θα μεταναστεύσει. Επίσης πολύ σημαντικό είναι το θέμα το οικονομικό.
4: Mm-hmm.
5: Εάν συγκρίνουμε τους μισθούς που παίρνουν είτε ως δημόσιοι, ως υπάλληλοι, οι γιατροί του ΕΣΥ, ή ως συμβεβλημένοι στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ή στη δευτεροβάθμια οι ιδιώτες γιατροί, σε σχέση με τους συναδέλφους του εξωτερικού, είναι πολύ μικρή, η ψαλίδα είναι πολύ μεγάλη δηλαδή, που αυτό δημιουργεί πάλι ένα καινούριο θέμα μετανάστευσης και απομάκρυνσης από την ελληνική επικράτεια γιατρών πεπειραμένων αφενός, αφετέρου γιατρών που ζητούν να κάνουν ειδικότητα στο εξωτερικό, που οι γιατροί που κάνουν ειδικότητα συμπληρώνουν το δημόσιο σύστημα υγείας, και ενώ παλιά είχαμε σαν μοναδικό αίτημα οι ιατρικοί σύλλογοι να αυξηθούν οι θέσεις των ειδικευμένων, τώρα ζητούμε ειδικευμένους,
4: ναι,
5: για να πλαισιώσουν το σύστημα. Επομένως θα πρέπει να επανασχεδιαστεί, αν θέλετε, αλλά όχι σε μακροχρόνια λόγια, όχι σε μακροχρόνιες μελέτες. Εδώ και τώρα η κάθε περιοχή, έχουμε 7 υγειονομικές περιφέρειες, θα πρέπει εκεί μέσα με τη βοήθεια των ενώσεων των γιατρών, των υγειονομικών, των ιατρικών συλλόγων, που έχουμε και εκλογές στις επόμενη Κυριακή,
4: ναι,
5: να επανασχεδιαστεί τι ανάγκες έχουμε, από ποιους έχουμε ανάγκες και τι μπορούμε να κάνουμε για να κρατήσουμε τους νέους γιατρούς στην Ελλάδα.
4: Κυρία Νεμοδουρά, ποια είναι η εικόνα στα κέντρα υγείας?
5: Δηλαδή, έχουμε λήψεις γιατρών.
4: Έτσι, γιατί έχω την αίσθηση.
5: Ενώ έχουμε προκηρύξεις, εγώ θα είμαι δίκαιη εδώ.
4: Με βάση τα περιστατικά που βλέπουμε, βλέπουμε λοιπόν ότι στις επαρχιακές πόλεις, μικρές επαρχιακές πόλεις, υπήρχαν παλιά τα λεγόμενα κέντρα υγείας. Παλαιότερα, πολύ παλαιότερα, για όσους θυμούνται, υπήρχαν τα ΠΙΚΠΑ. Υπήρχε το ΠΙΚΠΑ. Μπορούσε να πάει κάποιος το παιδί του να κάνει ένα εμβόλιο.
5: Ήταν για θέματα,
4: ναι,
5: πρόληψης.
4: Για να κάνει ένα εμβόλιο κτλ.
5: Ναι.
4: Τέλος πάντων, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είχε μία εικόνα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν βλέπουμε ότι συμβαίνει ένα περιστατικό, ας πούμε, σε μια επαρχιακή πόλη. Όχι σε κάποιο χωριό, σε μια επαρχιακή πόλη που διαθέτει.
5: Μεγάλη πόλη.
4: Έτσι, ναι. Μεγάλη πόλη. Που και ξαφνικά το περιστατικό αυτό, ενώ παλαιότερα αντιμετωπιζόταν εκεί, ακόμη και χειρουργείο μπορούσε να γίνει εκεί, αυτή τη στιγμή τα περιστατικά φεύγουν και πηγαίνουν είτε στο Πανεπιστημιακό της Πάτρας, είτε στο Πανεπιστημιακό των Ιωαννίνων, είτε στη Θεσσαλονίκη, είτε στην Αττική. Γιατί λοιπόν να γίνεται, να μετακυλείται όλο αυτός ο όγκος των περιστατικών, των σοβαρών περιστατικών στην Αθήνα και να μην μείνουν οι γιατροί όπως υπήρχαν όλα αυτά τα χρόνια, τα νοσοκομεία σε μεγάλες πόλεις ήταν στελεχωμένα. Δεν γινόταν μεταφορά ασθενών.
5: Θα σας πω τι γίνεται. Καταρχήν, ένα πολύ μεγάλο θέμα είναι οι ειδικότητες που λείπουν από κάποια κέντρα υγείας. Λείπουν οι ειδικότητες και από κάποια μικρότερα νοσοκομεία η στελέχωσή τους. Παραδείγματος χάρη, στα νησιά έχουμε μια έλλειψη αναισθησιολόγων, χειρουργών, παιδιάτρων. Τι γίνεται, δεν μπορεί να είναι ένας γιατρός ο οποίος θα πρέπει να εφημερεύει 24 ώρες το 24ωρο και 30 μέρες το μήνα. Θα πρέπει δηλαδή να γίνει μία, αυτό είναι που σας είπα, ότι η μελέτη του υγειονομικού προβλήματος της κάθε περιοχής, έστω η υγειονομική περιφέρεια, είναι τελείως διαφορετική. Δεν μπορεί να λες στο γιατρό του νοσοκομείου μεταξά, λέω ένα παράδειγμα του αναισθησιολόγου, φεύγεις για 20 μέρες και θα πας σε ένα νησί του Αιγαίου, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του.
4: Άρα τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει?
5: Θα πρέπει να γίνει μελέτη, να δοθούν κίνητρα και οικονομικά και επιστημονικά, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες και να γίνει και καταμερισμός των διαφόρων θέσεων που υπάρχουν.
4: Εσείς που γνωρίζετε και πολύ καλά τον Πειραιά και τα νησιά εδώ του Αργοσαρονικού, που κατά το παρελθόν έχουν δώσει περιστατικά που άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους διότι υπήρχαν υποστελεχωμένα κέντρα υγείας, υπήρχε καθυστέρηση κτλ. Τι θα μπορούσε να γίνει? Μιλάμε τώρα για περιοχές οι οποίες βρίσκονται πάρα πολύ κοντά στην Αθήνα, στο λιμάνι του Πειραιά. Ο Πειραιάς είναι το πρώτο λιμάνι της χώρας. Έτσι, τώρα έρχεται τουριστική σεζόν.
5: Αλλάζει την εικόνα τελείως.
4: Τελείως. Έτσι, ο πληθυσμός οποιοδήποτε νησιού υπερτριπλασιάζεται. Πέρα από τα οικονομικά κίνητρα.
5: Θέλετε να σας πω αλήθεια? Είπαμε, το οικονομικό κίνητρο είναι πολύ σημαντικό, αλλά μπορεί να συνυπάρξει μαζί με επιστημονικά και κοινωνικά κριτήρια. Παραδείγματος χάρη, γιατί αλήθεια δεν μπορούμε να κρατήσουμε τον πληθυσμό με το να τον εβάλουμε σε εκπαιδευτικά προγράμματα, ότι οι γιατροί που θα υπηρετήσουν εκεί, οι νέοι γιατροί θα πτύχουν διδακτορικής διατριβής? Γιατί θα κάνουν ένα δωρεάν μετεκπαιδευτικό, μια μετεκπαίδευση, ένα μεταπτυχιακό? Γιατί να μην του δώσουμε το κίνητρο ότι ξέρεις, μας λείπουν, θέλουμε αυτούς τους γιατρούς για το κέντρο υγείας ή για το μικρό νοσοκομείο π.χ. της Νάξου, να πάνε γιατροί με οικονομικά μεν λιμένα τις μετακινήσεις, τις διαμονές κτλ. Αλλά ξέρετε, θα τύχετε και της δυνατότητας της διατριβής, θα τύχετε εφόσον το επιθυμούνε βέβαια.
4: Φυσικά.
5: Ή του ενός μιας μετεκπαίδευσης, ενός μεταπτυχιακού. Ή ότι θα σε ακούσω όταν έρχεσαι και μου πεις, ξέρεις, έχω έλλειψη στην εκπαίδευσή μου. Και να τον ακούσεις, όχι να τον εξαντλώ τον ειδικευόμενο ή τον νέο γιατρό.
4: Ναι.
5: Αλλιώς σηκώνεται και φεύγει, πάει στη Σουηδία, κάνει το 7ωρό του.
4: Επίσης να σας πω κάτι.
5: Διπλάσια, τριπλάσια χρήματα και φεύγει.
4: Να σας πω κάτι, κυρία Νεμοδουρά, που έτσι πολλές φορές έχει έρθει στο μυαλό μου. Γιατί να περιμένουμε, ας πούμε, έναν γιατρό, έναν επιστήμονα, να φτάσει στην φάση της εκπαίδευσης, στο τέλος δηλαδή της ακαδημαϊκής πορείας, και να μην βάλουμε αυτόν τον άνθρωπο πολύ πιο νωρίς στο νοσοκομείο? Δηλαδή, ένας δευτεροετής της ιατρικής δεν γνωρίζει τις βασικές γνώσεις των πρώτων βοηθειών, δεν έχει καλύτερη εικόνα από ό,τι έχω εγώ που μάσχετη.
5: Ακούστε, όχι, εδώ θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι το προσωπικό το οποίο θα πρέπει να ασχολείται με την υγεία των πολιτών θα πρέπει να είναι
4: ναι, να γνωρίζει. Καλά, εννοώ υπό την αυστηρή επιτήρηση κάποιων έμπειρων ιατρών, όχι μόνοι τους.
5: Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο η παροχή υπηρεσιών πρώτων βοηθειών. Είναι όταν έρχεται ένα περιστατικό, η διαχείριση του περιστατικού θα πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο, από ειδικευμένο ιατρικό προσωπικό. Να ξέρετε ότι οι ειδικευόμενοι μόνοι τους δεν μπορούν να υπηρετούν σε ένα νοσοκομείο. Δηλαδή, δεν
4: καλά, δεν μιλάμε για μόνοι τους. Δεν
5: μην έχεις δίπλα σου ειδικευμένο.
4: Ναι. Δεν μπορούν, δεν μιλάμε τώρα για μόνοι τους.
5: Καταλάβατε.
4: Ναι, απλά μιλάμε και λέμε τώρα το
5: για
4: κομμάτι.
5: Για πρώτες βοήθειες και ο πληθυσμός ο γενικότερος κάνουμε προγράμματα να μάθουν πρώτες βοήθειες, κάρπα κτλ. Αυτό είναι ένα γενικότερο πρόβλημα που θα πρέπει να το δούμε. Υποθυμάει ένας στον δρόμο, να ξέρουμε πώς θα τον πιάσουμε.
4: Ναι, αυτό σας λέω. Αν δηλαδή τώρα που είναι καλοκαίρι, ας πούμε, όλοι όσοι είναι φοιτητές της ιατρικής σχολής και επιστρέφουν στις πατρίδες τους, γιατί να μην μπορούν, στις ιδιαίτερες πατρίδες τους εννοώ, γιατί να μην μπορούν να μπουν μέσα στα νοσοκομεία, να υπάρχει αυτή η δυνατότητα, γνωρίζουν πολύ περισσότερα από έναν άσχετο άνθρωπο που βρίσκεται στον δρόμο. Είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος το σπουδάζει αυτό, το γνωρίζει. Είναι προς πτυχίο. Είναι μία λύση.
5: Είναι μία λύση, αλλά ξέρετε, αν τύχει.
4: Ναι.

0: και στα νησιά και στους ορεινούς όγκους. Όμως θα πρέπει πάντα να είναι επιστημονικά κατοχυρωμένη και πάντα να υπάρχει ειδικευμένος γιατρός και αν θέλετε και της ειδικότητας ο γιατρός από το οποίο παρουσιάζει πρόβλημα ο ασθενής. Καταλάβατε, εκεί θέλει λίγο. Εν τω μεταξύ οφείλω να σας πω και το εξής. Επειδή η ιατρική είναι μια επιστήμη δύσκολη, μια επιστήμη που απαιτεί συνεχή εγρήγορση, διάβασμα,
1: φυσικά,
0: μελέτη,
1: φυσικά.
0: Χρόνο πολύ. Παγκοσμίως έχουμε μια μείωση του αριθμού των ανθρώπων, των γιατρών. Γι' αυτό και έχουμε μια εξαγωγή γιατρών, ειδικά στην Ελλάδα.
1: Μα είναι η επιστήμη της αριστείας καταρχάς, κυρία Νομικουλά, το γνωρίζετε καλύτερα από μένα.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι, για να περάσει, για να μπει κάποιος στην ιατρική, βλέπουμε.
0: 19,
1: ακριβώς,
0: και 8.
1: Ακριβώς. Και πόσο δύσκολο είναι και για τις ελληνικές οικογένειες να στηρίξουν πολλές φορές τις σπουδές του παιδιού τους στην Ελλάδα και με συνέχεια μεταπτυχιακά κτλ.
0: Ακριβώς.
1: Απλά
0: και
1: επειδή είμαστε μια χώρα, η οποία είναι τουριστική κατά βάση, αυτή είναι η μεγάλη μας βιομηχανία και περιμένουμε αύξηση πολλών τουριστών και ο άλλος, ο τουρίστας που έρχεται, τα κοιτάει όλα. Δεν κοιτάει μόνο το να είναι ωραίο το ξενοδοχείο, ούτε αν είναι ωραίο το πρωινό. Κοιτάει κυρίως να μπορεί να έχει καλή πρόσβαση, να έχει ασφάλεια και επειδή εμείς διαθέτουμε τους καλύτερους γιατρούς, θα πρέπει λοιπόν με κάθε τρόπο να εξασφαλίσουμε αυτό. Να εξασφαλίσουμε την πορεία τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία και αυτή την κουβέντα που κάναμε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ και επίσης.
1: Είσαι στην Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνεις μυθικά μπέργκερς για μυθικές στιγμές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας το deal, και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις, να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: Την καλημέρα μου, την καλημέρα μου στο φίλο το Λάμπρο από την Αύπακτο και στη φίλη μας τη Ζωή από την Κοκκινιά που μας πήρε τηλέφωνο να μας στείλει την όμορφη καλημέρα της. Έχει αρκετή κίνηση ήδη αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα της Αθηνών Λαμίας, ιδιαίτερα στο ρεύμα της εξόδου φυσικά, από το ύψος της Λένορμαν μέχρι και τον Κόκκινο Μήλο φτάνει η κίνηση στο ρεύμα εξόδου, αλλά και στην αντίστροφη πορεία επίσης έχει πυκνή ροή οχημάτων. Αυξημένη κίνηση στο Χαϊδάρι, στη λεωφόρο Αθηνών στην έξοδο και στη λεωφόρο Σχιστού. Πυκνή ροή οχημάτων και κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και στο κέντρο σιγά σιγά πυκνώνει κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες, Εκηφυσίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, αλλά και στον Καρέα. Βλέπω εκεί στη Λευθερίου Βενιζέλου. Λοιπόν, έχετε το νου σας, διότι σε λίγες μέρες εκπνέει η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. 15 Ιουνίου εκπνέει η προθεσμία. Υπάρχει φυσικά ένα αίτημα της Πομιδά να παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα μέχρι τις 30 του μήνα. Και επιχειρείται έτσι να δοθεί μια ολιγοήμερη παράταση στους ιδιοκτήτες να προχωρήσουν στην καθαρισμό των οικοπαίδων τους. Αρμόδιο Υπουργείο φυσικά γι' αυτό, για την ολιγοήμερη παράταση, είναι το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ο Ελεύθερος Τύπος αναφέρει σήμερα ότι θα δοθεί, είναι ξεκάθαρο ότι θα δοθεί η παράταση αυτή. Θα δούμε λοιπόν και επίσημα τι πρόκειται να συμβεί. Αυτή τη στιγμή αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι γύρω στους 250.000 ιδιοκτήτες έχει δηλώσει στην πλατφόρμα ότι ολοκλήρωσε τη διαδικασία. Είναι ένας αριθμός αρκετά μειωμένος σε σχέση με πέρσι, που σημειώθηκαν 350.000 δηλώσεις. Υπάρχει λοιπόν ένα μικρό περιθώριο να το πράξουν οι ιδιοκτήτες που δεν έχουν μεριμνήσει για τον καθαρισμό του οικοπαίδου τους, να το δηλώσουν στην ανάλογη πλατφόρμα. Και φυσικά όσοι δεν το κάνουν, υπάρχουν έτσι και πρόστιμα, να το γνωρίζουν. Το κόστος καθαρισμού βέβαια σε αρκετές περιπτώσεις είναι αρκετά μεγάλο, ισχύει και αυτό, είναι μια δικαιολογία συσσαγωγικά, μια πραγματικότητα εν πάση περιπτώσει που επικαλούνται αρκετοί ιδιοκτήτες οικοπαίδων, διότι οι τιμές είναι αρκετά υψηλές, δηλαδή σε οικόπεδα έως 300 τετραγωνικά απαιτούνται τουλάχιστον από 200 έως 350 ευρώ, ενώ για μεγαλύτερα οικόπεδα πάνω από 1000 τετραγωνικά ίσως φτάνει η διαδικασία, το κόστος δηλαδή καθαρισμού ξεπερνά ακόμη και τα 1000-1200 ευρώ. Πέρσι επιβλήθηκαν 1410 πρόστιμα ύψους 1000 ευρώ για μη δήλωση των οικοπαίδων και από αυτά έχει εισπραχθεί το 1/3. Ενώ για τα υπόλοιπα, λόγω μη καταβολής, περάστηκαν ως οφειλή του δημοσίου. Φέτος που άλλαξαν τα πρόστιμα μετά τον πρόσφατο νόμο, προβλέπεται ότι σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης επιβάλλεται από τους δήμους πρόστιμο 500 ευρώ στους υπόχρεους που δεν έχουν προβεί στις ενέργειες καθαρισμού και πρόστιμο 100 ευρώ από την πυροσβεστική κατόπιν καταγγελίας για τη μη τήρηση των μέτρων προληπτικής πυροπροστασίας. Και στις δύο περιπτώσεις το πρόστιμο ήταν 1000 ευρώ. Έχουν ξεκινήσει φυσικά και οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι, οι οποίοι θα γίνονται μέχρι και το τέλος του Οκτώβρη. Οπότε, όσοι διαθέτετε οικόπεδο, είναι λίγες μέρες αυτές που απομένουν. Καλό είναι να το πράξετε για να αποφύγετε τα χειρότερα και φυσικά έτσι να φροντίζουμε και τον περιβάλλον, διότι πραγματικά σε αρκετές περιπτώσεις αυτή η διαδικασία που έχει ξεκινήσει τα τελευταία δύο χρόνια.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλό Ακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr. Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο
2: στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
7: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
6: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
7: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
8: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 2641-020-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
10: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
11: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
13: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
14: Το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
15: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
14: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
15: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ.
16: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις των Αμερικανών κατά στόχων του Ιράν. Σύμφωνα με ανακοίνωση της κεντρικής διοίκησης, οι επιθέσεις είχαν χαρακτήρα αυτοάμυνας. Ο Ιρανικός στρατός εξαπέλυσε επίθεση με μια επανδρομένη αεροσκάφη εναντίον του πέμπτου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέι. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι είχε απευθείας επικοινωνία με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι σύμφωνα με τον ίδιο του ζήτησαν να σταματήσουν οι Αμερικανικές επιθέσεις κατά της χώρας. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη διέψευσε ότι υπήρξε οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ Ιρανών αξιωματούχων και του Ντόναλντ Τραμπ. Το ανώτατο κοινό στρατιωτικό διοικητήριο του Ιράν αναφέρει ότι τα στενά του Ορμούς κλείνουν για τη διέλευση κάθε είδους πλοίων, ενώ προειδοποιεί ότι οποιοδήποτε σκάφος επιχειρήσει να περάσει θα αποτελέσει στόχο. Μεγάλη άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent αυξήθηκε κατά 2,47% στα 95,40 δολάρια το βαρέλι και του αμερικανικού αργού κατά 2,89% στα 92,63 δολάρια. Μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας με στόχο την αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή έστειλε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στις συνεδρίες της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος, γραμματέας της οποίας εξελέγει ομόφωνο ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ο κ. Μητσοτάκης άσκησε σκληρή κριτική στην αντιπολίτευση, την οποία χαρακτήρισε τοξική με ετερόκλητες απόψεις, απαντώντας στον Αντώνη Σαμαρά, τον οποίο δεν κατονόμασε, σχολίασε ότι ορισμένοι αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης, είναι εκείνοι που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι εμείς τα κρατάμε γαλάζια και ελεύθερα. Αυστηρό μήνυμα ότι δεν έχει θέση την επόμενη μέρα του Πασόκ όποιος διαφοροποιείται δημόσια από τις θέσεις του, έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης ό,τι αφορά τις διαφορετικές απόψεις των στελεχών του. Είπε επίσης πως στόχος του κόμματος είναι η πολιτική αλλαγή. Δύο σεισμικές δονήσεις 3,6 και 3,3 ρίχτερ σημειώθηκαν με διαφορά λίγων λεπτών στην Εύβοια. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 8 χιλιόμετρα νότια-ανατολικά της λίμνης Εύβοιας. Αύριο θα απολογηθεί ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία της 54χρονης και του γιου του στο Λόγκο Αιγίου. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη κατάσταση κατά συρροή, ενώ ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στη διπλή δολοφονία. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από ρωσική επίθεση που έπληξε πολυκατοικία σε πόλη της νοτιοανατολικής Ουκρανίας. Στα αθλητικά, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 93-86 του Ολυμπιακού στη δεύτερη παράταση και ισοφάρισε σε 2-2 τη σειρά των τελικών στην Α1 μπάσκετ ανδρών. Ο τίτλος του πρωταθλητή θα κριθεί σε πέμπτο παιχνίδι το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο ΣΕΦ.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Σήμερα είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 11, είναι Ιούνις, το έτος 2026. Ξεκινήσαμε με Παντελή Θαλασσινό. Να αγαπάς, γενικά. Να αγαπάμε και να φροντίζουμε. Έχει γενέθλια σήμερα ο Παντελής Θαλασσινός. Χρόνια πολλά, με υγεία και δημιουργικότητα να του ευχηθούμε. Και σε όλους εσάς που εκεί έξω γιορτάζετε, έχετε γενέθλια, έχετε γιορτές ή απλά επετείους, ή τέλος πάντων απλά υπάρχετε. Γιατί να μην γιορτάζουμε κάθε μέρα σαν να είναι γιορτή, για σκεφτείτε το. Σήμερα που είναι 11 Ιουνίου γιορτάζει ο Βαρθολομαίος και ο Βαρνάβας και ο Ναθαναήλ. Χρόνια πολλά λοιπόν και στο Βαρθολομαίο και στο Βαρνάβα και στον Ναθαναήλ. Χρόνια πολλά στον Οικουμενικό Πατριάρχη που γιορτάζει και αυτός. Χρόνια πολλά στην πλατεία Βαρνάβα, βεβαίως γιορτάζει, μια χαρά. Και να του κάνουμε, πάμε να του βρίσουμε κεράκια, δεν είναι γιορτή, αλλά δεν πειράζει, ας βρίσουμε κεράκια. Πλούσια η επικαιρότητα και η πολιτική και η διεθνής επικαιρότητα και η οικονομική επικαιρότητα αλλά και η αθλητική επικαιρότητα.

0: πλούσια λοιπόν η επικαιρότητα και σήμερα Πέμπτη. Με ενημερώσαν ότι από την υπηρεσία αρμοδίες ότι είπα Τετάρτη. Αν το είπα Τετάρτη, παιδιά, ζητώ συγγνώμη ταπεινά. Ελπίζω να μην χάλασατε το ξημέρωμα. Μην είπα Τετάρτη, πα. Τι κάνουμε τις Τετάρτες. Όχι Πέμπτη, παιδιά. Έχουμε καβαλή στην κορυφή της εβδομάδας και κατηφορίζουμε προς Σαββατοκύριακο. Πλούσια λοιπόν η επικαιρότητα και η πολιτική και η οικονομική και η διεθνής επικαιρότητα και η αθλητική επικαιρότητα, διότι η ατζέντα σήμερα τη γράφει Πέμπτη, γιατί Πέμπτη είναι, γιατί Πέμπτη η ατζέντα 11 του μήνα γράφει το πρώτο παιχνίδι του Μουντιάλ, του μεγαλύτερου Μουντιάλ που έγινε ποτέ, και ενώ μεγαλύτερο γιατί έχει τις περισσότερες ομάδες, άρα και τα περισσότερα παιχνίδια από ποτέ. Ξεκινάει σήμερα στο Μεξικό, όπου η διοργανώτρια, η μία από τις τρεις διοργανώτριες, η χώρα του Μεξικού, θα παίξει με την Νότια Αφρική, Καναδάς, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, προφανώς. Και τα περισσότερα παιχνίδια θα τα έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, 74 αν δεν κάνω λάθος, και τα υπόλοιπα θα τα μοιραστούν ο Καναδάς και το Μεξικό. Μουντιάλ που γίνεται εν μέσω ενός πολέμου, και αυτό προβληματίζει πάρα πολύ τους διοργανωτές για το τι μπορεί να σημαίνει και στις κερκίδες και σε αντιδράσεις και σε συνθήματα και τα λοιπά και τα λοιπά. Μην ξεχνάτε τον αγώνα που έγινε για παράδειγμα πριν από λίγο καιρό στους, στα φιλικά. Αλβανία, Ισραήλ, ασχέτως του Μουντιάλ, αλλά ενώ ότι μια ένταση που υπάρχει εκεί για οικονομικά συμφέροντα στην επένδυση στην Αλβανία, που υπάρχουν από πίσω και Ισραηλινά συμφέροντα, προκάλεσε ένταση μέσα στον αγωνιστικό χώρο, τόση ένταση που κόντεψαν να πιέσουν στα χέρια μεταξύ τους ακόμα και οι παίχτες. Φοβούνται τέτοιου είδους πράγματα. Το Ιράν έχει ενημερώσει ότι σε περίπτωση που υπάρξουν αποδοκιμασίες στις κερκίδες προς το Ιράν, θα διακόψει και θα φύγει. Επίσης έχει ενημερώσει ότι δεν θέλει να υπάρχουν πανό ή σημαίες που να είναι άσχετες με το Μουντιάλ ή με τις εθνικές. Βασικά δεν θέλει καθόλου να υπάρχουν σημαίες που να έχουν σχέση με το Pride ή με την LGBTQ κοινότητα και όλα αυτά. Το Ιράν, το οποίο θα μένει στο Μεξικό και θα πηγαίνει δικός κάθε φορά για να παίζει στις ΗΠΑ, γιατί οι ΗΠΑ δεν δώσανε, λέει, βίζα παραμονής στο Ιράν, οπότε θα ταξιδεύουν πηγενέλα από το Μεξικό στις ΗΠΑ. Πάλι καλά που δεν τους είπαν ότι θα μείνετε στην Ήπειρο εδώ, όχι, θα μείνετε απέναντι στην Ιαπωνία και θα έρχεστε αεροπορικός κάθε φορά για να μας δείτε. Εθνικές ομάδες, 1248 οι ποδοσφαιριστές και 104 οι αγώνες. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι πολλά. Τώρα είναι λίγο η διαφήμιση τώρα που έχει μπει πίσω, οι εταιρείες, όλα αυτά, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο το Μουντιάλ. Πάντα το Μουντιάλ έχει την δική του έγκλη και την δική του προσμονή, ακόμα και αν, όπως λέγαμε και χθες, έχουμε γεμίσει πια από παιχνίδια όλη τη χρονιά, και ακόμα και εθνικές παίζουν τα διάφορα εκεί, καινούργιες οργανώσεις που έχουν γίνει και παίζουν μέσα στη χρονιά έτσι κι αλλιώς, και τις βλέπεις. Πάντα το Μουντιάλ έχει το δικό του ενδιαφέρον. Τα μεγάλα φαβορί, τα γνωστά, δεν αλλάζει κάτι. Αργεντινή, Ισπανία, Αγγλία, Γαλλία, Βραζιλία που πάντα πρέπει να την υπολογίζουμε, Πορτογαλία που είναι το τελευταίο Μουντιάλ του Ρονάλντο και πολύ θα ήθελε να το σηκώσει κάποια στιγμή, δύσκολο το βλέπω, η πρωταθλήτρια κόσμου Αργεντινή που θα ήθελε να υπερασπιστεί τον τίτλο της με τον μεγάλο πλέον και σε ηλικία Μέση, και με προτάρες χώρες, το Κουρασάο για παράδειγμα, όπου κυκλοφορεί με ένα σχολικό λεωφορείο και έχει γίνει trend όλο αυτό το πράγμα. Είναι και φτωχοί, θέλουν να κάνουν και αίσθηση, δεν είχαν πούλμαν, πήραν ένα σχολικό λεωφορείο, το φτιάξαν να θυμίζει τα χρώματα της χώρας και κάπως έτσι κυκλοφορούν. Το πράσινο ακροτήρι επίσης είναι στην διοργάνωση, το μικρό πράσινο ακροτήρι. Απόν από τη διοργάνωση το Καμερούν. Μια παραδοσιακή δύναμη που στους πρώτους γύρους πάντα πήγαινε και καλά και είχε και ενδιαφέρον. Και μικρότερες χώρες, μάλλον μικρότερες ποδοσφαιρικές δυνάμεις που ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί να εμφανιστούν, ξέρω εγώ, Ουσμπεκιστάν, Ιορδανίες, κάτι τέτοια, που ποτέ δεν ξέρεις τι τουρνουά μπορεί να κάνουν, άρα πάντα έχει ενδιαφέρον. Έχει πολλούς, πώς να το πω τώρα, για το ποδόσφαιρο ηλικιωμένους, αν το σκεφτείς. Δηλαδή, ξέρω εγώ, ο Ρονάλντο είναι 41, μεγάλος, 39 χρονών είναι ο Λιονέλ Μέση. Ακόμα επίσης μεγάλος. Δηλαδή έχουν τα χρονάκια τους. Δηλαδή είναι σχεδόν συνομιλική μου. Να μου πεις εμένα να βγάλω Μουντιάλ τώρα. Δεν μπορώ να βγάλω Μουντιάλ. Όχι ότι μπορούσα ποτέ, αλλά πόσο δε μάλλον τώρα που μεγαλώσαμε. Και από εκεί και πέρα προφανώς έχει και λίγο ελληνικό ενδιαφέρον. Υπάρχουν Έλληνες ποδοσφαιριστές που, μάλλον όχι Έλληνες ποδοσφαιριστές, ποδοσφαιριστές που παίζουν στο τελικό πρωτάθλημα και θα βρεθούν στο Μεξικό από πολλές ομάδες. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε, θέαμα να υπάρχει, να ασχοληθούμε μόνο με την μπάλα και όχι με όλα τα υπόλοιπα. Αυτή είναι η ελπίδα όλων. Θα το ξαναδούμε το θέμα του Μουντιάλ στην πορεία της εκπομπής για να δούμε την ταυτότητα της διοργάνωσης και όλα τα υπόλοιπα. Εδώ στα δικά μας, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 93-86, το μάτς που πήγε σε δύο παρατάσεις και σε 18 να πήγαινε. Ο Ολυμπιακός εχθές δεν μπορούσε να το κερδίσει το παιχνίδι. Μοιάζει λίγο σαν να έχει αδειάσει ο Ολυμπιακός, σαν να είναι κουρασμένος, σαν να μην έχει κίνητρο, και φαίνεται αυτό στις διεκδικήσεις ή στα πολλά λάθη στις κρίσιμες στιγμές. Αντίθετα, Παναθηναϊκός, παρά τις απουσίες, παρά τα προβλήματα, παρά το γεγονός ότι είχαν και τραυματισμούς εχθές και ο Ναν βγήκε με 5 φάουλ από νωρίς και όλα αυτά, δείχνει να έχει μεγαλύτερο κίνητρο. Λογικό. Λογικό, γιατί αλλιώς θα είναι μια εντελώς χαμένη χρόνια. Πάμε λοιπόν για τον πέμπτο τελικό, τον τελικό που θα κρίνει τα πάντα για το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ, το Σάββατο στο ΣΕΦ, και ελπίζω να δούμε μόνο μπάσκετ εκεί και τίποτα άλλο περίεργο, διότι τα πνεύματα είναι εξαιρετικά τεταμένα. Τα κορίτσια του Πόλο του Ολυμπιακού πέρασαν στον τελικό του Champions League διεκδικώντας το τέταρτο Champions League τους, και μακάρι να σηκώσουν και αυτό το κατσαρολάκι και να το φέρουν πίσω στην πατρίδα, με τη Φερεσβάρος αν δεν κάνω λάθος παίζουν. Καλή επιτυχία στα κορίτσια, το Πόλο που αποτελεί τεράστια δύναμη και στις εθνικές και στις ομάδες, είναι, και στους συλλόγους δηλαδή, είναι τεράστια δύναμη το ελληνικό πόλο. Και μία τεράστια ανατροπή στους τελικούς του NBA, όπου ήταν το Game 4 για τους τελικούς του NBA, και εκεί όταν λέμε για ανατροπή, μιλάμε για ανατροπή, διότι οι Knicks γύρισαν το παιχνίδι από το -29 που ήταν οι Spurs. Το γύρισαν και τελικά το πήραν κιόλας, και έχουν πάει τη σειρά στο 3-1. Στους 5 είναι οι νίκες, αλλά μοιάζει έτσι, στα 5 παιχνίδια δηλαδή, μοιάζει να είναι πιο πεπισμένη η Νίξη ότι θέλουν να το πάρουν αυτό το δαχτυλίδι. Αλλά ήταν εντυπωσιακό το παιχνίδι, όπως και να έχει, να γυρνάει από το -29. Και μια και λέμε για ρεκόρ, μετά από 144 χρόνια εγκαινιάστηκε η Σαγράδα Φαμίλια, αυτός ο ναός που από μόνος του δημιουργεί δέος, πως θα δε μάλλον όταν η ιστορία του είναι τόσο μεγάλη, αυτό το αριστούργημα του Γκαουντί, όπου έκανε 144 χρόνια για να ολοκληρωθεί η λειτουργία με τον Πάπα, όπου σφράγισε τη συνάντηση της πίστης, της τέχνης και της ανθρώπινης δημιουργίας, όπως διαβάζω από το πρωτοσέλιδο των νέων. Να σας θυμίσω ότι τρέχει ο διαγωνισμός και σήμερα για ένα διπλό εισιτήριο, δηλαδή δύο εισιτήρια μεταεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η SeaJets. τηλεφωνείτε στο 211-1080-880, αφήνετε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο, και στο τέλος εκπομπής θα κληρώσουμε ένα διπλό εισιτήριο, δύο εισιτήρια μετεπιστροφής, για οποιονδήποτε από τους 50 προορισμούς που ταξιδεύουν τα πλοία της SeaJet στο Αιγαίο. Γιατί με τη SeaJet φεύγεις μετά το γραφείο και φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Με τη SeaJet κερδίζεις το καλοκαίρι. Σαλπάρεις καθημερινά στις 2 και 20 από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες με το ταχύπλο του SeaJet και φτάνεις στην Άνδρο σε μόλις μία ώρα, στην Τίνο σε μόλις 2 ώρες και στη Μύκονο και την Πάρο πάρα πολύ γρήγορα. Άρα τηλεφωνήστε στο 211-1080-880 και η κυρία Σταυλό Γιαννούτσου θα κρατήσει το όνομα και το τηλεφωνό σας για να κάνουμε την κλήρωση στο τέλος της εκπομπής. Είπαμε εδώ είναι παραπολιτικά 90,1 και στο 211-1080-880 εκτός από το διαγωνισμό και τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας και ό,τι άλλο επιθυμείτε, η κυρία Σταυλό Γιαννούτσου απαντάει. Αλλιώς radio@parapolitika.gr τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Η κυρία Κατερίνα Πλάτη φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος είναι στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα. Και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Και απέναντί μου στους ήχους ο κύριος Χρήστος Μυρίδης φροντίζει για όλα να έρχονται στην εντέλεια. Κρυστάλλινοι, καθάριοι ήχοι όπου και όπως και αν μας ακούτε από ποιο μέρος αυτού του πλανήτη. Του πολύπαθου πλανήτη θα μπορούσα να πω, διότι με τον Ντόναλντ Τραμπ στην ηγεσία των ΗΠΑ της Αμερικής έχουμε περάσει πολλά από τότε που βγήκε πρόεδρος και πόσο ακόμα έχουμε να περάσουμε μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η θητεία και πόσο μετά θα χρειαστεί για να ισιώσουμε το δρόμο που τον έχει οργώσει ο Ντόναλντ Τραμπ με την προεδρία του. Νέα πλήγματα αυτοάμυνας, όπως λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, νέα πλήγματα από τις ΗΠΑ προς το Ιράν ως απάντηση του ελικοπτέρου Απάτσι που έπεσε, που παραδέχτηκαν οι Ιρανοί ότι το έριξαν, αλλά λέει δεν το έριξαν επίτηδες. Η Τεχεράνη λέει ότι απάντησε στις επιθέσεις με χτυπήματα σε αμερικανικές βάσεις και πλοία. Το Ιράν λέει ότι ξανακλίνει τα στενά του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής λένε ότι είναι ψέμα, τα στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά. Εν τω μεταξύ ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι με οργανωμένες επιχειρήσεις πέρασαν από τα στενά του Ορμούζ τις προηγούμενες μέρες τουλάχιστον 100 εκατομμύρια βαρέλια και ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ξανακλείσουν τα στενά του Ορμούζ, διότι είναι εκεί οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και εγγυώνται την ασφάλεια και όλα αυτά. Είπε ότι μίλησε και μάλλον τους αξιωματούχους του Ιράν. Τώρα, τι να πιστέψουμε από όλα αυτά που λέει ο Ντόναλντ Τραμπ? Καθένας επιλέγει τι πιστεύει και τι δεν πιστεύει. Σας θυμίζω την ωραία έρευνα που έκανε το CNN προχθές, δηλαδή από προχθές μπορεί να έχει αλλάξει λίγο αριθμός, αλλά δείχνει το μέγεθος. 37 φορές από την έναρξη του πολέμου έχει πει ο Ντόναλντ Τραμπ ότι τελειώνει ο πόλεμος ή ότι έχουν πάει γονατιστεί από το Ιράν και του έχουν ζητήσει συμφωνία. Παρ' όλα αυτά είμαστε σε 100 τόσες μέρες πλέον και συνεχίζεται ο πόλεμος. Μάλλον όχι, ο πόλεμος δεν συνεχίζεται. Συνεχίζονται οι αψιμαχίες, αλλά τα στενά του Ορμούζ παραμένουν σε δυσκολία. Δηλαδή, στην πραγματικότητα είναι κλειστά με κάποια πλοία να περνάνε, αλλά δεν είναι κανονική ναυπηγή. Άρα το πρόβλημα παραμένει και αυτό αποτυπώνεται κατά κύριο λόγο στην αγορά ενέργειας. Το πετρέλαιο που εχθές έφτασε ακόμα και τα 91 δολάρια το βαρέλι, τώρα έχει ξανανέβει στα 95,4 δολάρια το βαρέλι. Σαν κάποιο χέρι, ρε παιδί μου, όταν πάει να πέσει το πετρέλαιο, να κάνει κάτι για να ξανανέβει λίγο ψηλότερα. Ναι, μπορεί να είμαι και παράλογος. Μπορεί. Στα 93 δολάρια το βαρέλι το αργό, το αμερικανικό αργό, που είχε πέσει κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Το πρόβλημα παραμένει με το φυσικό αέριο, όπου έκλεισε εχθές στο Λονδίνο, στην Ολλανδία, εκεί όπου διαπραγματεύονται τα ευρωπαϊκά συμβόλαια, το χρηματιστήριο αναφοράς για την Ευρώπη, είναι η Ολλανδία, στα 49,9 ευρώ η μεγαβατόρα. Σημαίνει ότι θα πάρουμε ακριβά το φυσικό αέριο το επόμενο διάστημα, όταν θα γεμίζουμε τις δεξάμενες. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σήμερα συνεδριάζει, είναι προδιαγεγραμμένο ότι θα αυξήσει τα επιτόκια σε μια προσπάθεια να κουλαντρήσει τον πληθωρισμό που τρέχει σαν τρελός σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εδώ τρέχει λίγο περισσότερο, διότι όταν εμείς θέλουμε να είμαστε πρώτοι, είμαστε πρώτοι και με διαφορά. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Δηλαδή, τρέχει ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον μήνα Μάιο με 5,2%. 5,4% ήταν τον Απρίλιο. Δεν είναι για να πανηγυρίζεις που από το 5,4% πήγε στο 5,2%. Διότι είναι ελάχιστη διαφορά. Η ακρίβεια παραμένει κυρίως στην ενέργεια. Προφανώς εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, αλλά όχι μόνο στην ενέργεια, σε πολλά προϊόντα, πολλές υπηρεσίες βλέπουμε την ακρίβεια να έχει έρθει, να έχει κατσικωθεί και να μην λέει να φύγει. Να μου πεις, από μόνη της θα φύγει? Γιατί από μόνη της ήρθε? Όχι, ούτε από μόνη της ήρθε, ούτε από μόνη της θα φύγει, αν δεν κάνουμε κάτι. Το πετρέλαιο θέρμανσης αυξήθηκε 53,2%, τα άλλα καύσιμα 34,8%, το πετρέλαιο κίνηση 24,4%, η βενζίνη 21,5%, το φυσικό αέριο 21%, τα αεροπορικά εισιτήρια 19,2%. Και πάμε τώρα στα τρόφιμα, στα προϊόντα και στα λοιπά.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. 3,5 εκατομμύρια ευρώ από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την ενίσχυση της απασχόλησης και την κατάρτιση ανέργων. Η Ένεων φέρνει το φυσικό αέριο στο Αγρίνιο εντός του 2027. Θετική η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό, αλλά ζητά διορθώσεις στη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ο Δήμος Αγρινίου καλύπτει τις αυξανόμενες ανάγκες των οικογενειών με 2 επιπλέον βρεφικά τμήματα, τα οποία θα λειτουργήσουν από Σεπτέμβριο. Έλληνες και Κινέζοι στις ανασκαφές στο Αγγελόκαστρο Αγρινίου για να έρθει στο φως αρχαία πόλη. Σύντομα ανάβουν νέα φανάρια στην περιμετρική οδό έξω από το Εύλωμο Γυμνάσιο και στη συμβολή των οδών Τρικούπη και Μακρύ. Ο Αθανάσιος Μπαλτάς από τη Στάμνα, νέος πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Επιτραπέζιας Ελιάς. Στο κέντρο υγείας Θέρμου Μητέρα και παιδί μετά από πτώση του οχήματος εγκρεμό από τα 30 μέτρα. Σε εξέλιξη τα έργα στους δρόμους Τριανταφυλαίκα Αμπέλια και Αμπέλια Άγιος Θεόδωρος στον Δήμο Θέρμου. Σε τροχιά ανάπτυξη στον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, το στάδιο Νεοχωρίου Μαγούλας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 26410-91-760.
5: Κινητό 6945-3627-08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
6: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα, μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών, εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα, Διεύθυνση Σπουδών, Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
7: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
2: Επιχείρησή σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις επενδύεται σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alfa.gr.
3: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club.
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
8: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές?
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
8: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
7: Φυσικά. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
10: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Έως και τις 13 Ιουλίου, γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.

0: Αυτό είναι το Unforgettable, το ξέρετε. Το ξέραμε όλοι με τον Nat King Cole από το 1991. Το αγαπήσαμε και με την κόρη του, με την κόρη του, την Natalie Cole. Λίγο περίεργο να σκεφτείς ότι ο Nat King Cole έφυγε το 1965, το είχε τραγουδήσει το 1951. Αλλά η τεχνολογία όλα τα κάνει. Χρόνια πολλά μετά τον θάνατο του Nat King Cole, πήρε τη φωνή του Nat King Cole, πήρε και τη μορφή του Nat King Cole και έκανε ένα ντουέτο με την κόρη του. Μάλιστα η πρώτη παρουσία ήταν σαν να τραγουδάει η κόρη του με τον ίδιο πάνω σκηνή. Το αποτέλεσμα μαγικό. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Σας θυμίζω ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας για ένα διπλό εισιτήριο, δηλαδή δύο εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η EasyJets. Τηλεφωνείτε στο 211-1080-880, αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας και έτσι απλά μετέχετε στον διαγωνισμό, όπου στο τέλος εκπομπής θα ανακοινώσουμε τον τυχερό ή την τυχερή που θα έχει εντελώς τζάμπα, γιατί το τζάμπα μετράει αυτή την εποχή, ένα διπλό εισιτήριο για οποιονδήποτε από τους 50 προορισμούς πηγαίνουν τα πλοία της EasyJets. Λέγαμε πριν για το τι γίνεται στην πολιτική σκηνή του τόπου και το πόσο έντονα είναι τα πράγματα, αλλά υπάρχουν και καθημερινές ανάγκες που υπάρχουν και καθημερινές υποχρεώσεις που τρέχουν και κοστίζουν κιόλας άμα δεν τις τακτοποιήσουμε όπως πρέπει και όταν πρέπει. Θεωρητικά 15 του μήνα ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής ενημέρωσης της πλατφόρμας ότι καθάρισες το οικόπεδο. Τώρα, αν το έχεις καθαρίσει είναι μια άλλη συζήτηση και πόσο σου έχει κοστίσει επίσης είναι μια άλλη συζήτηση και γι' αυτό ζήτησα από τον κύριο Μάρων Κρανίδη, τον ενεργειακό επιθεωρητή, τον Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης Πομιδά, να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, τι σημαίνει η λήξη της προθεσμίας, αν υπάρχει περίπτωση παράτασης, ποιοι είναι οι υποχρεοί, γιατί κάποιοι μπορεί και να το έχουν ξεχάσει και πόσο κοστίζει το να μην το καθαρίσεις, το να μην το δηλώσεις ή να σε τσιμπήσουν μετά να μην το έχεις καθαρίσει. Καλημέρα κύριε Κρανίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά μου και κοντάζει πάντα καλά. Πάντα καλά μου.
0: Δεν ξέρω αν μιλάτε με ακουστικά ή...
1: Όχι, με κανονικό.
0: Ναι, γιατί έχει ένα ζήτημα η γραμμή. Αν...
1: πώς θα μου πάρετε στο κινητό.
0: Να το δούμε να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια, γιατί ακούω κάποιες διακοπές και θα έχουμε προβλήματα και είναι κρίμα. Σε πολύ λίγο σας ακούμε και πάλι στον αέρα. Έλεγα λοιπόν ότι οι υποχρεώσεις που δεν τις ακολουθούμε πολλές φορές στοιχίζουν και αυτό είναι ζήτημα. Όλη αυτή η διαδικασία με τα καθάριστα οικόπεδα, δηλαδή τα καθάριστα να γίνουν καθαρά, είναι εξαιρετικά σημαντική, γιατί τώρα πέρα από την πλάκα δεν χρειάζεται να μας επιβάλλει κανένας κανένα πρόστιμο και κανένας να μας επιβάλλει καμία υποχρέωση για να καθαρίζουμε τα οικόπεδά μας, ώστε αν υπάρξει θέμα πυρκαγιάς για παράδειγμα ή ακόμα και μόλυνσης να μην υπάρχουν εστίες. Αλλά εδώ είναι ένα ζήτημα αν μπορούμε να το σηκώσουμε αυτό το βάρος. Ξανά έχουμε λοιπόν τον κύριο Κρανίδη στην τηλεφωνική γραμμή, ελπίζω τώρα να τον ακούμε καθαρότερα. Πολύ καλύτερα, πολύ καλύτερα.
1: Τέλεια. Λοιπόν, πάμε για να προλάβουμε. Mm-hmm. Καταρχήν, τι σημαίνει καθαρισμός.
0: Ναι.
1: Ξεκινήσουμε από εκεί, σοκρατικά. Ζητάμε κάτι να το ορίζουμε πρώτα. Είναι μια διαδικασία που έχουμε την κόπη εκτερών χόρτων, θάμνων, απομάκρυνση εύλεκτων υλικών, σκουπιδιών, καθαρισμό από φυτική ύλη, πυκνή βλάστηση κλπ.
0: Ναι.
1: Και αυτά όλα πρέπει να γίνονται μέσα στον τρόπο και μετά να αποκομίζονται είτε από το Δήμο είτε αν έχει ο Δήμος πράσινο σημείο να γίνεται απόθεση εκεί πέρα. Ελάχιστοι Δήμοι έχουν πράσινο σημείο.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι, επειδή το ρωτούσε ακροατής πριν από μερικές ημέρες. Αν εγώ έχω ένα άδειο οικόπεδο που δεν έχει τίποτα, έχει ξερόχορτα κτλ., αλλά έχει και δύο δέντρα μέσα και δύο μεγάλους θάμνους.
1: Εντάξει, όχι τώρα, δεν μιλάμε για τίποτα.
0: Δεν όχι, κόβω τα
1: κόβουμε,
0: δέντρα.
1: Δεν κόβουμε, ναι. Όχι. Με έναν καθαρισμό να μην περνάει εύκολη φωτιά, αυτό θέλει.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Τώρα, δεύτερο, ποιοι είναι υποχρεωμένοι. Mm-hmm. Είναι οι ιδιοκτήτες, οι επικαρποτές ή αν υπάρχει διαφορετική συμφωνία, μισθωτές, ανεμισθωμένο κλπ.
0: Ναι.
1: Και βεβαίως οι φορείς του δημοσίου για τα κίνητα που διαχειρίζονται οι ίδιοι, έτσι.
0: Ναι. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, θα την κάνουμε στην συνέχεια. Ρωτάει ο Γιώργος, έχω οικόπεδο που είναι εκτός οικισμού. Έχω υποχρέωση υποβολή τη.
1: Αν είναι 100 μέτρα από τα όρια του οικισμού ή είναι εκτός σχεδίου με κτίσμα, έχει.
0: Μάλιστα.
1: Εκτός σχεδίου με κτίσμα μόνο.
0: Ναι. Ξεκάθαρο, σαφές.
1: Η προθεσμία τώρα ήταν από 1η Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου, τελειώνει η Δευτέρα. Έχουμε ζητήσει και παράταση με την Τουμηρά 15 μέρες και θα πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε.
0: Ναι.
1: Θα σας πω γιατί ήρθαν ένα σοβαρό πρόβλημα και τρία μάλλον προβλήματα. Θα σας τα πω ποια είναι και τα τρία. Και αυτοί που μέχρι 15 Ιουνίου, όσοι καθαρίζουν, πρέπει να κάνουν δήλωση στο ακαθάριστα.apps.gov.gr. Είναι μια πλατφόρμα που είναι στο gov. Τι άλλο είχαμε πει. Τα πρόστιμα. Όποιος λοιπόν έχει καθαρίσει, αλλά δεν έχει δηλώσει, θα έχει πρόστιμα 100 ευρώ. Ναι. Λογικό, γιατί έχει ήδη καθαρίσει.
0: Ναι.
1: Μας ενδιαφέρει να καθαρίζει, όχι να δηλώνει. Δεν είμαστε εδώ να δηλώνουμε. Σε καμία περίπτωση κανένα δεν με δηλώσει προς ευρώ, γιατί θα έχει ένα πολύ μεγάλο πρόστιμο 5.000 ευρώ με ποινικές κυρώσεις.
0: Ναι.
1: Αν δεν έχει καθαρίσει, καλύτερα να μην δηλώσει καθόλου.
0: Σωστό.
1: Έτσι. Αν τώρα δεν έχει καθαρίσει και στους ελέγχους εντοπιστής, θα έχει ένα πρόστιμο 1 ευρώ το μέτρο και θα έχει και ένα πρόστιμο τη δαπάνη του Δήμου, αν την κάνει ο Δήμος για να το καθαρίσει.
0: Ωραία.
1: Και αν πας να δηλώσεις εκπροθέσμος, θα έχεις 1.000 ευρώ.
0: Ακόμα και αν έχεις καθαρίσει εμπρόθεσμα. Αν δεν έχεις καθαρίσει. Ωραία. Να ρωτήσω κάτι, ποιος το ελέγχει αυτό?
1: Ο Δήμος καταρχήν και η πυροσβεστική ρηματοληπτικά.
0: Ναι.
1: Ή από καταγγελίες.
0: Άρα το ζήτημα είναι αν θα γίνουν αρκετοί έλεγχοι ώστε να βρούμε τα καθάριστα. Γιατί πέρα από το πρόστιμο.
1: Ξέρουν οι Δήμοι τι ελέγχουν. Ξέρουν οι Δήμοι ποιοι πιάνουν. Προσέξτε, θα ελέγχουν πώς ξεκινάνε οι Δήμοι. Σας μιλάω και ο Δημοτικός Σύμβουλος.
0: Ναι.
1: Με χρόνια σε ένα μεγάλο Δήμο. Πρώτα ελέγχουν τα πιο επικίνδυνα. Δηλαδή αυτά που είναι κοντά σε ρέματα, αυτά που είναι κοντά σε δάση. Αυτά που είναι, έτσι, πάμε ανάποδα. Δεν πάμε σε ένα που είναι μεταξύ 5 οικοπαίδων, 5 σπιτιών.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι αλήθεια ότι είναι πιο τυχερή αυτή, πιο τυχερή, αλλά είναι και πιο υποχρεωμένη.
0: Σωστό. Και πλέον επειδή γίνεται, είναι τρίτη χρονιά, δεν είναι αυτή που.
1: Τρίτη χρονιά που είναι η πλατφόρμα.
0: Που είναι η πλατφόρμα, ναι.
1: Έγινε μεγάλη βελτίωση.
0: Φαντάζομαι ότι πια οι Δήμοι έχουν εικόνα, ο κάθε Δήμος έχει εικόνα ποιος καθαρίζει, ποιος δεν καθαρίζει, ποιος υπάρχει κίνδυνο κτλ. Οι πόροι είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Ναι.
1: Μην ξεχνάμε ότι το 2024 είχαν πάει γύρω στου 800.000 άνθρωποι, μέχρι 15 Ιουλίου τότε ήταν βέβαια.
0: Ναι.
1: Πέρσι πήγαν 700.000 άνθρωποι και τώρα είμαστε γύρω στου 350-400.000 ήδη.
0: Ναι, είναι πολύ λίγοι σύμφωνα με τα υπηρεσιακά στελέχη αυτοί που έχουν δηλώσει φέτος. Οι 350.000 είναι πάρα πολύ λίγοι. Προφανώς δεν είναι.
1: Ανεβαίνει αυτό.
0: Ναι, δεν είναι λιγότεροι αυτοί που έχουν καθαρίσει, αλλά είναι λιγότεροι μάλλον αυτοί που πηγαίνουν και το δηλώνουν γιατί νιώθουν ότι δεν υπάρχει λόγος.
1: Ένα πριν δεν υπάρχει λόγος. Δεύτερον, δεν λειτουργεί και η πλατφόρμα, έχει πολλά προβλήματα. Αυτό είναι ο πρώτο πρόβλημα που θέλω να πω τα τρία. Πρέπει να το δουν αυτό, ειδικά με το κτηματολόγιο, κάτι γίνεται με τα ΚΑΕΚ. Θα πρέπει να το βοηθήσουν αυτό, γιατί πολλοί δεν μπορούσαν να δηλώσουν.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, αντιλήφθηκα αυτές τις μέρες που έκανα και εγώ το δικό μου ρεπορτάζ, κάτι συγκλονιστικό, που θέλω να το πω για την εκπομπή σας.
0: Ναι.
1: Ξέρω ότι σας αρέσουν αυτά. Και είναι και πολύ πρακτικό να μας ακούνε και αρμόδιοι. Ακούστε τώρα κάτι, θα με καταλάβετε, κύριε Κλώσσα, γιατί είστε μαζί με την πιο ψηφιακή εποχή. Ναι. Έχουμε μπει λοιπόν στην ψηφιακή εποχή,

0: Ναι, και από την άλλη μαθαίνουμε κάτι τέτοια περίεργα ότι ακόμα κάποιοι.
1: Είναι μια δηλητηρία. Κάποιο δεν. Δηλαδή, τα κράτο πήρε το γιατί δεν είναι ενημέρωση του. Δηλαδή, είναι αυτονόητο. Γιατί κάνουμε την πλατφόρμα, για να μαζεύουμε για τα στοιχεία. Ένα λόγο είναι να μαζέψει τα στοιχεία.
0: Ναι.
1: Επίσημα στοιχεία. Δηλαδή, οι περσινοί όλοι απέναντι ένα SMS. Το SMS είναι τα πάντα. Το βλέπει, πάπ, ωραία, καθαρίζω. Το με μια επιστολή πάνω το ξεχάσει, έχει κι άλλε
0: δοκιμέ. Σωστό, σωστό.
1: Αυτό πρέπει πλέον να γίνεται τακτικά από την αρχή που ξεκινάει την επιδική και με ένα ωραίο SMS. Όπω ήταν και τον κόσμο, μα ήταν διαφορά SMS και άδεια.
0: Σωστό,
1: και
0: καθαρίστε το οικόπεδο σα.
1: Καθαρίστε ένα email από το Δήμο, ωραίο.
0: Ναι.
1: Έτσι λειτουργούμε πλέον. Το να λειτουργούμε τώρα με επιστολέ, γράμματα.
0: Πραγματικά, επειδή το συζητούσα προχθές με συναδέλφους, μου έλεγε ένας συνάδελφός σας που είναι γενικά εναντίον του 112 να χτυπάει πάρα πολύ, μου έλεγε ας στέλνανε ένα 112 παντού, σε όλους. Καθαρίστε τα οικόπεδά σας και μπείτε στην. Δηλαδή, είναι θέμα ασφάλειας, για παράδειγμα.
1: Το μήνυμα, το SMS, το κορυφαίο όπλο αυτή τη στιγμή. Όλοι το βλέπουν.
0: Ναι. Μου στέλνει ο Μιχάλης τώρα για παράδειγμα ότι έχω καθαρίσει από το Μάιο, έχω δηλώσει, είμαι νομοταγής πολίτης, αλλά έχει ξαναβρέξει και το χωράφι έχει ξαναγεμίσει.
1: Εντάξει, τόσο πολύ, εντάξει, μην κάνουμε πρόβλημα.
0: Όχι, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που δεν είναι πλέον εντελώς καθαρά τα χωράφια, έτσι.
1: Επίσης, να πούμε για κάτι άλλο, το οποίο θέλω να το πω τώρα, σας βάζω σε πιο ψαγμένα πράγματα. Ξέρετε γιατί πέφτουν και δηλώσεις κάθε χρόνο?
0: Γιατί?
1: Γιατί ένα οικόπεδο που το καθαρίζει κάθε χρόνο δεν έχει τόσο ανάγκη στον επόμενο χρόνο.
0: Σωστό. Σωστό. Η πρώτη χρονιά είναι η δύσκολη, αν δεν είναι πολύ καθαρό.
1: Πήγε 700.000, δηλαδή εγώ περιμένω φέτος 600.000.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί πολλοί δεν θα έχουν λόγο να το καθαρίσουν.
0: Σωστό, σωστό.
1: Επίσης, ένα άλλο πολύ σημαντικό τελευταίο που είναι, πάμε πάλι στα πληθωριστικά φαινόμενα. Έχουμε λίγα συνεργεία. Σα μιλάω πριν και μηχανικό μάχημο και εργολάβο. Πολύ λίγα συνεργεία για να κάνουμε τη ζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη από το
0: σχολείο. Και πολύ ψηλέ τιμέ.
1: Πρώτον, ψηλές τιμές. Δεύτερον, αδυναμία να προλάβουν τα συνεργεία.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, αυτό είναι ένα θέμα, ίσως να είναι μια ευκαιρία να γίνουν και εμείς εργολάβοι να καθαρίσουν.
0: Και το άλλο κομμάτι είναι οι Δήμοι. Έτσι, δηλαδή, πρέπει να καθαρίσουν και οι Δήμοι τα δικά τους.
1: Οι Δήμοι τα δικά τους. Αυτό είναι το πολύ δύσκολο κομμάτι και το ίδιο το κράτος τα δικά του. Προσέξτε, δάση, διάφορες δημόσιες εκτάσεις, όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Αυτά και έχουν γίνει, έχουν και γύλυψη, βλέπω. Εντάξει, τώρα τα μαζευτούν, κοιτάξτε.
0: Μου στέλνουν ήδη πολλοί ακροατές για τους δικούς τους Δήμους. Δεν έχουν καθαρίσει εδώ, δεν έχουν καθαρίσει εκεί. Προφανώς. Και το άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι τι τα κάνουμε αυτά που καθαρίζουμε. Γιατί άμα φέρουμε ένα κανονικό συνεργείο, ξέρει το συνεργείο. Αν δεν το κάνουμε με κανονικό συνεργείο, κάτι να τα κάνουμε εμείς.
1: Πάμε να πούμε το σωστό. Όταν είναι καθαρίσουμε, πρέπει να έχουμε ενημερώσει το Δήμο. Γιατί ο Δήμος, οι περισσότεροι έχουν μηχανισμό με ειδικές αρπάγες κλπ.
0: Ναι.
1: Για να, να τα αποκομίσουμε σωστά, όχι όπου να είναι στο πεζοδρόμιο. Να τα αποκομίσουμε. Τα έχει και μια χρέωση ο Δήμος. Έχει μια χρέωση. Τα παίρνει και τα κανονικά πρέπει να τα μεκυκλώνει. Άλλο που πάμε και τα αντί να τα μεκυκλώνουμε, αν είναι δυνατόν, τα πάμε στην ταφή.
0: Ναι.
1: Άλλο αυτό. Μετά, εναλλακτικό Δήμος, αν είναι πολύ λίγοι αυτοί, όμως πρέπει να έχει ένα πράσινο σημείο ή να λέει στου διάφορου εργολάβου πηγαίνετε, αποθέστε τα στο τάδε σημείο. Θέλει μια οργάνωση και από το Δήμο, αλλά και από τους πολίτες. Είναι απλή, αρκεί να δείξουν λίγο διάθεση.
0: Ναι.
1: Αλλά το χειρότερο δεν είναι τα βγάζω όπου να είναι στο πεζοδρόμιο μου και μπορεί να βάλω και πρόστιμο.
0: Σωστό, σωστό.
1: Εκεί πρέπει να υπάρξει ένας καλύτερος συντονισμός, επιτέλους. Και είμαστε κοντά, έχουμε κάνει πολλά βήματα.
0: Γιατί είναι η χειρότερη αιστεία, έτσι. Αυτά τα βουνά με καθαρισμένα είναι η χειρότερη αιστεία.
1: Εδώ ο Βασίλης. Μπορεί να περπατήσει ο κόσμος.
0: Ναι, σωστό. Ο Βασίλης μου στέλνει μήνυμα ότι στο Θυμάρι Αττικής το δίπλα οικόπεδο παρατημένο και καθάριστο ενημέρωσαν το Δήμο. Ο Δήμος δεν έκανε τίποτα και η φωτιά που υπήρξε πέρυσι δυστυχώς στο Θυμάρι πέρασε από εκεί και πήγε στο σπίτι τους.
1: Κάει και το σπίτι, δεν θα σου πω. Το σπίτι μου πέρασε στο Θυμάρι.
0: Α, ναι.
1: Και ευτυχώς δεν κάει και όλο.
0: Ωραία.
1: Και ευτυχώς ήμασταν και ασφαλισμένοι να το πούμε γι' αυτό. Μου δίνει την ευκαιρία.
0: Ναι.
1: Τα έχουμε και εκτός ένφια, είχαμε και εκτός ένφια. Μεγάλη ευκαιρία, ήμασταν να σας φτιάξουμε τα αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Ίσου. Προσέξτε αυτά ασφαλισμένα τα κίνητα πάντα, έτσι.
0: Ναι, σωστό.
1: Μην τα αφήνετε ανασφάλιστα τα κίνητα.
0: Αυτό είναι
1: πολύ βασικό. Η μεγαλύτερη επένδυση μπορεί να κάνετε, ειδικά αν είστε κοντά σε τέτοιους χώρους κλπ.
0: Πολύ βασικό. Κλείνοντας, να πω το μήνυμα του Χριστόφορου ότι στα ορεινά χρειάζονται πιο συχνά καθαρισμό και δεν βρίσκουν ανθρώπους. Αυτό που λέγαμε και πριν.
1: Δεν υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Κύριε Κλώσσα, το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που έχει οικοδομή, τουρισμός, εστίαση.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν θέσεις και δεν υπάρχει προσωπικό.
0: Κύριε Γρανίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μιλήσουμε τις επόμενες μέρες γιατί έχουμε και το ανακαινίζω και τα.
1: Έχουμε δύο μεγάλα θέματα. Θέλω οπωσδήποτε να δώσουμε ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα. Πρώτο θέμα, το ανακαινίζω, βγήκε ο οδηγός.
0: Ναι.
1: Μία εκπομπή χρειαζόμαστε μόνο γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί είναι πολύ σημαντικό πρόγραμμα. Εμείς το τρέχουμε κιόλα στην εταιρεία. Οπότε μπορώ να σα πω πρακτικά τι γίνεται και θα σα πω και κάποια πρακτικά πέρα από αυτά που λέει ο οδηγός. Τα σημεία κλειδιά.
0: Ωραία.
1: Θα προσέξουμε. Γιατί
0: ανανεώνουμε

0: σημαντικό.
1: Ναι.
0: Κλείνω ένα λεπτό. Ναι. Αναλυτιστήρες. 30 Ιουνίου τελειώνει η
1: πρόσκληση. Κλείνει και αυτό, σωστά.
0: Και δεν θα δοθεί παράταση.
1: Ναι, ναι. Και εκεί υπάρχει πολύ μικρός αριθμός δηλώσεων προς ώρας. Κάτι πάνω από 200.000 είναι.
0: Δεν είναι λίγο, από το 0.
1: Από το 0 δεν είναι λίγο καθόλου, προφανώς, αλλά από τους 800-900.000 που σα πρέπει να ήταν.
0: Ναι. Και εκτός, ξέρετε, όλοι έχουν προβλήματα κάθε μέρα. Το καταλαβαίνουμε.
1: Σωστό.
0: Όλο δηλώσει. Εδώ τα λέμε στο Τσογκόφ, στο ψηφιακό, όλο δηλώσει.
1: Σωστά. Ωραία. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, κύριε Κρανίδη. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Κύριος Μάνος Κρανίδης, ενεργειακός επιθεωρητής, Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης Πομιδά. Αυτή είναι η Φρανσουάζ Αρντί. Έφυγε μια μέρα σαν σήμερα, πριν από 2 χρόνια, η τραγουδίστρια και ηθοποιός που έγραψε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην Γαλλία. Κομψότητα και υπέροχη φωνή και μια όμορφη γυναίκα που δυστυχώς έχασε την μάχη με τον καρκίνο που πάλευε πολλά χρόνια. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Πολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθες!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέρια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος. Όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
5: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
6: Online.
5: Ναι.
6: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
5: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
6: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
5: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
7: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
9: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Διαβάστε στην απογευματινή Market Pass 40 ευρώ το μήνα για αγορές ειδών πρώτης ανάγκης. Ξεκινά το φθινόπωρο με αναδρομική ισχύ από τον Απρίλιο. Τρεις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην Αττική με αιχμή την παράκαμψη του Κηφισού. Ο πληθωρισμός φωτιά με αυξήσεις 21% στη βενζίνη και 11,6% στη στέγαση. Ο Τραμπ απειλεί πάλι το Ιράν. Ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής είναι νεκρός. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
12: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα.
13: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
14: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
15: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε.
16: Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά.
17: Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
18: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
15: Σκέψου, πράκτικα.
19: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
20: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
21: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
22: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
20: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
21: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
22: Φοβάμαι!
21: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
20: Να το! Το βρήκα παιδιά!
21: Μπράβο!
23: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
24: Συνεργασία.
23: Μυστήριο. Δράση.
24: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
23: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
24: Συνεργάσου με την παρέα σου.
23: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
24: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
23: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
25: Η ώρα είναι 8.
26: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
27: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
28: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
29: Βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
30: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
29: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
30: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ.
31: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν εξαπέλυσε ενωμένες πολιτείες, ενώ οι φρουροί της επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν βάση των ενωμένων πολιτείων στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν. Η Τεχεράνη διέψευσε αναφορές του Ντόναλντ Τραμπ περί επικοινωνίας Ιρανών αξιωματούχων μαζί του και τις εκκλήσεις τους να σταματήσουν οι αμερικανικές επιθέσεις. Το ανώτατο κοινό στρατιωτικό διοικητήριο του Ιράν αναφέρει ότι τα στενά του Ορμούζ κλείνουν για τη διέλευση κάθε είδους πλοίο, ενώ προειδοποιεί ότι οποιοδήποτε σκάφος επιχειρήσει να περάσει θα αποτελέσει στόχο ισχυρή άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας Βαγγέλης Κυριαζόπουλος φέρεται να είναι το φαβορί για να διαδεχθεί τον Θύμιο Μπακογιάννη στη θέση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, αναφέρουν πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr. Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν ότι προς παρέτηση οδεύει και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου μετά τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες. Σε προεκλογικό συναγερμό έθεσε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη χθεσινή Πολιτική Επιτροπή του κόμματος. Ζήτησε την άμεση κινητοποίηση όλου του μηχανισμού, παρουσίασε τους βασικούς άξονες της Ατζέντας 2030, στη βάση της οποίας θα διεκδικήσει τρίτη τετραετία, έβαλε τη διαχωριστική γραμμή με τα άλλα κόμματα και έθεσε τα διλήμματα των επικείμενων εκλογών. Παράλληλο, ο Πρωθυπουργός ξεκινά περιοδία στο Σάββατο με πρώτο σταθμό τη Ρόδο και θα ακολουθεί στην επόμενη εβδομάδα κάποια περιοχή της Αττικής. Αυστηρό μήνυμα ότι δεν έχει θέση την επόμενη μέρα του Πασόκ όποιος διαφοροποιείται δημόσια από τις θέσεις του, έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης ό,τι αφορά τις διαφορετικές απόψεις των στελεχών του. Είπε επίσης πως στόχος του κόμματος είναι η πολιτική αλλαγή. Θέμα ηγεσία στο ΣΥΡΙΖΑ θα θέσει ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος έδωσε προθεσμία 10 ημερών στο Σοκράτη Φάμιλο να φέρει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Σε νέα καθάριση παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών προχωράει η ΑΔΕ που θέτει στο ειδικό καθεστώς των ανεπίδεκτων εισπράξεις χρέη ύψους περίπου 6 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία εκτιμάται ότι δεν μπορούν πλέον να ανακτηθούν. Πρόκειται κυρίως για υποχρεώσεις που συνδέονται με επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πτωχεύσει, καθώς και με φορολογούμενους που έχουν αποβιώσει, αφήνοντας οφειλές οι οποίες παραμένουν ανείσπρακτες επί σειρά ετών. Στα μαθήματα, ηλεκτρικές μηχανές, σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις, ναυσιπλοεία 2 και ναυτικές μηχανές εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Δύο σεισμικές δονήσεις 3,6 και 3,3 ρίχτερ σημειώθηκαν με διαφορά λίγων λεπτών στην Εύβοια. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 8 χιλιόμετρα νότια-ανατολικά της λίμνης Εύβοιας. Αύριο θα απολογηθεί ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος συνελήφθηκε τη δολοφονία της 54χρονης και του γιου του στο Λόγκο Αιγίου. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε έρημη κατάσταση κατά συρροή, ενώ ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του στη διπλή δολοφονία. Στη διεθνή ενημέρωση, 5 αστυνομικοί σκοτώθηκαν και 5 τραυματίστηκαν σε επίθεση ενόπλων στην πολιτεία Μιτσοακάν στο Μεξικό. Στα αθλητικά, στην Ατλέτικο Μαδρίτης θα αγωνίζεται ο 29χρονος Γερμανός επιθετικός Τζούλιαν Μπραντ. Η Ρεάλ Μαδρίτης αναμένεται να ανακοινώσει την επιστροφή του Ζωζέ Μουρίνιο στον πάγκο της.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Λοιπόν, τώρα να μην σας πω ψέματα. Το μυαλό είναι σε ένα καράβι και ταξιδεύει. Έτσι, το σώμα είναι εδώ. Κανονικά στην Αθήνα, στο μικρόφωνο από πίσω, παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό. Ειδήσεις τρέχουν, κάνουν, ράνουν, πόλεμοι, μουντιάλ, οικονομίες, πληθωρισμοί, συνέδρια, από εδώ, από εκεί, εκλογές. Θα γίνουν, δεν θα γίνουν. Το μυαλό όμως είναι στο κατάστρωμα και το φυσάει το αεράκι. Και ο Πειραιάς πίσω, ε. Όχι, δεν το βλέπεις τον Πειραιά, όχι. Τον αφήνεις πίσω, απομακρύνεσαι. Τσούκου, τσούκου.

Χρόνια πολλά στον Παντελή Θαλασσινό, τι ωραίο πράγμα το όνομά σου να έχει μέσα την θάλασσα. Καλημέρα στην Ελίνα, την ευχαριστώ πολύ για τα καλά της λόγια. Χαίρομαι πάρα πολύ που τις κρατάμε ωραία παρέα. Σήμερα είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 11, είναι Ιούνιος του 2026, η ζέστη θα έχει έξω, 33 με 35 βαθμούς Κελσίου στα υψηλά, καταλαβαίνετε τώρα, αρχίζουν και σφίγγουν λίγο οι ζέστες, σφίγγουν τα πράγματα, δυσκολεύει το να κυκλοφορείς μεσημέρι στην Αθήνα, έχει τη ζέστη του.

0: 11 χρόνια πάνω από τότε που έφυγε αυτός ο μεγάλος συνθέτης, τζαζίστας, σαξοφωνίστας, ο Ornette Coleman. Αντισυμβατικός από τους ανθρώπους που έφερε τη free jazz στην επιφάνεια, από τους ανθρώπους που ταράξε τα νερά, που πολύ κριτική γιατί αυτό και η jazz, οι δρόμοι της και τα λοιπά και το έτσι και τα αλλιώς και να μην βγαίνουμε από το πλαίσιο. Ο Coleman δεν το άκουσε αυτό, έπαιξε την δική του μουσική έτσι όπως το άρεσε και όπως την ήθελε και άλλαξε λίγο το πλαίσιο, διότι έτσι πάνε τα πράγματα μπροστά, ταράζοντας λίγο τα νερά. Στους δρόμους τα κλασικά, κίνηση στην άνοδο του Κηφισού, κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού. Η κάθοδος είναι χειρότερη διότι ξεκινάει τη λικόβρηση και φτάνει μέχρι και τη λεωφόρο Αθηνών. Η λεωφόρος Αθηνών που έχει κίνηση και στην έξοδο προς τον Κηφισό και στην έξοδο προς τον Σκαραμαγκά, όπως κίνηση έχει και η σχιστού Σκαραμαγκά εκεί στην έξοδο. Η άνοδος της Συγκρού ως συνήθως από την Νέα Σμύρνη περίπου και πάνω ξεκινάει η κίνηση. Όχι από την Νέα Σμύρνη, από τον Νέο Κόσμο να σας πω και πάνω, δεν έχει φτάσει ακόμα τόσο χαμηλά. Η Αρδιτού ως συνήθως, η Βασιλιάς Κωνσταντίνου ως συνήθως, εκεί στο Παγκράτη η Ερατοσθένους βλέπω δυσκολεύεται εξαιρετικά. Στην Ποσειδόνος που μετά γίνεται ο Μυρίδου Σκυλίτσι, στο ρεύμα δηλαδή προς το λιμάνι, τα πράγματα είναι δύσκολα. Κίνηση γύρω γύρω από το λιμάνι του Πειραιά αρκετή. Και κίνηση στον περιφερειακό εκεί στον Καρέα. Αυτός είναι ο Hugh Laurie, ο γνωστός Dr. House από την μικρή οθόνη, από το serial που όλοι λίγος πολύ το έχουμε δει. Αυτός ο γιατρός που κάθεται κάπου, οι άλλοι εξετάζουν και αυτός σε κοιτάει βαθιά στα μάτια και λέει: έχεις την αρρώστια που την τυχαίνει μια φορά στα 5-3 εκατομμύρια και τα λοιπά, και λες αποκλείεται να γίνει. Εγώ εντωμεταξύ έχω ζήσει μια κατάσταση Dr. House στην ζωή μου. Όταν ο πατέρας μου αρρώστησε και τον πήγα στο νοσοκομείο, στο γεννηματάς. Είναι δύο γιατροί νευρολόγοι και τον εξετάζουν. Η πρώτη εικόνα που έχουν οι νευρολόγοι είναι ότι είναι εγκεφαλικό. Πάνω να το γράψω στο χαρτί και ξαφνικά, εντάξει, εγώ αγχωμένος, ο πατέρας μου είναι, τι έχει πάθει και τα λοιπά, γιατί δεν είχε τίποτα. Και ξαφνικά στη γωνία του εξεταστηρίου, ένας άνθρωπος που δεν τον έχω δει, κάθεται σε μια καρέκλα, έχει ένα μπαστούνι στο χέρι, ξαφνικά σαν να πέφτει ένα φως απάνω του, δηλαδή λίγο θεατρική σκηνή, και γυρνάει και λέει στους δύο που αναγράψουν: μη γράψετε εγκεφαλικό, δεν είναι εγκεφαλικό, γιατί ο αφιένας του, δεν θυμάμαι τώρα αν είπε ότι είναι σκληρώσει μαλακός, δεν είναι σκληρώσει μαλακός όσο έπρεπε, χωρίς να τον έχει εξετάσει. Απλά κοιτούσε. Και ήθελα, αν δεν είμαι σε αυτήν την κατάσταση, θα γύρω και θα του λέγα Dr. House, εσείς, δηλαδή ήταν, το είχα ζήσει όλο κανονικά, σαν να ήμουν στη σειρά. Και αυτή είναι η ZZ Top, γιατί ο Frank Bird γίνεται σήμερα 76 ετών, ο drummer των ZZ Top. Τι συζητάμε σήμερα? Συζητάμε σήμερα προφανώς για τον πρώτο αγώνα του Μουντιάλ. Είναι μεγάλο γεγονός από μόνο του. Είναι μεγάλο γεγονός γιατί είναι και πολλά τα παιχνίδια. Περισσότερα από κάθε άλλη φορά και κάθε άλλη χρονιά. Και αυτό δημιουργεί ένα ζήτημα για το πώς θα πάει. Συζητάμε για την ανάφλεξη και πάλι στη Μέση Ανατολή, που και αυτό θα παίξει ρόλο στο Μουντιάλ, διότι όταν τα πράγματα είναι έτσι, καταλαβαίνετε ότι τόσο μεγάλες διοργανώσεις έχουν και ένα κίνδυνο. Τι μπορεί να γίνει με τρομοκρατικές ενέργειες ή με εντάσεις στα παιχνίδια ή με εντάσεις εξέδρες και όλα αυτά. Στην εσωτερική πολιτική σκηνή συζητάμε για το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός για ακόμη φορά έδωσε σήμα ότι οι εκλογές πάνε το 2027 μετά την εκλογή Κυρανάκη, αν και βέβαια έδωσε και σήμα κινητικότητας, έντονης κινητικότητας έναρξης του προεκλογικού αγώνα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Θα πάμε σε όλη την Ελλάδα, είπε ο Πρωθυπουργός, και ξεκινάω εγώ πρώτος. Όχι εγώ, ο Πρωθυπουργός. Πρώτος και πάει στη Ρόδο αυτό το Σαββατοκύριακο. Από γωνιά σε γωνιά, από χωριό σε χωριό. Τώρα ξεκινάνε οι περίοδος. Άμα πάει και μέχρι την άνοιξη του 27, καταλαβαίνετε. Θα έρθουν, θα ξανάρθουν, θα ξανάρθουν, θα ξανάρθουν. Θα σας τάξουν λαγούς με πεντραχίλια. Όχι μόνο η τωρινή κυβέρνηση και αυτοί που θέλουν να είναι οι επόμενοι. Θα σας τάζουν λαγούς με πεντραχίλια. Το νου σας, παιδιά. Το νου σας, όταν σας τάζουν πρώτα απ' όλα το νου σας στο πορτοφόλι σας. Μην σας το πάρουν φεύγοντας. Όχι όλοι. Κάποιοι. Και το νου σας, τι σας τάζουν. Δηλαδή, αν είσαι σε κάνα βουνό, ξέρω εγώ, σε μεγάλο υψόμετρο, στο Καρπενήσι, ξέρω εγώ, και τέτοια πράγματα, αν σου πει θα σου φέρω θάλασσα, μην τον πιστέψεις. Δεν θα στη φέρει. Κατάλαβες. Είναι δεδομένο. Οπότε, μην τον ψηφίσεις μετά γιατί σου έταξε ότι θα σου φέρει θάλασσα, και μετά πας και του πεις σε ψήφισα γιατί δεν μου την έφερε στη θάλασσα, και θα σου πει, ξέρω εγώ, δεν θέλω τα ψάρια. Λίγο το νου μας τώρα, τι μας λένε και τι μας τάζουν. Εγώ θεωρώ ότι η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο ζήτημα και την ακρίβεια πρέπει να αντιμετωπίσουν μεταξύ των πολλών άλλων. Να ακούσουμε συγκεκριμένες προτάσεις από όλα τα κόμματα για το πώς η κυβέρνηση τώρα κυβερνά κιόλας, οπότε να δούμε κιόλας πώς μπορεί να λύσει το θέμα της ακρίβειας, διότι 5,2% αύξηση του πληθωρισμού μετά το 5,4% που είχαμε την προηγούμενη φορά, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα ζήτημα. Γιατί τρέχει η ακρίβεια στην Ελλάδα περισσότερο από ό,τι τρέχει στα υπόλοιπα κράτη της Ευρώπης? Αυτό που είναι το περίφημο I'm Your Boogeyman ανέβηκε στην κορυφή των charts το 1977, μια μέρα σαν σήμερα, και γίνεται μόλις το δεύτερο συγκρότημα η KC and the Sunshine Band μετά τους Jackson 5, που καταφέρουν να βρεθούν 4 φορές στην κορυφή των charts. Και για τους λάτρεις της στατιστικής που λένε, ξεκινάει το Μουντιάλ, άρα ξεκινάνε να λέμε ότι, ξέρω εγώ, αυτά από τα πολύ γνωστά, το στατιστικά η τάδε ομάδα όταν αυτό κερδίζει και τέτοια, και τα πολύ άγνωστα, ξέρω εγώ, όταν τα σκυλιά λιχτάνε στο τάδε χωριό, το παίρνει η Αργεντινή, ξέρω εγώ, στο τέλος. Τι είπε το γνωστό αρκουδάκι, πού πήγαν τα ψάρια, το χταπόδι ο Πολ, πως τον λένε, τι έβγαλε, και άλλες τέτοιες γνωστές ιστορίες. Και γι' αυτό ζήτησα από τον Αλέξανδρο Σόμογλου, τον προϊστάμενο του αθλητικού τμήματος των παραπολιτικών, να μας μιλήσει λίγο για το τι είπε το χταπόδιο Πολ. Καλημέρα, Αλέξανδρο.
1: Κοίταξε, το μόνο που λείπει είναι να έχουμε και ένα χταπόδι Αλέξανδρος, να γίνουμε τρίο.
0: Σωστό.
1: Να κάνουμε μαζί, προβλέψεις. Οι Αλέξανδροι προβλέπουν.
0: Σωστό.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Ξεκινάνε, ναι, μεγάλες μέρες. Για πες.
1: Εντάξει, είναι γενικά μεγάλες, ναι, μέρες. Τώρα θα ζήσουμε και ένα τριήμερο, γιατί δεν τελείωσαν και τελική της Basket League. Ξεκινάει.
0: Σωστό.
1: Το Μουντιάλ, δεν τελείωσαν τελική της Basket League. Τα έχουμε όλα μαζί.
0: Όλα μαζί. Θα σε ρωτήσω στο τέλος για τον μπάσκετ.
1: Πάμε Μουντιάλ. Κοίταξε να δεις, Αλέξανδρε. Ξεκινάει ένα Μουντιάλ που δεν ξέρουμε πραγματικά τι θα δούμε. Είναι ένα πολύ περίεργο Μουντιάλ. Είναι καταρχάς το πρώτο τόσο extra large Μουντιάλ. Θυμίζω για όσους τυχόν δεν το γνωρίζουν ότι για πρώτη φορά θα δούμε παγκόσμιο κύπελο με 48 ομάδες.
0: Ναι.
1: Αυτό, και το γεγονός ότι σημαίνει 16 ομάδες περισσότερες από τα Μουντιάλ τα προηγούμενα. Μέχρι, ναι, τώρα βλέπουμε Μουντιάλ με 32. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι οι 16 ομάδες που προσθέθηκαν δεν προήλθαν με βάση ποδοσφαιρικά κριτήρια, αλλά κυρίως με βάση γεωγραφικά και ινφαντινικά κριτήρια, ναι, θα πω εγώ. Δηλαδή, όπου ουσιαστικά ο πρόεδρος της FIFA έφτιαξε ένα Μουντιάλ για να μπορέσει να επανεκλεγεί.
0: Ναι, το λέω πάρα πολύ ομάδα. Σωστό, σωστό. Είναι λοιπόν, κάτι σαν τη Eurovision που παίζει η Αυστραλία,
1: μπράβο,
0: ας πούμε, κάπως έτσι.
1: Μπράβο. Ναι. Δηλαδή, αναλογικά, από τη στιγμή που η Ευρώπη θεωρείται η πιο ποδοσφαιρικά ανεπτυγμένη ήπειρος του πλανήτη, θα περίμενε κανείς ότι από τις 16 ομάδες η Ευρώπη θα είχε 5-6.
0: Ναι.
1: Δεν έγινε αυτό. Η Ευρώπη πήρε 2 θέσεις παραπάνω και οι υπόλοιπες 14 μοιράστηκαν στις άλλες ήπειρους, με αποτέλεσμα να δούμε το Κονγκό, το Κουρασάο, Αϊτή, το Ουσμπεκιστάν, ομάδες δηλαδή που είναι θεωρητικά δεν θα έχουν τύχη, θα είναι αδύναμες.
0: Σωστό. Θα είναι ωραίες ιστορίες, είναι ήδη ωραίες ιστορίες από αυτές τις ομάδες.
1: Αυτό, ναι, πώς το λες ακριβώς.
0: Ναι.
1: Θα ζήσουμε ένα Μουντιάλ πολύ ωραίων ανθρώπινων ιστοριών. Θα είναι πολύ ωραίο να ξαναδούμε το Κονγκό, το πρώην Ζάιρ, να, ναι, ξαναεπιστρέφει για παράδειγμα μετά από τόσες δεκαετίες. Θα έχει το Κουρασάο, ας πούμε, ένα Το Κουρασάο είναι μια χώρα με πληθυσμό μικρότερο από τη Λάρισα. Δηλαδή,
0: ναι, ναι.
1: Είναι ωραίες ιστορίες.
0: Έχουν πάει με ένα σχολικό λεωφορείο και κινούνται. Είναι πολύ ωραίο όλο αυτό.
1: Τέτοιες εικόνες θα είναι πάρα πολύ. Μιλάμε για ένα μουντιάλ που για την Ευρώπη στην πρώτη της φάση, αυτά τα 72 παιχνίδια, τα 38 είναι με τα μεσονυχτία. Λόγω της αλλαγής ώρας.
0: Ναι,
1: άρα
0: ναι.
1: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον στα social media το φετινό Μουντιάλ το πρωί.
0: Σωστό,
1: θα
0: σωστό.
1: Και στα site. Κοίταξε να δεις. Είναι λοιπόν περίεργο.
0: Κοίτα να δεις, από πρώτη άποψη για κάποιον λέει «Α, περισσότερο παιχνίδι, περισσότερη μπάλα, περισσότερη απόλαυση». Αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή δεν είναι...
1: Όχι, γιατί ναι. Και μαθηματικά και σε επίπεδο suspense δεν είναι ότι από τις 48 ομάδες περνάνε 24.
0: Ναι,
1: περνάνε
0: ναι.
1: Από τις 48 ή 32. Άρα το ποσοστό δηλαδή των ομάδων που προκρίνονται από την πρώτη φάση έχει αυξηθεί.
0: Σωστό, είναι πιο εύκολο να περάσει στην επόμενη φάση.
1: Δηλαδή, ναι. Σωστά, από τους 32 πέρναγε το 50% μέχρι τώρα. Πηγαίναμε στους 16.
0: Ναι.
1: Τώρα από τους 48 πάει στους 32. Είναι ποσοστό πολύ μεγαλύτερο του 50%.
0: Ναι.
1: Άρα αυτό μειώνει και το ενδιαφέρον. Σκεφτείτε δηλαδή από τις... Είναι 12 όμιλοι των τεσσάρων και προκρίνονται και οι 8 καλύτεροι τρίτοι.
0: Σωστό.
1: Άρα δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποκλειστεί κάποιο από τα φαβορί.
0: Ναι.
1: Κάτι που υπήρχε μέχρι τώρα. Μπορούσε να βγει.
0: Βέβαια, υπήρχαν πολλές εκπλήξεις.
1: Τώρα, ακόμα και τρίτος να βγει, πιθανότατα θα αποκλειστεί.
0: Ναι.
1: Πιθανότατα.
0: Σωστό.
1: Οπότε
0: σωστό.
1: Αυτό χάνει λίγο τουλάχιστον η πρώτη φάση του Μουντιάλ, το suspense, το ποδοσφαιρικό που μπορεί να είχε.
0: Ναι.
1: Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι να ξέρει και ο κόσμος δηλαδή, για τον προγραμματισμό του, όσο πηγαίνουμε προς το τέλος, δηλαδή από τους προημιτελικούς και μετά, όλα τα παιχνίδια γίνονται ευρωπαϊκές ώρες. Δηλαδή θα τα βλέπουμε 10, 12,
0: ναι,
1: εκεί.
0: Για να πιάσουμε και την αγορά της Ευρώπης, γι' αυτό.
1: Ναι. Στην αρχή ετοιμαστείτε για πολύ ξενύχτα. Δηλαδή θα γίνονται τα παιχνίδια μεσημέρι εκεί.
0: Ναι. Εμένα βολεύει που ξυπνάω αυτές τις ώρες έτσι κι αλλιώς.
1: Πολύ ζεστή.
0: Ναι.
1: Πολύ ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες. Θυμίζω για πρώτη φορά θα δούμε Μουντιάλ σε τρεις διαφορετικές χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Μεξικό. Σήμερα η πρεμιέρα στο θρυλικό Αζτέκα στις 10 το βράδυ, Μεξικό, Νότιος Αφρική.
0: Ναι.
1: Όσοι πιο παλιοί θυμούνται τι σημαίνει Αζτέκα από το Μουντιάλ του 1986 του Diego Maradona. Είναι φοβερό γιατί σε αυτό το στάδιο έχουν γραφτεί ότι το Μεξικό είχε πάρει και το 70 και το 86 το Μουντιάλ. Έχουν ορισμένες από τις πιο εμβληματικές στιγμές του Diego Maradona και του Πελέ έχουν γίνει σε αυτό το γήπεδο που φιλοξενείται.
0: Είναι εκεί, ναι. Το Μουντιάλ το 86
1: είναι... Το 70 που το πήρε η Βραζιλία.
0: Ναι. Σωστό.
1: Και η Αργεντινή που το πήρε το 86.
0: Το Μουντιάλ το 86 είναι μέσα σε αυτά, στο μόνιμο Τσακωμό, ποιο ήταν το καλύτερο Μουντιάλ που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία.
1: Σωστά. Οπότε λοιπόν θα έχουμε σίγουρα και ένα Μουντιάλ που θα μας απασχολεί, ήδη. Και όχι μόνο για ποδοσφαιρικούς λόγους.
0: Ναι.
1: Και μόνο το γεγονός ότι διεξάγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες του Τραμπ δίνει ένα λατοπίπερο διαφορετικό.
0: Ναι.
1: Ήδη βλέπουμε ότι δεν επιτρέπονται είσοδοι σε κάποιους, ακόμα και σε διαιτητές. Δηλαδή θα δούμε λίγο περίεργα πράγματα.
0: Ένας από τους καλύτερους διαιτητές του κόσμου θεωρητικά, αφού είναι μέσα στους διαιτητές του Μουντιάλ, αποκλείστηκε γιατί δεν πήρε βίζα.
1: Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε, θα ζήσουμε λίγο και περίεργο Μουντιάλ και μη ποδοσφαιρικό.
0: 104 παιχνίδια, πολλά παιχνίδια.
1: Είναι πολλά παιχνίδια. Αίσθησή μου είναι, αλλά είναι αίσθηση γιατί επαναλαμβάνω, θα δούμε κάτι πρωτόγνωρο. Μακάρι να διαψευστώ. Αίσθησή μου είναι ότι θα ζήσουμε μια σχετικά ποδοσφαιρικά αδιάφορη πρώτη φάση, όπου πιστεύω ότι τα φαβορί και από τους προπονητές θα προσπαθήσουν να γεμίσουν λίγο μπαταρίες. Θυμίζω ότι έρχονται όλοι οι παίχτες από μια, των μεγάλων ομάδων μιλάω, των φαβορί για τον τίτλο, από μια εξαντλητική χρονιά.
0: Βέβαια.
1: Οπότε πιστεύω
0: 70-80 παιχνίδια, πόσα παίζουν.
1: 80 παιχνίδια. Δηλαδή,
0: μα πρέπει να
1: λίγα. Όπω παίζουν πρέπει λίγα, μιλάμε για 80 παιχνίδια που έχουν πάει και καλά στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν τι σημαίνει. Τώρα, προπονητές της ευφυΐας και της εμπειρίας του Αντσελότη, για παράδειγμα, που είναι ένα από τα πρόσωπα του Μουντιάλ, προπονητής Εθνικής Βραζιλίας, πιθανότατα θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει τον πρώτο γύρο, να αποφορτήσει λίγο την κούραση των παικτών.
0: Ναι.
1: Αυτό θα το κάνουν πιστεύω όλοι.
0: Σωστά.
1: Οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, σκεφτείτε την Dream Team. Οι Γάλλοι έχουν κατεβάσει μια Dream Team σε αυτό το Μουντιάλ.
0: Ναι. Ειδικά στην επιθετική του γραμμή είναι φωτιά.
1: Αλλά όλοι είναι φορτωμένοι.
0: Ναι.
1: Οπότε η λογική λέει ότι επειδή είναι αδύνατο να πάει μια ομάδα τρένο για ένα μήνα, δεν πρέπει να έχει, είναι αδύνατο να έχουν τις δυνάμεις που πρέπει να πάνε τρένο, μάλλον θα το δούμε λίγο μπάσκετ. Αυτό που λέμε στο μπάσκετ. Πώς μια ομάδα λέμε ότι στο μπάσκετ όλα κρίνονται Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο.
0: Ναι.
1: Και προσπαθούν οι προπονητές να τους φέρουν τότε σε καλή κατάσταση.
0: Δεν έχει σημασία την μπάλα παίζει το Δεκέμβρη. Ναι. Την μπάσκετ παίζει το Δεκέμβρη. Ναι. Σημασία έχει την μπάσκετ θα παίξει τον Μάιο.
1: Οπότε νομίζω ότι θα προσπαθήσουν οι προπονητές των μεγάλων να τους φορτσάρουν λίγο, να παρουσιάσουν όσο πιο φρέσκες ομάδες μετά τους 16.
0: Ναι. Είναι το.
1: Εκεί μπορεί να την πατήσεις κιόλας όμως, ε.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή,
0: σωστό.
1: Ναι, γιατί μπορεί να σου έρθει μια πίθανη Σαουδική Αραβία, λέω εγώ τώρα.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα, που δεν είναι αμελητέα, δεν είναι Κουρασάο.
0: Ναι.
1: Η οποία να εμφανιστεί πολύ πιο φρέσκια. Και η Ιαπωνία.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα,
0: που πάντα κάνει ζημιά.
1: Που τρέχουν
0: ναι,
1: πάρα πολύ.
0: Σωστό.
1: Και εκεί μπορεί να είναι πιο φρέσκες αυτές οι ομάδες στον Πρωτογύρο και να γίνει καμιά ζημιά. Επαναλαμβάνω όμως, περνάνε 32-48. Πόσο ναι. να.
0: Δύσκολο να
1: αποκλείσει η φαβορία από την κορυφή.
0: Να κάνει τόσα πολλά λάθη διαδοχικά.
1: Δύσκολο, ναι. δύσκολο.
0: Είναι το Μουντιάλ των μεγάλων που θα είναι το τελευταίο.
1: Βεβαίως.
0: Ρονάλντο και Μέση. Τώρα το λέμε,
1: καλά,
0: δεν ξέρουμε.
1: Το Χριστιανό το λέμε εμείς.
0: Ναι, σωστά.
1: Όπως το βλέπω.
0: Δεν είμαστε πολύ σίγουροι. Ναι, σωστό.
2: Κυρίες και κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. 3,5 εκατομμύρια ευρώ από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την ενίσχυση της απασχόλησης και την κατάρτιση ανέργων. Η ΕΝΑΟΝ φέρνει το φυσικό αέριο στο Αγρίνιο εντός του 2027. Θετική η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό, αλλά ζητά διορθώσεις στη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ο Δήμος Αγρινίου καλύπτει τις αυξανόμενες ανάγκες των οικογενειών με 2 επιπλέον βρεφικά τμήματα, τα οποία θα λειτουργήσουν από Σεπτέμβριο. Έλληνες και Κινέζοι στις ανασκαφές στο Αγγελόκαστρο Αγρινίου για να έρθει στο φως αρχαία πόλη. Σύντομα ανάβουν νέα φανάρια στην περιμετρική οδό έξω από το Εύλωμο Γυμνάσιο και στη συμβολή των οδών Τρικούπη και Μακρύ. Ο Αθανάσιος Μπαλτάς από τη Στάμνα, νέος πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Επιτραπέζιας Ελιάς. Στο κέντρο υγείας Θέρμου Μητέρα και παιδί μετά από πτώση του οχήματος σε γκρεμό από τα 30 μέτρα. Σε εξέλιξη τα έργα στους δρόμους Τριανταφυλαίκα Αμπέλια και Αμπέλια Άγιος Θεόδωρος στον Δήμο Θέρμου. Σε τροχιά ανάπτυξη στον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, το στάδιο Νεοχωρίου Μαγούλας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
3: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
8: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610 270551. Delta360.gr.

0: καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Candia. Wake up in the Mediterranean.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
2: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
3: Φοβάσαι περισσότερο. Αυτό έχει συμβεί με τον τωρινό Παναθηναϊκό.
4: Αλέξανδρε, ευχαριστώ πολύ.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Καλό Μουντιάλ να έχουμε, να το χαρούμε. Φεύγω τρέχοντας με αυτό το τραγούδι που μετρά 47 χρόνια στον μουσικό αέρα. Οι ΝΑΚ κάνουν τον ντεμπούτο τους με το Get the ΝΑΚ. Περιλαμβάνει τη μεγαλύτερη επιτυχία τους. Αυτό ακριβώς που ακούμε. Φεύγουμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
1: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
0: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
0: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ.
3: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
5: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
6: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
7: Τι λες βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
6: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
7: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
6: Και τι λέτε.
7: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
6: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
7: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
6: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
8: Τάκης και Μπούμπης.
9: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει. Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
11: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
12: Κρατάς μυστικό.
13: Κρατάω.
12: Φιλάς σταυρό.
13: Φιλάω.
12: Παντρεύομαι.
13: Σόπα.
12: Αλλά...
13: Ο γάμος θρησκευτικός.
12: Όχι.
13: Πολιτικός.
12: Νο.
13: Τότε.
12: Κλιματιστικός.
14: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
12: Αλλά.
14: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όρη και προϋποθέσεις στο sendo.world.
15: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation, Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
16: Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Η ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
17: Παραπολιτικά.

0: Σήμερα είναι η Διεθνή ημέρα παιχνιδιού. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 11 Ιουνίου και καθιερώθηκε με το ψήφισμα της συνέλευσης του ΟΗΕ για να αναδείξει τα ωφέλη του παιχνιδιού για όλους τους ανθρώπους και κυρίως για τα παιδιά. Αφήστε τα παιδιά να παίξουν λίγο, γιατί τα έχουμε βάλει στην πρέσα από πολύ μικρά και το βλέπουμε μετά όταν μεγαλώνουν. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Σας θυμίζω ότι τρέχει ο διαγωνισμός. Ένα διπλό εισιτήριο, δύο εισιτήρια δηλαδή, μετεπιστροφής προς οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η EasyJets. Τηλεφωνείτε στο 211-10-88-80. Η κυρία Ελένη Ταγκά πάντα. Αφήνετε το τηλέφωνό σας και το όνομά σας. Στο τέλος εκπομπής θα κληρώσουμε τον ή την τυχερή. Μέρα πληθωρισμού. Χθες δεν πέσαμε από τα σύννεφα, δεν γίναμε σοφότεροι, το βλέπουμε καθημερινά την ακρίβεια να μας χτυπά την πόρτα. Το σύνηθες είναι να λέμε που πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και μας πιάνει η ψυχή μας. Είναι έτσι ή έχει δημιουργηθεί η αίσθηση ότι οι τιμές τρέχουν ασταμάτητα στα ράφια του σούπερ μάρκετ και υπάρχει τρόπος να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια, επειδή χθες υπήρξε η πληροφορία ότι υπάρχουν συναντήσεις για μια νέα συμφωνία κυρίων και για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Απόστολο Πεταλάτο, Γενικό Διευθυντή της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, να συζητήσουμε σήμερα για το μεγάλο θέμα των ημερών, της περίοδου, των μηνών, την ακρίβεια. Καλημέρα κύριε Πεταλά.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ κύριε Κλώσσα.
0: Εγώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Νομίζω το ξέρετε όλοι. Είναι πλέον σαν μηχανική αντίδραση. Πω πω, το σούπερ μάρκετ έχει ακριβήνει πάρα πολύ.
1: Είναι γεγονός ότι έχει δημιουργηθεί αυτή η εντύπωση για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι πραγματικά τα τελευταία 5 χρόνια, από την πανδημία και μετά, ο πληθωρισμός συνολικά και ιδιαίτερα ο πληθωρισμός τροφίμων είναι πολύ μεγάλος. Mm-hmm. Αν το αθροίσουμε για την πενταετία, είναι περίπου 38% τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι κάτι που είναι διαφορετικό σε μια ανοιχτή οικονομία. Και βέβαια αυτό επηρεάζει την τσέπη. Η αλήθεια όμως είναι ότι υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες κατηγορίες και ιδιαίτερα τα τελευταία δύο χρόνια, τα οποία επηρεάζουν την τσέπη μας πολύ πολύ περισσότερο από το θέμα των τροφίμων και των καταναλωτικών προϊόντων. Είναι το κόστος της ενέργειας, είναι το κόστος της στέγασης και πολλά πολλά άλλα κόστη τα οποία πραγματικά απορροφούν μεγάλο μέρος της τσέπης μας. Mm-hmm.
0: Γιατί βλέπουμε στην Ελλάδα τον πληθωρισμό να τρέχει πιο πολύ από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη, και αυτό δεν είναι μόνο αποτέλεσμα των ακριβών καυσίμων, σε όλα είμαστε λίγο ψηλότερα, και στα τρόφιμα και στις υπηρεσίες και στα είδη πρώτης ανάγκης είμαστε λίγο πιο ακριβοί από την υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Να δούμε λίγο τα πραγματικά στοιχεία. Mm-hmm. Χθες είχαμε την ανακοίνωση από την Ελστάτ.
0: Ναι.
1: Και πραγματικά η Ελστάτ ανακοίνωσε ότι ο πληθωρισμός συνολικά στην Ελλάδα το Μάιο σε σχέση με τον Μάιο του 2025 είναι 5,2%. Αυτό συγκρίνεται με το μέσο όρο της Ευρώπης που είναι 3,2%.
0: Ναι.
1: Και σαφέστατα είναι πολύ μεγαλύτερο από ότι για αυτήν την περίοδο που συζητάμε. Τώρα, στα τρόφιμα επίσης ανακοινώθηκε χθες ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα από την ΕΛΣΤΑΤ, τα τρόφιμα συνολικά, ο πληθωρισμός είναι 3,5%.
0: Ναι.
1: Και στην Ευρώπη ο μέσος όρος είναι 2%.
0: Ναι.
1: Και από τον ΙΕΛΚΑ ανακοινώθηκε ότι στα σούπερ μάρκετ τα τρόφιμα είναι 1,14%. Δηλαδή αυτό δείχνει ότι η εντύπωση για τα σούπερ μάρκετ δεν είναι σωστή. Mm-hmm. Δεδομένου ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των εξόδων για τρόφιμα και είδη διατροφής των καταναλωτών στην Ελλάδα ειδικά προέρχεται από το μη οργανωμένο λιανεμπόριο, mm-hmm. όπως είναι οι λαϊκές αγορές, τα οπωροπολία, τα κρεοπολία, οι κρεαταγορές και πολλά πολλά άλλα, τα οποία φυσικά είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις με δυσκολία στον ανταγωνισμό και στις τιμές. Τώρα, να δούμε λίγο σε αυτά τα στοιχεία, mm-hmm. ότι ο πληθωρισμός λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, έτσι όπως διαμορφώθηκε μέχρι το Μάιο, επηρεάστηκε στην Ελλάδα αυτό το 5,2% κατά 11,6% Από αύξηση των εξόδων μεταφοράς, ξεκάθαρα ενέργεια.
0: Ναι.
1: Από 11,5 για τα έξοδα λειτουργίας του σπιτιού, όπως είναι το ηλεκτρικό ρεύμα, mm-hmm. το κόστος του ενοικίου και πολλά άλλα που έχουν σχέση με τη στέγαση. Και επίσης υπάρχει μια σημαντική άνοδος στο κόστος της εστίασης, ξενοδοχεία, καφέ και εστιατόρια. Σωστό. Διότι η αύξηση του κόστους λειτουργίας τους λόγω του ενεργειακού κόστους είναι εξαιρετικά μεγάλη, κατά 8%.
0: Ναι.
1: Τα τρόφιμα λοιπόν σε αυτήν την περίοδο είναι 3,5, όπως είπε και προηγουμένως. Στο σύνολο της ελληνικής αγοράς. Άρα είναι νομίζω σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό η εντύπωση μεγαλύτερη από την πραγματικότητα.
0: Ωραία. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα, δηλαδή υπάρχει ακρίβεια, δεν είναι ότι δεν υπάρχει. Το αποτύπωμα στο συνολικό ποσοστό του πληθωρισμού μπορεί να είναι μικρότερη η ακρίβεια του σούπερ μάρκετ, όπως λέτε, αλλά υπάρχει και υπάρχει μια συζήτηση. Άκουσα χθες πάλι τον Υπουργό Ανάπτυξης να λέει ότι είναι σε συζητήσεις με τα σούπερ μάρκετ για μια συμφωνία κυρίων όπου θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών. Υπάρχει τέτοιο περιθώριο από τη δική σας πλευρά?
1: Κοιτάξτε, ο πληθωρισμός και των τροφίμων είναι μια πραγματικότητα και όπως σας είπα τα τελευταία 5 χρόνια είναι 38% στα τρόφιμα και επηρεάζεται και από την ενέργεια και επίσης από την κλιματική κρίση και την κλιματική αλλαγή. Τίποτα δεν επηρεάζεται
0: Σωστό.
1: Περισσότερο από την κλιματική κρίση όσο οι τιμές και η επάρκεια των τροφίμων.
0: Σωστό. Το είδαμε στον καφέ, το είδαμε στο κακάο, το είδαμε
1: σε πολλές
0: κατηγορίες. Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα σχετικά με την συζήτηση στο Υπουργείο που έγινε χθες, πράγματι ήταν μια σε πολύ καλό κλίμα συζήτηση όπου είχαμε την ευκαιρία να δούμε πολύ αναλυτικά τι έγινε από τη μέρα που ξεκίνησαν τα γεωπολιτικά γεγονότα το Φεβρουάριο μέχρι και σήμερα, όπου πραγματικά αναγνωρίστηκε από τους αρμόδιους και τον κύριο Υπουργό ότι τα σούπερ μάρκετ και η εφοδιαστική αλυσίδα των καταναλωτικών προϊόντων, δηλαδή και οι προμηθευτές των σούπερ μάρκετ, έχουν απορροφήσει το μεγαλύτερο μέρος, για να μην πούμε όλο το κόστος αύξησης ενέργειας μέχρι και σήμερα. Δεν έχουν γίνει ανατιμήσεις καθόλου. Γι' αυτό το λόγο και ο ΙΕΛΚΑ βγάζει συνολικό πληθωρισμό στα τρόφιμα των σούπερ μάρκετ 1,14 και αυτό οδηγείται όχι από την ενέργεια, οδηγείται κυρίως από το μοσχαρίσιο κρέας, τη σοκολάτα και τον καφέ, που είναι άσχετα με την τέτοια. Άρα αυτό αναγνωρίζεται και αναγνωρίζεται επίσημα πλέον με επίσημα χείλη και με στοιχεία που είναι ακράδαντα. Τώρα, όσον αφορά τη συζήτηση περί συμφωνίας κυρίων, κοιτάξτε, το λιανεμπόριο δεν χρειάζεται να κάνει συμφωνίες κυρίων για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες των καταναλωτών. Και ο ανταγωνισμός είναι αυτός το οποίος δημιουργεί και διαμορφώνει το επίπεδο των τιμών και είναι, σας διαβεβαίω, πολύ έντονος, ιδιαίτερα στην Ελλάδα με πολλές αλυσίδες, αλλά και η σύνεση, θα έλεγα, της εφοδιαστικής αλυσίδας, η οποία σε αυτή την αβεβαιότητα που δημιουργήθηκε μέχρι τώρα, ενώ απορροφά πολύ μεγάλα κόστη, δεν έχει κάνει ανατιμήσεις μέχρι τώρα. Αυτό που εξ

0: και να μπορέσουν σε αυτές τις κατηγορίες και η εφοδιαστική αλυσίδα των προμηθευτών και τα σούπερ μάρκετ, εφόσον προετοιμαστούν και δεν κάνουν ανατιμήσεις, να κάνουν και κάποιες μειώσεις. Mm-hmm. Και γι' αυτό το λόγο αυτό έγινε απολύτως κατανοητό και δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος, γιατί αυτό θέλει μια σημαντική προετοιμασία σε συνεργασία των υπηρεσιών του Υπουργείου, όλων των προμηθευτών, του Συνδέσμου Βιομηχανιών Τροφίμων, Επωνύμων Προϊόντων, αλλά και του Λιανεμπορίου, mm-hmm. πάντα με τους κανόνες του ανταγωνισμού. Γιατί οι συμφωνίες κυρίων δημιουργούν και ερωτηματικά στο τι συζητούνται μεταξύ διαφορετικών ανταγωνιστικών περιβάλλων.
1: Σωστό, γιατί συνήθως σε αυτού του είδους τις συζητήσεις ο κόσμος από κάτω λέει κάτι δώσαν, κάτι πήραν.
0: Ακριβώς, και δεν υπάρχει απολύτως καμία τέτοια συζήτηση ή συμφωνία ή να δόθηκε κάτι για να πάρω mm-hmm. κάτι, γιατί αυτό είναι deal making και δεν mm-hmm. επιτρέπεται με τις αρχές και του regulator να γίνονται τέτοιου mm-hmm. είδους συμφωνίες. Επομένως, η κατανόηση είναι εκεί. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι και το λιανεμπόριο βλέπει την αίσθηση των καταναλωτών. Μέσα στα καταστήματα είμαστε από το πρωί στο βράδυ κάθε μέρα.
1: Ναι.
0: Το βλέπουμε αυτό. Δεν μπορεί ο καταναλωτής και να γίνουν ανατιμήσεις.
1: Πιέζονται από παντού. Πιεζόμαστε δηλαδή όλοι από παντού. Είναι λογικό ακόμα και μια μικρή ανατίμηση πλέον, έτσι όπως έχει γίνει το πράγμα μετά από 4 χρόνια ανόδου του πληθωρισμού στην πραγματικότητα, από την κρίση της Ουκρανίας και μετά. Η παραμικρή ανατίμηση έχει πολλαπλασιαστικό βάρος στην πλάτη μας. Το ερώτημα είναι το εξής. Επειδή η κυβέρνηση είπε και το Υπουργείο Ανάπτυξης είπε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους έχει αποδώσει, δηλαδή ότι θα είχαμε ακόμα μεγαλύτερες αυξήσεις αν δεν υπήρχε το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Ισχύει.
0: Είναι γλώσσα η δική μας άποψη εδώ και 5 χρόνια. Mm-hmm. Είναι ότι αυτό το νομοθέτημα που έγινε μόνο στην Ελλάδα, σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα, και αν δει κάποιος τις λεπτομέρειες θα το κατανοήσει, όχι μόνο δεν ευνόησε τον καταναλωτή, όχι μόνο δεν ευνόησε τον ανταγωνισμό. Νομίζω ότι και την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις τις προβλημάτισε και το μόνο που πέτυχε ήταν μια διαπόμπευση επικοινωνιακού χαρακτήρα. Αυτό mm-hmm. το λέμε και θα το ξαναλέμε και θα το ξαναλέμε.
1: Mm-hmm.
0: Και γι' αυτό το λόγο δεν θα βάζαμε ποτέ κάτι τέτοιο σε μια ζυγαριά με κάτι που είναι ουσιώδες, όπως mm-hmm. είναι η συγκράτηση των τιμών.
1: Mm-hmm.
0: Επομένως δεν είχαμε τέτοιου είδους συζήτηση εχθές για να γίνει το ένα αντί το άλλο.
1: Mm-hmm. Κλείνοντας, θα περιμένουμε κάποιες ανακοινώσεις ή απλά ο κλάδος θα προσπαθήσει να περιορίσει τις αυξήσεις ή να κάνει μειώσεις όπου μπορεί να κάνει?
0: Εγώ νομίζω ότι αυτό που έγινε κατανοητά εχθές, δόθηκε ένα χρονικό διάστημα για τους επόμενους 2 μήνες σοβαρής προετοιμασίας και συγκράτησης των τιμών,
1: mm-hmm.
0: σε ποιες κατηγορίες μπορούν να γίνουν μειώσεις, να υπάρξει δέσμευση και των προμηθευτών προς την πολιτεία αλλά και του λιανεμπορίου, και όταν θα είμαστε έτοιμοι συνολικά να ανακοινωθούν αυτά στους καταναλωτές και οι καταναλωτές να πάνε στα ράφια γρήγορα και να τα βρούνε και να Μάλιστα. τα προτιμήσουν.
1: Ωραία. Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις, να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των προσπαθειών, και εδώ είμαστε να ξαναμιλήσουμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πεταλά.
0: Καλημέρα σας.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Απόστολος Πεταλάς, Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας. Να, επειδή λέγαμε στην αρχή της ώρας για καράβια που ταξιδεύουμε και θέλουμε και όλα αυτά, Surf City, Beach Boys. Δεν έχουμε και προτάσεις, κατάλαβες, επειδή λέω ότι ταξιδεύω. Ο Ανδρέας μου στέλνει μήνυμα, ανοιχτή πρόσκληση να έρθω στο καλύτερο νησί του κόσμου, την Σύφνο. Πανέμορφη η Σύφνος, πάρα πολύ ωραία. Θα με επιτρέψεις να σου πω, το καλύτερο νησί του κόσμου είναι η Κέρκυρα. Αλλά άμα θες να διεκδικήσουμε τη δεύτερη θέση για τη Σύφνο, εγώ είμαι μαζί σου να ξεκινήσουμε τη μάχη. Brian Wilson έφυγε μια μέρα σαν σήμερα, μάλλον έφυγε πέρυσι για να το θυμηθούμε. Ο κύριος τυχουργός, παραγωγός, συντραγουδιστής, μπασίστας, πληκτράς, ο ηγέτης των Beach Boys. Πριν πάω σε διαφημίσεις, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το ξέρουμε όλοι, είναι οι άνθρωποι στη χώρα μας, έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, και φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει στο ταλέντο σας περιμένει στο actorforthefuture.gr. Διαφημίσεις.

0: παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
6: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
7: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
6: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
8: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
6: Απλά, Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
9: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
10: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
11: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
12: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
13: Όταν κοιτάς από ψηλά.
14: Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
13: Μαζί
14: ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
15: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.

0: μέρα στο.
1: Αυτό είναι το γνωστό Σοζίνια και αυτή είναι η Βακιά Σταύρου, καινούργια είσοδος τραγουδιού, διασκευής ή τέλος πάντων εναλλακτικής ενορχήστρωσης με ελληνικό στίχο. Ωραία το έχει δει, το ωραία το έχει ακούσει.
0: Κάποιο αστέρι που φωτίζει.
1: Έχουμε νικήτρια και για αυτόν τον διαγωνισμό. Το διπλό εισιτήριο λοιπόν της C-Jets για όποιον προορισμό από τους 50 στο Αιγαίο θέλει, μετεπιστροφής βεβαίως. Η Βικτώρια Κυριακή, το τηλέφωνο λήγησε 6.78. Δεν απογοητευόμεθα, ο διαγωνισμός συνεχίζει. Αύριο από τις 7 μπορείτε να ξαναπάρετε τηλέφωνο για να μετέχετε στο διαγωνισμό. Θα σας το θυμίσω και αύριο για να μην ξεχνιόμαστε. Έτσι κι αλλιώς οι προορισμοί είναι όλοι ανοιχτοί.
0: Δυο υποσχέσεις, λόγια τόσα λόγια που πιστέψαμε βαθιά ακόμα μόνοι.
1: Αυτό ήταν. Φύγαμε. Βασίλη Δέτσικας είναι στο στούντιο με όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τις ειδήσεις της ημέρας για το Δελτίο Ειδήσεων στις 9. Ακολουθεί Βασίλης Κουρής. Εμείς, αν όλα πάνε καλά, λίγο μετά τις 7, αύριο, Βασίλη μου, επειδή χθες μου είπες ότι δεν είπα αύριο και είπα σήμερα. Το είπα, να φεύγω, φεύγω, τελειώνω, να τελειώνω. Με διώχνουν, παιδιά, με διώχνουν. Έχει να πει Δελτίο. Αύριο, λοιπόν. Τι. Αύριο λίγο μετά τις 7 θα είμαστε εδώ. Γεια σας, καλημέρα σας, με διώξανε.

0: Η ώρα είναι 9. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
5: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
4: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
5: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
4: Και τι θα βρω εκεί?
5: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
4: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
5: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26 410 59 998 και 26 410 25 427.
6: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει η κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταϊκού?
6: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
7: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.

Φίλες και φίλοι, χρόνια πολλά για τα Γρίνιο βέβαια καταρχήν. Έτσι, η μέρα αργίας η σημερινή, τοπικής αργίας, είναι 11 Ιουνίου, η μέρα που το Αγρίνιο απελευθερώθηκε από τον τουρκικό ζυγό, έτσι, με τις εκδηλώσεις. Σήμερα να περιλαμβάνουν τοξολογία και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Βέβαια, ενώ χθες το απόγευμα, το έτσι, απόγευμα προς βράδυ θα έλεγα, είχαμε και την καθιερωμένη παρέλαση η οποία πραγματοποιείται τα τελευταία χρόνια, από τη στιγμή δηλαδή που η 11η Ιουνίου καθιερώθηκε ως τοπική αργία. Κλειστή η αγορά, λίγοι κυκλοφορούν έξω, εμείς είμαστε εδώ όμως, έτσι, στον Αντένα Στάρος 103,5, πρωινή ενημέρωση, ο Παναγιώτης Τσαγανίκας κοντά σας.

με τον Ευάγγελο Κοκώση στην επιλογή της μουσικής και την ρύθμιση του ήχου. Παρουσιάζουμε μερικές από τις πιο σημαντικές ειδήσεις της κεντρικής επικαιρότητας πριν πάμε στα δικά μας. Ό,τι σημαίνει δηλαδή σε Αγρίνιο, Ετωλοακαρνανία, Δυτική Ελλάδα. Ξανά βόμβες πέφτουν στη Μέση Ανατολή. Οι ΗΠΑ και η Ιράν ανταλλάσσουν πυρά και κατηγορίες για δεύτερη συνεχόμενη μέρα.

Η CENTCOM, η Αμερικανική Διοίκηση δηλαδή στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε επιθέσεις εναντίον πολλαπλών στόχων, τις οποίες και ολοκλήρωσε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας. Θα τους κάνουμε σκόνη, αν δεν συμφωνήσουν μαζί μας αύριο, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Χτυπήσαμε βάσεις και πλοία των ΗΠΑ, υποστηρίζει η Τεχεράνη, η οποία κλείνει ξανά τα στενά του ορμούς. Εξοργισμένο, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωση, ο Τραμπ εξαιτίας της καθυστέρησης που δείχνει το Ιράν στο να απαντήσει στις προτάσεις των ΗΠΑ για συμφωνία. Χθες είχαμε και ένα μήνυμα του Ισραηλινού πρωθυπουργού του Νετανιάχου προς τον κόσμο, τον λαό του Λιβάνου, να απομονώσει τη Χεζμπολάχ για να την εξαφανίσει ουσιαστικά από τη χώρα του.

Συνεχίζεται και το θρίλερ με το διπλό φωνικό στο Αίγιο. Επιμένει ότι δεν έχει καμία σχέση με τις δολοφονίες ο 65χρονος Ιταλός. Υποστηρίζει ότι αγαπούσε τη γυναίκα του και τον γιο του, όπως λέει. Και βέβαια υπάρχουν στοιχεία τα οποία αξιοποίησε η αστυνομία για να τον κατηγορήσει τελικά και η δικαιοσύνη να του απαγγείλουν τις κατηγορίες για τη διπλή αυτή η δολοφονία.

Θα δούμε τι γίνεται και με την πολιτική επικαιρότητα. Βέβαια, υπάρχουν αρκετές αναταράξεις στον χώρο της κεντροαριστεράς και ειδικότερα βέβαια της αριστεράς, αλλά ευρύτερα της κεντροαριστεράς θα έλεγα, γιατί υπάρχει και ένας έντονος προβληματισμός στο Πασόκ εξαιτίας της σημαντικής πτώσης που εμφανίζουν τα ποσοστά του μετά την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, του οποίου οι συνεργάτες βέβαια αλωνίζουν αυτή την περίοδο. Φυσιολογικό είναι αυτό βέβαια στα μέσα ενημέρωσης για να παρουσιάσουν τις θέσεις του κόμματος. Βέβαια, το ερώτημα έτσι επικεντρώνεται κυρίως τι θα γίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ και αν θα δεχτεί τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Εδώ οφείλω να πω ότι σαφείς απαντήσεις δεν δίνονται, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω.

Και είναι από τις λίγες φορές που θα συμφωνήσω και με τον Παύλο Πολάκη για αυτά που λέει. Δηλαδή, και τι γίνεται και με τα περιουσιακά στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ, τι γίνεται και με αυτούς οι οποίοι επιδεικνύουν μια δουλικότητα, όπως είπε, απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό, και ουσιαστικά παρακαλάνε, ας πούμε, να τους πάρει μαζί του.

Μην ξεχνάμε ότι από σήμερα 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου τα βλέμματα ολόκληρου του πλανήτη είναι στραμμένα στη Βόρεια και την Κεντρική Αμερική για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Μια διοργάνωση που έχει ήδη καταρρύψει κάποια ρεκόρ προτού καν ακουστεί το πρώτο σφύριγμα της Σέντρας. Τρεις χώρες για πρώτη φορά έχουν αναλάβει την συνδιοργάνωση, ενώνουν τις δυνάμεις τους. Μιλάμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό. Συμμετέχουν 48 ομάδες, το 1/4 δηλαδή περίπου των ενεργών ομοσπονδιών στο δυναμικό της FIFA.

Πάρα πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία υπάρχουν σχετικά με το Μουντιάλ που ξεκινά σήμερα. Είναι χαρακτηριστικό σημείο ότι θα συμμετάσχουν σε αυτό και ο Μέση και ο Ρονάλντο, οι οποίοι, φίλες και φίλοι, λέει, θα φτάσουν πλέον 6 συμμετοχές σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου. Βέβαια, ο Μέση πάει στην διοργάνωση αυτή ως παγκόσμιος πρωταθλητής, μην το ξεχνάμε.

Επερηφάνεια χθες η παρέλαση για την 11η Ιουνίου στο Αγρίνιο, όπως είπαμε, σε κλίμα συγκίνησης θα έλεγα, έτσι, με αρκετό κόσμο στο κέντρο της πόλης, μαθητές και μαθήτρες από σχολεία του Δήμου παρήλασαν, βέβαια με μικρότερα τμήματα σε σχέση με τις εθνικές επαιτίους, την 25η Μαρτίου δηλαδή και την 28η Οκτωβρίου, σημαντικός αριθμός και πολιτιστικών συλλόγων στην παρέλαση αυτή την χθεσινή. Δοξολογία έχουμε σε λίγη ώρα στην Μητρόπολη Αγρινίου.

Νέος γραμματέας στη Νέα Δημοκρατία χθες, ο κύριος Κυρανάκης, όπως αναμένονταν. Η μάχη του 2027 ξεκίνησε. Μία κάλπη, μία εντολή, μία αυτοδυναμία, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος, όπως τόνισε, η Νέα Δημοκρατία θα έχει απέναντί της στις εκλογές αυτές που έρχονται λαϊκιστικές δυνάμεις και από τη δεξιά και από την αριστερά.

11 Ιουνίου σήμερα λοιπόν γιορτάζουν ο Βαρθολομαίος, ο Βαρνάβας και ο Ναθαναήλ. Είναι διεθνή ημέρα παιχνιδιού η σημερινή. Το 1821, όπως είπαμε, οι Έλληνες επαναστάτες καταλαμβάνουν το τότε Βραχώρι, το σημερινό Αγρίνιο, και είναι τοπική αρχεία. 1825, ο Ιμπραήμ εισέρχεται στην έρημη Τριπολιτσά. 1931, ιδρύεται η Πάντιος Σχολή Πολιτικών Επιστημών με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου. 1965, δημοσιοποιείται σε εφημερίδες η υποτιθέμενη κομμουνιστική δολιοφθορά σε στρατιωτικές μονάδες του Εύρου. Πρόκειται για μια σκευόρια, βέβαια, που έχει στήσει μάλιστα με άγαρμο τρόπο και οργανώσει ο μετέπειτα δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος, με πολύ μεγάλη προχειρότητα και μάλιστα μπήκε και μέσον, ούτως ώστε να μην τον αποτάξει ο τότε πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου, ο οποίος τον λυπήθηκε ουσιαστικά με βάση ιστορικές μαρτυρίες. 1980, και βέβαια με λίγο μετά, ο Παπαδόπουλος ήταν επικεφαλής του πραξικοπήματος. 1980, η Ελλάδα αγωνίζεται σαν σήμερα για πρώτη φορά σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Νάπολη της Ιταλίας και χάνει από την Ολλανδία με 1-0. Το γκολ σημειώνει ο Κίστ με πέναλτι στο 64ο λεπτό. 2002, ο Ιταλός Αντώνιο Μέουτσι αναγνωρίζεται από το Κογκρέσο ως ο εφευρέτης του τηλεφώνου, θέτοντας τέλος λοιπόν σε μια διαμάχη ετών με τον Αλεξάνδερ Γκράχαμ Μπέλ.

2003 οικονομικά προβλήματα επικαλείται ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος βάζει λουκέτο στο κόμμα του, το Κίνημα Ελεύθερων Πολιτών, το ΚΕΠ όπως το λέγαμε εμείς τότε. Η απόβαση του Δημάρχου γίνεται δεκτή με ικανοποίηση από κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Το 1910, σαν σήμερα, γεννιέται ο Ζακ Ιβ Κουστό, Γάλλος ωκεανογράφος, διάσημος βέβαια, δημοφιλής και στη χώρα μας εξαιτίας των ντοκιμαντέρ του με την Καλυψό, το σκάφος του και τους συνεργάτες του. 1922, πρωτοποριακά ντοκιμαντέρ εκείνα, έτσι, για όσους τα θυμάστε τους παλιότερους. 1922, γεννιέται ο Μιχάλης Κακογιάννης, Κύπριος σκηνοθέτης, έργα του η Στέλλα, το κυριακάτικο ξύπνημα, ο Ζορμπάς, το κορίτσι με τα μαύρα. Το 1959 γεννιέται ο Χιου Λόρι, Άγγλος ηθοποιός, ο Dr. House της μικρής οθόνης, για όσους σας αρέσουν έτσι τα σύρια, τα τηλεοπτικά, στις πλατφόρμες. 1835 φεύγει από τη ζωή ο Ανδρέας Μιαούλης, Έλληνας ναύαρχος και πολιτικός, διοικητής ελληνικού στόλου κατά την επανάσταση του 1821. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ανδρέας Βόκος. Το 2004 φεύγει από τη ζωή ο Ξενοφώνης Ολώτας, Έλληνας οικονομολόγος και ακαδημαϊκός, διατέρησε πρωθυπουργός επί οικουμενικής κυβέρνησης την περίοδο 1989-1990, από ο οποίος τότε ζήτησε δραματικές στιγμές κιόλας εκείνη την περίοδο και δεν έβλεπε την ώρα να φύγει από την Πρωθυπουργία, φίλες και φίλοι, γιατί και η κατάσταση της οικονομίας εκείνη την περίοδο ήταν πραγματικά άθλια. Και διατέλεσε βέβαια και διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος ο Ξενοφώνος Ολώτας για 19 συναπτά έτη. 2015 πεθαίνει ο Ορνέτ Κόλμαν, Αμερικανός σαξοφωνίστας, πρωτεργάτης της λεγόμενης free jazz.

Να κάνουμε και μια αναφορά στη σπουδαία Σαπφωνοταρά, την Ελληνίδα αυτή ηθοποιό με σημαντικά υποκριτικά προσόντα, τα οποία δεν εξαντλούνταν μόνο στη χαρακτηριστική βροντερή και βραχνή φωνή της, που την καθιέρωσε βέβαια στο καλλιτεχνικό στερέωμα και την έκανε γνωστή στο μεγάλο κοινό. Γεννημένη στο Ηράκλειο της Κρήτης ως Σαπφό Χανδάνου, φίλες και φίλοι, έκανε μια σπουδαία πορεία στον κινηματογράφο και στο θέατρο. Έφυγε δυστυχώς από τη ζωή με πολλά προβλήματα υγείας. Νεκρή στο διαμέρισμά της βρέθηκε από τους περιοίκους στις 13 Ιουνίου του 1985. Ήταν νεκρή για δύο ημέρες.

Gene Wilder, σημαντικός Αμερικανός κωμικός, γνωστός κυρίως από τις ταινίες του Mel Brooks, στο πολυάριθμο κλαμπ των Εβραίων κωμικών του Αμερικανικού κινηματογράφου, δύο φορές υποψήφιος για Όσκαρ, ο Jerome Silberman, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, όπως είπαμε πασίγνωστος ως Gene Wilder, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1933 στο Milwaukee, της πολιτείας Wisconsin των Ηνωμένων Πολιτειών.

Και να πάμε και σε μια προσωπικότητα πολύ σημαντική της αριστεράς, τον Ενρίκο Μπέρλιγκουερ, Ιταλοπολιτικό, τελευταίο σπουδαίο κομμουνιστή ηγέτη της Δυτικής Ευρώπης, ο οποίος διατέλεσε Γενικός Γραμματέας του Ιταλικού Κομμουνιστικού Κόμματος από τον Μάρτιο του 1972 έως τον θάνατό του τον Ιούνιο του 1984. Υπήρξε ο προτεργάτης του ιδεολογικού ρεύματος που ονομάστηκε Ευρωκομμουνισμός, φίλες και φίλοι. Στις 7 Ιουνίου του 1984 ο Μπέρλιγκουερ, ενώ εκφωνούσε λόγο σε προεκλογική συγκέντρωσή του στην Πάντοβα της Ιταλίας ενώπιον των ευρωεκλογών, κατέρευσε και διακομίστηκε σε νοσοκομείο της πόλης έχοντας υποστεί εγκεφαλικό. 4 ημέρες αργότερα, στις 11 Ιουνίου του 1984, άφησε την τελευταία του πνοή νέος, σε ηλικία 62 ετών.

κηδεία του Μπερλιγκουέρ ήταν παλαϊκή, φίλες και φίλοι. Την παρακολούθησαν πάνω από 1 εκατομμύριο κόσμου. Ανάμεσά τους ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, τότε ηγετικός τέλεχος του ΚΚΣΕ, και ο πρωθυπουργός της Κίνας, ο Ζάο Ζι Γιάνγκ. Στις ευρωεκλογές του 1984, το Ιταλικό Κομμουνιστικό Κόμμα αναδείχθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του πρώτο κόμμα στις πανιταλικές εκλογές με 33,3%, αλλά 7 χρόνια αργότερα διαλύθηκε μετά την κατάρρευση των καθεστώτων του λεγόμενου υπαρκτού σοσιαλισμού, και μαζί του βέβαια ενταφιάστηκε και το όραμα του Ενρίκο Μπερλιγκουέρ για έναν εναλλακτικό δημοκρατικό δρόμο προς τον κομμουνισμό.

Ίσως να έχουμε πάλι κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις σήμερα το απόγευμα. Χθες τη γλιτώσαμε. Βέβαια δεν είχαμε, Ευαγγέλη, τι κάνεις έτσι. Χθες δεν έβρεξε, προχθές έβρεξε πολύ. Χθες τη σκαμπουλάραμε λίγο. Συνέφιας ακούστηκαν και κάποια μπουμπουνιτά χθες, αλλά έτσι εκτός Αγρινίου. Στο Γιάννενα είχαμε μια πολύ μεγάλη χαλαζόπτωση χθες. Το έστρωσε κανονικά. Στην Ήπειρο είχαμε φαινόμενα. Δεν έφτασαν εδώ, στη Δυτική Ελλάδα. Υπάρχει μια πρόγνωση πάντως σήμερα για ασθενή βροχόπτωση στα μέρη μας εδώ το απογευματάκι. Πριν πάμε αναλυτικά όμως στον καιρό, γιατί έχουμε μπροστά μας και Σαββατοκύριακο. Κάποιοι το έχουν κάνει και τετραήμερο, βέβαια, Ευάγγελε, έτσι. Όσοι έχουν αυτό το προνόμιο, χτυπήσανε και μια διούλα την Παρασκευή. Πέμπτη αργία, μια χαρούλα. Στο σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης, φίλες και φίλοι, εσείς τώρα θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες, για να εξασφαλίσετε ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία, ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης, στην οδό Ερών Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26410-32558. Η εκπομπή αυτή είναι σε εξέλιξη με τη στήριξη του φροντιστηρίου Φάσμα, του φροντιστηρίου που εδώ και χρόνια βρίσκεται δίπλα στους μαθητές, με υπευθυνότητα, εμπειρία και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Γιατί η επιτυχία θέλει σωστή καθοδήγηση και στο Φάσμα η γνώση γίνεται σιγουριά για το μέλλον. Φροντιστήριο Φάσμα, επένδυση στη γνώση, επένδυση στα όνειρα των παιδιών, στην Ιώτα Σταϊκού 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-55424, έναρξη θερινών τμήματων έχει ήδη ξεκινήσει στις 8 Ιουνίου. Να πω και για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά τη προσοχή σας, στο Αγρίνιο, η General Tools είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποίειας, χρώματα, αλλά και εξοπλισμό κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά το χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, πέραστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.

Σήμερα 5η 11 Ιουνίου, καλός καιρός λοιπόν για τη δυτική Στραελλάδα, την ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου, φίλες και φίλοι, με λίγες νεφώσεις που αναμένεται να πυκνώσουν όμως το απόγευμα και ίσως μας δώσουν κατά τόπους κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις, ίσως έτσι πιο πολύ στα βόρεια, ίσως στην Ήπειρο να έχουμε έτσι και κάπως πιο έντονα φαινόμενα. Χθες είχαμε μια σφοδρή χαλαζόπτωση, όπως είπα, στην περιοχή των Ιωαννίνων. Δυτική άνεμη σήμερα, νοτιοδυτική θερμοκρασία έως 31. Αύριο Παρασκευή 12 Ιουνίου ημέρα ξεκινάμε τοπικές νεφώσεις, στη συνέχεια όμως θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες μόνο νεφώσεις, δεν υπάρχει πρόγνωση για κάτι άλλο. Δυτική η άνεμη νοτιοδυτική 3 με 4 μποφόρη θερμοκρασία την Παρασκευή από 19 έως 31. Ενώ το Σάββατο 13 Ιουνίου θα έχουμε καλό καιρό, καθαρό με λίγες νεφώσεις. Η άνεμη βορειοδυτική 2 με 3 μποφόρη θερμοκρασία από 20 έως 31. Κυριακή 14 Ιουνίου ηλιοφάνεια με λίγες μόνο νεφώσεις το μεσημέρι. Η άνεμη νότιο-δυτική 3 με 4 μποφόρη θερμοκρασία από 20 έως 31 με 32. Δευτέρα 15 Ιουνίου δεν αλλάζει το σκηνικό του καιρού. Καλός καιρός πάλι, ηλιοφάνεια. Κάποιες τοπικές νεφώσεις θα έχουμε μόνο το πρωί. Η άνεμη νότιο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, βόρειο-δυτική ασθενή το πρωί. Στη συνέχεια θα στραφούν σε νότιο-δυτικούς και θα ενισχυθούν λίγο. Η θερμοκρασία από 19 έως 32 τη Δευτέρα, ενώ την Τρίτη, 16 του μηνός, φτάνουμε έτσι, πάμε σιγά σιγά και προς το θερινό ηλιοστάσιο, στη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου δηλαδή, έτσι, σε λίγες μέρες. Ηλιοφάνεια θα έχουμε πάλι με αραιές νεφώσεις και την Τρίτη, με τους ανέμους δυτικούς, βορειοδυτικούς, 3 με 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία από 17-18 έως 32. Κάπως έτσι ο καιρός λοιπόν, μέχρι και την ερχόμενη Τρίτη.

Κανονικές θερμοκρασίες λοιπόν έχουμε για την εποχή, αυτές τις ημέρες. Ο υδράργυρος αυτήν την ώρα στο Αγρίνιο, φίλες και φίλοι, είναι στους 24 βαθμούς. Στο 76% είναι η υγρασία, ασθενής βορειοανατολικός ο άνεμος.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πριν από λίγες ώρες εξαπέλυσαν νέο κύμα στρατιωτικών επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν για δεύτερη διαδοχική ημέρα, έτσι, κλιμακώνοντας περαιτέρω την αντιπαράθεση μεταξύ των δύο χωρών. Η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, η CENTCOM, όπως λέγεται, ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα της Τεχεράνης. Ετοιμάζουμε απάντηση, προειδοποίησε το Ιράν. Ισχυρίστηκε ότι έχει χτυπήσει αμερικανικά πλοία με πυράβλους και drones στα στενά του Ορμούζ. Δεν έχει προκύψει κάτι τέτοιο, τουλάχιστον βέβαια από εικόνες πρέπει να πούμε. Παράλληλα, ενημέρωσε πως τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά για όλα τα πλοία. Ωστόσο, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ διαψεύδει πως οι Ιράνοι έχουν κλείσει τα στενά του ορμού. Εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται προς τα μέσα και προς τα έξω από το στενό, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η CENTCOM. Ο Τραμπ τώρα μίλησε στο Fox News για τις νέες αμερικανικές επιθέσεις. Τόνισε ότι το Ισραήλ δεν συμμετείχε καθόλου σε αυτές. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές. Οι Ιρανοί μου ζήτησαν να σταματήσουμε τους βομβαρδισμούς. Θα σταματήσουμε σύντομα, πρόσθεσε. Θα τους κάνουμε σκόνη αν δεν συμφωνήσουν μαζί μας αύριο, συμπλήρωσε. Τώρα αυτά τα είπε πριν από λίγη ώρα, αλλά όταν λέει αύριο εννοεί την Παρασκευή, έτσι. Την ίδια στιγμή, αξιωματούχος της Ουάσιγκτον είπε στο Fox πως οι Αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν να χτυπούν στόχους στο Ιράν, ακόμα και τώρα δηλαδή. Ένα υψηλό βαθμό ιρανικό στέλεχος είπε στον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό ΙΡΙΜ ότι ο ισχυρισμός του Τραμπ σχετικά με την επικοινωνία του με την Ιρανική για τον τερματισμό των αποψινών αεροπορικών επιδρομών είναι ψευδής. Ο αξιωματούχος χαρακτήρισε τον ισχυρισμό πρόσχημα για να αποφύγει έναν πόλεμο εναντίον του Ιράν. Τέλος πάντων, υπάρχει και μια πιο αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τους στόχους που φέρεται να χτύπησαν οι ΗΠΑ ή που φέρεται που χτύπησαν. Να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν αυτή η προηγμένη τεχνολογία που μπορείς να δεις κιόλας στους βομβαρδισμούς αυτούς. Τώρα, οι φρουροί της Επανάστασης λένε πως αναχέτησαν ένα αμερικανικό F-16 στον Ιρανικό εναέριο χώρο, στον Περσικό. Ενώ σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα έχουν σημειωθεί ζημιές σε ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο από την πρόσκρουση Ιρανικών πυράβλων Cruise. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ανέφεραν ότι η αεροπορική βάση Al-Harir στην περιοχή του Κουρδιστάν, στο βόρειο Ιράκ, την οποία χρησιμοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, δέχτηκε και αυτή η πυραυλική επίθεση από το Ιράν. Πρόκειται για την πρώτη αναφορά περί αντιπίνων της Τεχεράνης στις αμερικανικές αυτές επιθέσεις, έτσι, οι οποίες εξελίσσονται για δεύτερη ημέρα. Τώρα, επειδή η κατάσταση είναι έκρηθμη, να πω ότι σύμφωνα με διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία, οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν τις επιθέσεις με στόχο την αύξηση της πίεσης στην Τεχεράνη για την υπογραφή συμφωνίας. Λίγες ώρες πριν την ανακοίνωση των νέων επιδρομών, ο Τραμπ είχε προαναγγείλει περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση κατά της Τεχεράνης. Θα τους επιτεθούμε πολύ σκληρά, έλεγε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του. Στο ίδιο μήκος κύματος, απειλητικές δηλαδή δηλώσεις και του Υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, του κ. Πιτ Χέξεθ, ο οποίος προειδοποίησε ότι ο Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να εντείνει ακόμη περισσότερο τις επιχειρήσεις αν η Τεχεράνη δεν προχώρησε σε συμφωνία. Οι Ιρανοί τώρα την άλλη, φυσικά το πετρέλαιο πάει σιγά σιγά πάλι προς τα πάνω. Με αυτές τις καταστάσεις που ζούμε, απέρριψε το Ιράν τις αμερικανικές απειλές, κάλεσε την Ουάσιγκτον να εγκαταλείψει τη στρατιωτική πίεση. Ο μόνιμος αντιπρόσωπος του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη μίλησε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, τόνισε ότι καμία διαρκή συμφωνία δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσω απειλών, εκφοβισμού ή χρήσης βίας. Αυτά συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή αυτές τις τελευταίες ώρες, φίλες και φίλοι. Τώρα δεν ξέρουμε αν όντως θα έχουμε μια κλιμάκωση των επιθέσεων των ΗΠΑ σε βάρος του Ιράν, οι οποίοι βέβαια επιθέσεις θες να αρκωθετούν την όποια περίπτωση συμφωνία. Και οι Αμερικανοί θεωρούν ότι αυτός είναι ένας τρόπος πίεσης, ούτε ώστε το Ιράν, το οποίο έχει καθυστερήσει πάρα πολύ να απαντήσει στις αμερικανικές προτάσεις, να απαντήσει ή να καταθέσει το δικό του κείμενο, τέλος πάντων. Η Τράπεζα Ηπείρου, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, έρχεται πολύ σύντομα στο Αγρίνιο και αλλάζει τα δεδομένα. Ξεχάστε εσείς τις σουρές και τα κλεισμένα ραντεβού. Μιλάμε για μια διαφορετική τράπεζα με άμεση ανθρώπινη και προσωπική εξυπηρέτηση. Και το καλύτερο, μέχρι να ανοίξει το κατάστημα, εσείς ανοίγετε λογαριασμό ψηφιακά από το κινητό σας και απολαμβάνετε αποδόσεις έως 3%. Τράπεζα Ηπείρου στο Αγρίνιο, δίπλα σας, όπως πρέπει να είναι μια τράπεζα. Διάλειμμα.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
7: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
8: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
7: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
8: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
8: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
7: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
8: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
7: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
8: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
7: Τηλέφωνο 2641-091-760.
8: Κινητό 6945-3627-08.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
9: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
10: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
9: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
10: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
9: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
10: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, ειδική.
11: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
12: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
13: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν, σχεδιασμένα για να αποδίδουν, φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.

Λοιπόν, οι αστυνομικές αρχές, για να αλλάξουμε τώρα κλίμα, να πάμε λίγο εδώ στη Δυτική Ελλάδα, έτσι, αφού αναφερθήκαμε εντάχει, πιστεύω, έτσι, στα διεθνή και την κατάσταση κλιμάκωση η οποία υπάρχει στη Μέση Ανατολή, έτσι, και τα λέμε αυτά γιατί, όπως αντιλαμβάνεστε, επηρεάζουν τις ζωές όλων μας. Πάμε λίγο στο Αίγιο, στο διπλό αυτοφωνικό, με θύμα τα μητέρα και γιο, όπου και εδώ οι αρχές επιδιώκουν, προσπαθούν να βρουν επιπλέον στοιχεία για το ένα θρίλερ το οποίο συνεχίζεται. Πρέπει να πούμε όμως ότι υπάρχει μια δίωξη. Ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης δολοφονηθήσας διώκεται πλέον. Επιμένει όμως ότι είναι αθώος. Παρά τα στοιχεία που έχει στα χέρια της αστυνομία, ο 65χρονος παραμένει στην αρχική του θέση, δηλαδή ότι βρήκε τις ορούς χωρίς να αντιληφθεί τι είχε προηγηθεί. Οι αρχές αναμένουν απαντήσεις τώρα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια σχετικά με τα ευρήματα, συγκεκριμένα του κατασχεθέν μαχαίρι, το αεροβόλο όπλο. Τα αποτελέσματα από το τεστ ανίχνευσης πυρίτιδας στον κατηγορούμενο, αλλά και το ρούχο που κατασχέθηκε, και φέρεται να έχει σημάδια τα οποία παραπέμπουν σε κοιλίδες αίματος. Μετά από την εξέταση βιντεοληπτικού υλικού, οι αρχές έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε παρουσία άλλου ατόμου μες στο σπίτι κατά τον χρόνο του εγκλήματος, καθώς δεν υπάρχουν ίχνη παραβίαση. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το κίνητρο του 65χρονου φέρεται πως είναι οικονομικό, καθώς η σύντροφός του έδινε οικονομική προτεραιότητα στο παιδί της, χωρίς να περιλαμβάνει τον ίδιο. Το παιδί φέρεται μάλιστα ο 26χρονος να αντιμετώπιζε και πρόβλημα χρήσης ναρκωτικών. Αρχικά η γιαγιά τώρα του 26χρονου αποκάλυψε ότι η 54χρονη πούλησε πριν από λίγους μήνες ένα κτήμα της και έδεσε όλα τα λεφτά στο γιο που σπούδαζε. Αυτό προκάλεσε την οργή του Ιταλού, που υποστήριξε ότι πρέπει να πάρει μερίδιο γιατί είχε επενδύσει χρήματα στο σπίτι που ζούσαν τα τελευταία 15 χρόνια ήταν μαζί, έτσι. Σύμφωνα με τον Αλφα, το δελτίο ειδήσεων, η εκδοχή που αποκάλυψε η ηλικιωμένη ενδεχομένως ενισχύεται από το γεγονός ότι το σπίτι όπου έμενε το ζευγάρι ήταν το πατρικό της 54χρονης, το οποίο είχε γράψει το γιο της, χωρίς να αναφέρει κάπου πάλι τον Ιταλό σύντροφό της. Επιπλέον, ο 26χρονος Ολύμπιος, έτσι λέγονταν ο νέος, φέρεται να ταξίδεψε εκτάκτως στην Ελλάδα μετά από προτροπή της μητέρας του, επειδή εκείνη τσακώνονταν διαρκώς τελευταία με τον σύντροφό της για τα οικονομικά. Ο γιος της φαίνεται πως ήθελε να πάρει τη μάνα του στη Γερμανία, χώρα όπου σπούδαζε, τόσο για να την προστατεύσει όσο και να την φροντίζει, καθώς αντιμετώπιζε προβλήματα με την καρδιά της, όπου είχε κάνει και επέμβαση πριν από λίγα χρόνια. Αυτή η εξέλιξη φέρεται να εξόργησε ακόμα περισσότερο τον Ιταλό, με αποτέλεσμα να δολοφονεί τον 26χρονο στον ύπνο του και στη συνέχεια την 54χρονη, όταν εκείνη προσπάθησε να προστατεύσει το παιδί της, όπως εκτιμούν οι αρχές. Πλέον ο 65χρονος κατηγορείται για το διπλό φόνο. Ένα επιπλέον στοιχείο σε βάρος του φέρεται να είναι η στάση του προς τους αστυνομικούς. Όταν προσήχθη, μιλούσε ελληνικά, αλλά όταν αντιλήφθηκε ότι θα κατηγορούνταν, ζήτησε μεταφραστή. Δήθεν επειδή δεν καταλαβαίνει τα ελληνικά που του λένε μετά από 15 χρόνια. Έτσι. Κάτω, ξέρουμε ότι οι Ιταλοί, έτσι, είναι αλήθεια ότι αποφεύγουν να μιλούν αγγλικά. Έτσι, το ξέρετε αυτό. Άμα πάτε Ιταλία ταξίδι, δεν ξέρουν ή κάνουν πως δεν ξέρουν. Ο συγκεκριμένος τώρα 15 χρόνια στην Ελλάδα, προφανώς, ενώ μίλαγε ελληνικά βέβαια, έτσι, τώρα εμφανίστηκε στους αστυνομικούς να μην τα καταλαβαίνει. Κατά την απολογία του, ρωτήθηκε τώρα γιατί εντοπίστηκαν ίχνη απολύμανση στο σώμα του, αλλά και σε εσώρουχό του. Ο 65χρονος υποστήριξε ότι λερώθηκε από γαστρεντερικό ζήτημα, είχε διάρειες δηλαδή, κάτι τέτοιο, με αποτέλεσμα να καθαριστεί, ενώ κοίτονταν δολοφονημένη σε κοντινή απόσταση η σύντροφος και ο γιος της. Το βράδυ έπεσε για ύπνο, λέει, με τη σύντροφό μου και στη διπλή κρεβατοκάμαρα κοιμόταν ο γιος της. Κάποια στιγμή, κατά τη διάρκεια της νύχτας, η Μαρία με ενοχλούσε, λέει, ροχάλιζε, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Έτσι αποφάσισα να φύγω από το κρεβάτι μας και να κοιμηθώ στον καναπέ του σαλονιού. Γύρω στις 11, λέει, το πρωί ξύπνησα, με ταλαιπωρούσε γαστρεντερίτιδα που είχα. Σηκώθηκα και πήγα στην τουαλέτα λόγω διάρειας, λερώθηκα και έπρεπε να καθαρίσω. Έπινα το εσώρουχό μου και έκανα μπάνιο, το άπλωσα να στεγνώσω στο φράκτη της οικίας. Φαίνεται να πρόσθεσε, υπάρχουν πράγματα τα οποία βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε φίλες και φίλοι, δεν κολλάνε με βάση αυτά που λέει ο συγκεκριμένος. Ο οποίος, όπως είπαμε, αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες, όμως περιμένουμε και τα αποτελέσματα μια σειρά από έρευνες και ενέργειες επιστημονικού επίπεδου που θα γίνουν πλέον, εργαστηριακές δηλαδή, στο αεροβόλο, στο κατασχεθέν μαχαίρι, στο τεστ ανίχνευσης πυρίτιδας, στα ρούχα, έτσι, που έχουν κάποιες, σε κάποια ρούχα που έχουν κάποια σημάδια που παραπέμπουν σε κοιλίδες αίματος. Πάντως οι αστυνομικές αρχές φέρονται προς το παρόν ότι θεωρούν μάλλον πως την έχουν δεμένη την υπόθεση.

Σε μια δολοφονία τώρα πάλι στην Κρήτη, φίλες και φίλοι, τρεις άντρες έχουν συλληφθεί. Αυτή είναι η νεότερη εξέλιξη για τον θάνατο του προέδρου της κοινότητας Απεσοκαρίους του Ηρακλείου, ο οποίος υπέκυψε μετά από επίθεση με γλίτσα, πριν δύο μήνες νομίζω αυτό το περιστατικό. Οι έρευνες εστίασαν σε διαφορές για βοσκοτόπους και παράνομη βόσκηση, ενώ η τεχνολογία και τα στίγματα κινητών τηλεφώνων βοήθησαν στην ταυτοποίηση των υπόπτων. Η αστυνομία εκτιμά πως ένας 57χρονος έδωσε εντολή και ο 32χρονος γιος του μαζί με έναν 59χρονο βοσκό εκτέλεσαν την επίθεση αυτή. Δεν ξέρω αν η επίθεση αυτή είχε δολοφονική πρόθεση, αλλά κατέληξε σε μια δολοφονία. Ερευνήθηκε η υπόθεση αυτή για πάνω από δύο μήνες, με καθοριστικό ρόλο να παίζουν και τρία ηλεκτρονικά μηνύματα τα οποία εστάλησαν στην εισαγγελία και την αστυνομία. Ο 49χρονος κοινοτάρχης, ο οποίος δέχτηκε την επίθεση και τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι στις 11 Μαρτίου, νοσηλεύονταν, πήγε στην οικία του κανονικά δηλαδή μετά την επίθεση, αλλά εκεί κατέρευσε, νοσηλεύονταν σε μονάδα εντατικής θεραπείας και πέθανε μερικές μέρες αργότερα, στις 22 Μαρτίου.

Στην αρχή θεωρούνταν ότι ο κοινοτάρχης έπεσε το μηχανάκι, φίλε και φίλοι, και χτύπησε. Έτσι, στη συνέχεια, αυτό ο κοινοτάρχης τη κοινότητα τη συγκεκριμένη του Ηρακλείου, στη συνέχεια όμως προέκυψε ότι είχε δεχτεί επίθεση. Προφανώς με μαγκούρες, με γλίτσες, αυτές που χρησιμοποιούν οι κριτικοί, έτσι. Άμα φας μια, με αυτό το πράγμα στο κεφάλι, πάει, έχει τελειώσει, έτσι. Έχουν και κόμπους πάνω αυτά. Ε. Τι λένε κάπως, άμα το θυμηθείς να μας πεις, Βαγγέλη, γιατί ο Ιχολίτης μας έχει κάνει και στην Κρήτη, πρέπει να σας πω, οπότε μπορεί να μας δώσει λίγο τα φώτα του. Τρία ηλεκτρονικά μηνύματα τα οποία έλαβε η αστυνομία, η εισαγγελία του Ηρακλείου στις 18 και στις 2 Μαρτίου, 18 Μαρτίου και 2 Απριλίου, έπαιξαν και αυτά το ρόλο τους. Στο πρώτο μήνυμα αναφερόταν μεταξύ άλλων ότι με την επιστολή ο αποστολέας, γνωστοποιώ, λέει, σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με το περιστατικό που έχει καταγραφεί ως ατύχημα βάσει αρχικών καταθέσεων, λανθασμένων από το αστυνομικό τμήμα Φεστού, το οποίο όμως κατά την κρίση μου, λέει, και βάσει των πραγματικών περιστατικών ενδέχεται να συνιστά απόπειρα ανθρωποκτονίας. Έτσι. Υπάρχει ένα βίντεο ντοκουμέντου που ήρθε χθες στο φως, το οποίο δείχνει τον 49χρονο πρόεδρο και κτηνοτρόφο πριν από τη φωνική επίθεση σε βάρος του. Διακρίνεται ο άτυχος άνδρας, δηλαδή, να πηγαίνει με το μηχανάκι του λίγα λεπτά πριν δεχτεί αυτή την επίθεση και το χτύπημα με την κλίτσα στο κεφάλι. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί τρεις άνδρες 59, 57, 32 ετών.

Οι οποίες λέγονται κατσούνες, το θυμήθηκε ο Ευάγγελος εδώ, ο ηχολήπτης μας. Ναι, όντως κατσούνες λέγονται. Τις έχουμε δει να τις χρησιμοποιούν οι κριτικοί. Και παλιότερα, όταν θυμάστε, φίλες και φίλοι, που πλακώνονταν με τα μάτα έξω το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στην Αθήνα, έτσι. Επί ΣΥΡΙΖΑ είχε γίνει αυτή η ιστορία, αυτά τα σοβαρά επεισόδια. Όταν είχαν ανέβει κριτικοί αγρότες στην Αθήνα και προκάλεσαν μάλιστα και συμμετείχαν μάλλον και σε κάποια επεισόδια. Τώρα. Έχουμε και μια αντιπαράθεση, να πάω πάλι στα διεθνή. Παίζει όμως το ρόλο της η αντιπαράθεση αυτή, πιστεύω, και ενδιαφέρει τη χώρα μας, γιατί μιλάμε για μια αντιπαράθεση μεταξύ Ερντογάν και Νετανιάχου. Πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι υπάρχει πιθανότητα η αντιπαράθεση της Τουρκίας με το Ισραήλ να κλιμακωθεί και στο πεδίο. Οι δύο χώρες εγκαταλέγονται στις ισχυρότερες στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή και οι δύο είναι σύμμαχοι των ΗΠΑ και έχουν και ανεπτυγμένη αμυντική βιομηχανία. Ταυτόχρονα εκπροσωπούν δύο πολύ διαφορετικές ιδεολογίες. Το Ισραήλ κυβερνάται από μια δεξιά παράταξη με αυξανόμενα θρησκευτικά και εθνικιστικά χαρακτηριστικά, και η Τουρκία όμως έχει ένα συντηρητικό λαϊκιστικό κόμμα με ισλαμικό προσανατολισμό.

Μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του Ερντογάν, κατηγόρησε την κυβέρνηση του Ισραήλ και τον Νετανιάχου προσωπικά ότι αποσταθεροποιεί την Ανατολική Μεσόγειο, λειτουργεί κυριολεκτικά ως εστία φυματίωσης και εργοστάσιο διχόνοιας, προκαλώντας συνεχώς αναταραχές σε μια ευρεία περιοχή. Τόνισε ότι η τουρκική ασφάλεια συνδέεται άμεσα με τις εξελίξεις σε Συρία και Λίβανο. Η ασφάλεια της Τουρκίας δεν ξεκινά από την Αντιόχεια, αλλά από το Χαλέπι, τη Δαμασκό και τη Βηρυτό. Δεν θα ανεχτούμε καμία επιβολή γεγονότων στις χώρες αυτές των αδελφών μας, λέει, ούτε θα κλείσουμε τα μάτια σε επιθέσεις. Είχε κάνει δηλώσεις και ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, ο Τσίφτσι, που είπε ότι ελπίζει να δει την απελευθέρωση της Ιερουσαλήμ. Συνέκρινε αυτόν τον στόχο με τις πρόσφατες συγκρούσεις μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν, καθώς και στη Συρία, όπου περιοχές απελευθερώθηκαν από τους αντιπάλους τους. Απαντώντας τώρα, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτζ τόνισε προς τον Τούρκο αξιωματούχο ότι η Ιερουσαλήμ είναι η πρωτεύουσα του εβραϊκού λαού εδώ και 3.000 χρόνια και θα παραμείνει για πάντα πρωτεύουσα του Ισραήλ. Εσείς, λέει, και η Οθωμανική Αυτοκρατορία που ονειρεύεται ο Ερντογάν, αντίθετα, έχετε καταρρεύσει και δεν πρόκειται να επιστρέψετε ποτέ. Δυστυχώς, δεν έχετε μάθει τίποτα από την κληρονομιά του Ατατούρκ, ο οποίος εργάστηκε για να μετατρέψει την Τουρκία σε ένα σύγχρονο κράτος. Αντίθετα, εργάζεστε για να σύρετε τη χώρα πίσω σε μια σκοτεινή και οπισθοδρομική εποχή. Αυτή ήταν η απάντηση του Ισραηλινού Υπουργού Άμυνας στις τουρκικές, ας πούμε, απειλές. Η Άγκυρα, να πούμε, δεν είναι η πρώτη φορά που μιλά για απελευθέρωση εντός εισαγωγικών της Ιερουσαλήμ.

10 χρόνια σχεδιασμού προετοιμασίας. Το Μουντιάλ 2026 είναι πλέον γεγονός, φίλες και φίλοι. Σήμερα μέχρι να έχουμε και μια φαντασμαγωρική εναρκτήρια εκδήλωση, έτσι, και τον πρώτο ποδοσφαιρικό αγώνα. Η διοργάνωση, η οποία φιλοδοξεί να ξεπεράσει κάθε προηγούμενο σε μέγεθος, απήχηση και οικονομικό αποτύπωμα, ξεκινά από το Μεξικό, την πόλη του Μεξικού, και αναμένεται να μονοπολίσει το ενδιαφέρον της παγκόσμιας αθλητικής κοινότητας για περισσότερες από 5 εβδομάδες. Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, 48 εθνικές ομάδες συμμετέχουν στην τελική φάση, ενώ το τουρνουά θα φιλοξενηθεί από 3 διαφορετικές χώρες, όπως είπαμε, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Μεξικό. Συνολικά έχουμε 104 αγώνες σε 16 πόλεις, αριθμοί που καθιστούν τη διοργάνωση τη μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιηθεί στα 96 χρόνια ύπαρξης του κορυφαίου αυτού ποδοσφαιρικού θεσμού. Έτσι, η FIFA αντιμετωπίζει το Μουντιάλ αυτό ως το κορυφαίο αθλητικό και εμπορικό προϊόν στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Οι εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας κάνουν λόγο για περισσότερο από 5 εκατομμύρια θεατές στα γήπεδα και έσοδα που ενδέχεται να προσεγγίσουν τα 3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Να δείτε και τι τζίρους και τι τζίρι θα γίνουν στο στοίχημα, Ευαγγελέ, έτσι παγκοσμίως. Καταλαβαίνεις τι παίξιμο έχει να γίνει και τι στοιχήματα έχουν να παιχτούν. Μιλάμε για δισεκατομμύρια, έτσι. Παράλληλα τώρα η παγκόσμια τηλεοπτική. Εκεί δεν έχει βέβαια η FIFA, πώς το λένε, να λάβει, δεν ξέρω, ίσως κιόλας. Παράλληλα τώρα η παγκόσμια τηλεοπτική και ψηφιακή απήγηση θα καταρρύψει όπως φαίνεται κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Η FIFA εκτιμά ότι περίπου 6 δισεκατομμύρια άνθρωποι θα παρακολουθούν.

ή θα αλληλεπιδράσουν με το τουρνά αυτό με κάποιον τρόπο. Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται μόνο στις 48 χώρες που εξασφάλισαν την παρουσία τους στην διοργάνωση. Επεκτείνεται βέβαια σε ολόκληρο τον κόσμο, από την Ασία, την Αφρική, τη Λατινική Αμερική, σαφώς και την Ευρώπη. Και οι Έλληνες, να είστε βέβαιοι ότι θα δουν και θα ξενυχτήσουν ενδεχομένως με κάποιους αγώνες. Υπάρχει μια διαχρονική γοητεία του ποδοσφαίρου, έτσι. Και αυτή εξηγεί και σε μεγάλο βαθμό αυτή την παγκόσμια πήγη, σε αυτό το παγκόσμιο ενδιαφέρον και αυτή τη μεγάλη γιορτή που ξεκινά σήμερα.

μπορούσα να πω και πάρα πολλά ακόμα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Πάντως η γιορτή αυτή ξεκινά σήμερα στις 10 το βράδυ ο πρώτος αγώνας. Μεταδίδεται από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 Σπορ. Είναι Μεξικό, Νότια Αφρική. Αύριο Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 5 τα ξημερώματα έχουμε το Νότια Κορέα, Τσεχία από την ΕΡΤ 1 και στις 10 το βράδυ Καναδάς Βοσνία από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Σάββατο 13 Ιουνίου στις 4 τα ξημερώματα είπα Παραγουάη από την ΕΡΤ 1. Στις 10 το βράδυ Κατάρ Ελβετία από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Κυριακή 14 Ιουνίου έχει αρκετούς αγώνες. Στη 1 τα ξημερώματα Βραζιλία Μαρόκο, ωραίος αγώνας αυτός, από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Στις 4 τα ξημερώματα Αϊτή Σκωτία από την ΕΡΤ 1. Στις 7 Αυστραλία Τουρκία από την ΕΡΤ 1. Στις 8 το βράδυ Γερμανία Κουρασάο από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Και στις 11 της Κυριακής το βράδυ Ολλανδία-Ιαπωνία από την ΕΡΤ 2 Σπορ η μετάδοση αυτή. Αυτά, μιλάμε για μια πολύ μεγάλη γιορτή όπως είπαμε φίλες και φίλοι. Σαφώς θα πρέπει να κάνουμε και εμείς κάποιες αναφορές. Πολύ περισσότερο ενδεχομένως να σας λέει στη δική του εκπομπή ο Παρασκευάς Μάζης. Στο σημείο αυτό να κάνω και μια σημαντική αναφορά σε μια νέα άφιξη η οποία θα διευκολύνει την καθημερινότητα όλων. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου επεκτείνεται, ανοίγει σύντομα κατάστημα εδώ. Στο Αγρίνιο. Τώρα τι την κάνει να ξεχωρίζει. Η φιλοσοφία της είναι μια τράπεζα χωρίς την ταλαιπωρία των ραντεβού, που επενδύει στην άμεση προσωπική επαφή και την εξυπηρέτηση με πρόσωπο. Μάλιστα, υπάρχει μια εξαιρετική ευκαιρία. Ανοίγοντας τώρα το λογαριασμό σας ψηφιακά, εξασφαλίζεται απόδοση ως 3% μέχρι τα επίσημα εγκαίνια του καταστήματος. Να πω ότι ο Βασίλης Ράπτης συνεχίζει μια εμπορική πορεία, η οποία μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρίνιου Ιωαννίνων. Στο νούμερο 17, το νέο αυτό κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Παράλληλα, να πω ότι συνεχίζει τη λειτουργία του και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης, με τον επωνυμία Βασίλειο Σπύρου Ράπτης, παραμένοντας πιστό στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410 59998 και 26410 25-427.

Λοιπόν, είχαμε χθες βέβαια την ανακοίνωση της εκλογής μάλλον του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Κωνσταντίνου Κυρανάκη, διαβοής από τα στέλεχη του κόμματος που βρέθηκαν στα γραφεία του κυβερνώντος κόμματος. Έτσι, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του έστειλε μηνύματα ισοκομματικής συσπήρωσης. Καθόλου τυχαία επιλογή του κ. Κυρανάκη, έτσι. Είναι δεδομένο ότι θέλει να συσπηρώσει τη Νέα Δημοκρατία από τα δεξιά της ο κ. Μητσοτάκης, έτσι. Βλέπουμε άλλωστε ποιοι είναι και τα πρώτα βιολιά, έτσι, στις αντιπαραθέσεις στις τηλεοπτικές, και αυτό θα κορυφωθεί σιγά σιγά όσο περνά ο χρόνος. Απαριθμά βέβαια τα έργα, απαριθμεί τα έργα της Νέας Δημοκρατίας τα 7 χρόνια διακυβέρνησής της. Ψέγει όσους είτε λαϊκίζουν είτε ασκούν ανεδαφική κριτική σε τομείς όπως η οικονομία αλλά και τα εθνικά θέματα. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει χάσει την ψυχή της, ήταν μία από τις χαρακτηριστικές φράσεις του Πρωθυπουργού. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι είναι θείασος, ο οποίος δεν θέλει να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Σημείωσε πως στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία. Από την πρώτη μάλιστα Κυριακή. Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ ούτε την ψυχή της ούτε τον βηματισμό της, υπογράμμισε. Ανέδειξε τον πατριωτικό και λαϊκό χαρακτήρα του κόμματος. Όπως σημείωσε, τον αποδεικνύει όχι με εύκολα συνθήματα και από την ασφάλεια του καναπέ, αλλά με πράξεις στο πεδίο. Απευθύνθηκε ακόμα ο Πρωθυπουργός στον νέο γραμματέα, τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι μπροστά του δεν βρίσκεται. 39 χρόνων ο κ. Κυρανάκης, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Ξεκάθαρισε ότι μπροστά του δεν βρίσκεται ένα σύντομο σπριντ, αλλά ένα απαιτητικό μαραθώνιο ως τις εκλογές του 2027, ζητώντας να πατήσει γκάζι για την νίκη, με στόχο τη συνοχή, τη διεύρυνση του κόμματος, την ενεργοποίηση παλαιών φυλών της Νέας Δημοκρατίας και την προσέλκυση νέων. Προανήγγειλε μάλιστα ότι θα ξαναγυρίσει όλη την Ελλάδα, ξεκινώντας από τη Ρόδο.

άφησε κατά κάποιον τρόπο και κάποιες αιχμές στον Αντώνη Σαμαρά ο Πρωθυπουργός. Δίχως να τον κατονομάσει, είπε ότι ορισμένοι αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης. Είναι εκείνοι, λέει, οι οποίοι πνίγονται μόνοι τους στα έρεμα νερά, ξεχνώντας ότι εμείς τα κρατάμε γαλάζια και ελεύθερα, ανέφερε, διαμηνύοντας ότι η κυβέρνηση επιλέγει τον πατριωτισμό της πράξης και όχι των συνθημάτων. Έτσι αναγνώρισε την πίεση στα εισοδήματα και ότι στο κράτος παραμένουν νησίδες παλαιοκομματισμού. Ωστόσο, υπογράμμισε πως τα αναγόμματα που έχουν υψωθεί δεν είναι αμεληταία, κάνοντας ειδική αναφορά στις αυξήσεις εισοδημάτων, στην επιστροφή ενός ή δύο μισθωμάτων στα προγράμματα Σπίτι μου, μέσω των οποίων περισσότερα από 20.000 πολίτες έχουν βρει κατοικία, καθώς και στη δυνατότητα έκτακτη στήριξης 150 ευρώ σε οικογένειες με παιδιά για το κάθε παιδί από την απόδοση του προϋπολογισμού του 2025. Μάλιστα, έκανε και μια αντιδιαστολή με την πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος και αναγκάζονται να αυξήσουν φόρους, κάτι που δεν συμβαίνει στη χώρα μας. Ιδιαίτερα αιχμηρός απέναντι στην αντιπολίτευση ο Πρωθυπουργός, τη χαρακτήρισε κωμικοτραγική Βαβέλ. Όπως είπε, παρότι οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης μιλούν σε διαφορετικές γλώσσες, συνεννοούνται μόνο σε ένα σύνθημα: να πέσει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης. Δεν θα τους κάνουμε, λέει το χατήρι, κατηγορώντας τον αριστερό και τον δεξιό λαϊκισμό, όπως είπε, ότι ενώνονται με όσους πουλάνε τη θρησκεία με το μέτρο και τον πατριωτισμό με το κιλό.

0: Έχουμε διαρκώς καλέσματα από αυτούς που αντιδρούν στην πορεία του ΣΥΡΙΖΑ προς τον Σοκράτη Φάμελο. Ένα νέο κάλεσμα από τον Νίκο Παπά, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ προς τον Φάμελο, χαρακτήρισε την ανάγκη για συνεννόηση με τον πρώην πρωθυπουργό κατεπίγουσα του Φάμελου, με τον Τσίπρα δηλαδή. Πρώτων ευθυνών μας είμαστε όλοι, είπε ο κ. Παπάς. Όσοι κρατάνε ηγετικές θέσεις, η πρώτη ευθύνη είναι να λέμε καθαρές κουβέντες. Είναι ασεβέστοτε έτσι. Τρεις μέρες από την Κεντρική Επιτροπή, μετά από τρεις μέρες, η απόφαση η οποία ελήφθη, λέει, με κάποια σχετική πλειοψηφία, χρειάζεται αποσαφήνιση, εξειδίκευση. Ενώ υπάρχουν και πολλά ερωτηματικά. Η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν έχει καταλάβει τι ακριβώς αποφασίστηκε, ποια είναι τα επόμενα βήματα στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα πάει παρακαλώντας τον Τσίπρα? Ο Τσίπρας δεν έχει αντιδράσει, όπως είναι γνωστόν. Πώς θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή και τα στελέχη του, και πώς θα συνεργαστούν με τον Αλέξη Τσίπρα? Θα δώσουν τα κλειδιά? Είναι και τα 7 εκατομμύρια της επιδότησης, μην το ξεχνάμε αυτό, μέχρι τις εκλογές, έτσι. Τα ερωτηματικά αυτά αφορούν και τον ρόλο του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ο κ. Παπάς. Δηλαδή, τι ακριβώς κάνει, ποιες είναι οι αρμοδιότητες του από τώρα μέχρι τις εκλογές? Έχει αρμοδιότητα στο να καταρτήσει ψηφοδέλτια? Έχει αρμοδιότητα στο να συγκροτήσει προεκλογικό πρόγραμμα? Είναι όντως μια κατάσταση, φίλες και φίλοι, που δεν βοηθάει και τον κόσμο, ας πούμε, του ΣΥΡΙΖΑ, της αριστεράς και τους ψηφοφόρους. Δεν καταλαβαίνουν που ακριβώς πάει δηλαδή το καράβι. Η αλήθεια όμως βέβαια είναι ότι τα ποσοστά του είναι απογοητευτικά. Τον βλέπουμε τον ΣΥΡΙΖΑ τώρα να μπολοδέρνει στο 1-1,5%, δηλαδή οδεύει, πολύ φοβάμαι, ταχαίως ή βραδαίως στην απόλυτη εξαφάνιση. Και ο Παύλος Πολάκης τώρα με νέα του δήλωση ζήτησε από τον Σοκράτη Φάμελο να φέρει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα εντός δεκαημέρου, λέει, αλλιώς θα έχουμε εξελίξεις, έτσι είπε. Η μειοψηφία στον ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει την επίσπευση των εξελίξεων και την αποχώρηση στελεχών. Προς την πλευρά Τσίπρα, η απόφαση Κεντρικής Επιτροπής τώρα έστειλε σήμα προς την Ελλάς για την ενσωμάτωση στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ο κ. Τσίπρας καλείται να επισπεύσει δηλαδή τις μεταγραφές και να δεχτεί τον όλο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην Ελλάς. Θα το κάνει αυτό, έτσι? Θα επισπεύσει τις μεταγραφές, θα τους δεχτεί όλους όπως είναι? Θα δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις, φίλες και φίλοι. Είναι σαφές ότι ο Παύλος Πολάκης λέει, έτσι και το μήνυμά του είναι, ότι έχει ένα τελεσίγραφο δηλαδή, ότι πρέπει να επισπευθεί και ο σχεδιασμός του κ. Τσίπρα. Τι θα γίνει με τα ψηφοδέλτια, τι θα γίνει με τις μεταγραφές από τον ΣΥΡΙΖΑ, τους πάρει όλους ο κ. Τσίπρας? Πολύ φοβάμαι πως όχι επίσης, έτσι. Και ποια θα είναι τα κριτήρια, και τι θα γίνει με τους βουλευτές? Θα παραιτηθούν τώρα, θα παραιτηθούν το φθινόπωρο? Τι περιμένουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν να συνεργαστούν με την Ελλάς, έτσι? Δεν υπάρχει ξεκάθαρο τοπίο. Το τοπίο είναι πολύ θολό. Και αυτό σίγουρα όλη αυτή η ιστορία, νομίζω, καταταλαιπωρεί τον κόσμο της αριστεράς, έτσι? Και τους ψηφοφόρους αριστεράς. Νομίζω ότι και οι ίδιοι το παραδέχονται. Τώρα, στο πρατήριο καυσίμων, πριν, γιατί πάμε σε διάλειμμα. Τώρα είναι 11 και 1 πρώτο λεπτό η ώρα, Ευάγγελε. Να είσαι έτοιμος. Να πω πως στο πρατήριο καυσίμων Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, στο Αγρίνιο, φίλες και φίλοι, η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα. Με συνέπεια στις μετρήσεις διαφάνειας, στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό, κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, στην Ιρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο 2641-302-735, διάλειμμα.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
2: Η ώρα είναι 10. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
3: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
5: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
6: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
7: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
8: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
6: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
7: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
8: Φοβάμαι!
7: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
6: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
7: Μπράβο!
9: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
10: Συνεργασία.
11: Μυστήριο.
12: Δράση.
13: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
14: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
15: Συνεργάσου με την παρέα σου.
16: Λύσε τους γρίφους.
17: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
18: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
9: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
19: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
20: Ξέρουμε, όλα κρυβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
21: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
22: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
21: Σκέψου, πράκτικα.
23: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Έκο Χαλιμούρδας, 20 χρόνια τώρα, στον δρόμο σας.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, επιστρέφουμε φίλες και φίλοι. Περνάμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Ο Παναγιώτης Τσακανίκας πάντα κοντά σας. Ημέρα αργία σήμερα, όπως είπαμε, για το Αγρίνιο κλειστά τα καταστήματα. Αρκετά καφέ από ό,τι βλέπω. Έτσι δεν κυκλοφορά και πολλοί κόσμος έξω. Φυσιολογικό αυτό. Είναι και εκείνοι που έχουν κάνει, όπως είπαμε, το τετραήμερο τους, έχουν φροντίσει γι' αυτό, παίρνοντας και μια διούμπα για αύριο Παρασκευή. Και το κάνανε τετραήμερο, καλά κάνανε οι άνθρωποι, έτσι, αφού έχουν αυτή τη δυνατότητα. Εμείς είμαστε εδώ όμως, στις επάλξεις, έτσι, και ενημερώνουμε για τα τελευταία νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο, φυσικά και τα δικά μας, ό,τι συμβαίνει σε Αγρίνιο, Ετωλό, Ακαρνανία, Δυτική Ελλάδα, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Τηλέφωνα 2641-033-335, 2641-033-336 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο που είναι στη διάθεσή σας. Μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα την καλημέρα σας, θέματα ενδεχομένως που μπορούμε να αναδείξουμε μέσα από τις εκπομπές μας, έτσι και ζητήματα καθημερινότητας. Σαφώς οι καταγγελίες είμαστε εδώ, έτσι για να μεταδίδουμε, να έχουμε αυτή την αμφίδρομη σχέση που πιστεύω ότι την έχουμε. Μπορείτε να στέλνετε επίσης μήνυμα σε έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου για αυτήν την εκπομπή στο 6944912990. Το μήνυματάκι, ή SMS μπορεί να είναι, ας πούμε, μπορείτε να στέλνετε και μέσω Viber το μήνυματάκι σας. Στην Χαριλάου Τρικούπη 26 βρισκόμαστε, πολύ κοντά στο κέντρο του Αγρίνιου. Υπάρχει ένα email, είναι με μία λέξη, με δύο N, antennastar103.5, papakigmail.com.

Ο Δήμος Αγρινίου τιμά λοιπόν τα 205 χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης από τον Οθωμανικό ζυγό. Υπάρχει ένα πρόγραμμα επαιτειακών εκδηλώσεων στις 10 και 11 του μηνός. Η 11η Ιουνίου θεωρείται βέβαια σε κάθε περίπτωση ένας κορυφαίος σταθμός στην τοπική ιστορία και στη συλλογική μνήμη, συνδεδεμένη ημερομηνία αυτή με αγώνες για ελευθερία, εθνική αυτοδιάθεση, πρόοδο. Μέσα από τις εκδηλώσεις τώρα αποδίδεται, τονίζει ο Δήμος Αγρινίου, οφειλόμενος φόρος τιμής στους αγωνιστές της Ελληνικής Επανάστασης, ενώ παράλληλα αναδεικνύεται και η διαχρονική αξία της ιστορικής γνώσης ως στοιχείο ταυτότητας, συνέχειας και δημοκρατικής συνείδησης. Ιστορική γνώση, εντάξει, είναι και ένα θέμα, έτσι, Ευάγγελε, είναι ανάλογο και ποιος τη γράφει την ιστορία και τι ακριβώς έχει περάσει προς τα έξω. Πρέπει να πούμε ότι με βάση την πολιορκία του βραχωρίου και το τι επακολούθησε, υπάρχουν και κάποιες ιστορικές πηγές και γραπτά κείμενα τα οποία αναφέρονται και σε μια μεγάλη σφαγή που ακολούθησε την απελευθέρωση του Αγρινίου. Μια μεγάλη σφαγή η οποία έγινε σε βάρος των φτωχών Τούρκων, οι οποίοι δεν είχαν δυνατότητα να εξαγοράσουν δηλαδή την έξοδό τους από το τουρκοκρατούμενο τότε βραχώρι, το υποαπελευθέρωση μάλλον βραχώρι, αλλά και όλου του εβραϊκού πληθυσμού, ο οποίος υπήρχε εδώ. Υπάρχουν δηλαδή, υπάρχει αυτή η πλευρά της ιστορίας, ας πούμε, όπως έχει γραφτεί, έτσι να τα αναφέρουμε και αυτά, ότι δηλαδή της απελευθέρωσης του Αγρινίου ακολούθησαν πολλές σφαγές, οι οποίες εξαφάνισαν ουσιαστικά και τον εβραϊκό πληθυσμό που υπήρχε εδώ. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Υπάρχουν και εκείνοι οι ιστορικοί που το αρνούνται, βέβαια, αρνούνται αυτή την παράμετρο, την αιματηρία, αν θέλετε, παράμετρο. Τώρα έχουμε εδώ, για να εστιάσουμε λίγο σε εκδηλώσεις, όλα τα υπόλοιπα βέβαια έχουν γραφεί, έχουν δημοσιευτεί. Έτσι, υπάρχουν και ιστορικοί οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με την ιστορία της περιοχής, όπως και πηγές και αγωνιστών, μάλιστα, οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί από τη μία ή από την άλλη πλευρά, έτσι, για να που παραθέτουν, ας πούμε, τα γεγονότα πώς έγιναν και επιβεβαιώνουν ή διαψεύδουν αυτά το τι συνέβη δηλαδή μετά την απελευθέρωση του Αγρινίου, το αν έφυγαν ή όχι οι πλούσιοι Τούρκοι, ανταλλάσσοντας ουσιαστικά το κεφάλι τους με τη Μαλφή, με τουρκικά νομίσματα ή οτιδήποτε άλλο, ούτως ώστε να διασωθούν, και όσοι δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα, πώς εσφαγιάστηκαν από τους επαναστατημένους Έλληνες, έτσι. Το πρόγραμμα τώρα αυτό έχουμε επιμνημόσυνες δεήσεις, έχουμε καταθέσει στεφάνων, παρέλαση βέβαια η οποία έγινε χθες, βοήθησε και ο καιρός, η αλήθεια είναι, αλλά και επίσημη δοξολογία. Χθες το απόγευμα είχαμε την επιμνημόσυνη δέηση και την κατάθεση στεφάνων στο μνημείο της 11ης Ιουνίου. Να θυμίσουμε ότι υπάρχει μνημείο για τη σημερινή μέρα, το οποίο βρίσκεται στην οδό Λουριώτου, απέναντι δηλαδή από το πρώην ΙΚΑ, το σημερινό κέντρο υγείας. Απεδόθησαν και τιμές από τη Δημοτική Φιλαρμονική, η οποία Δημοτική Φιλαρμονική συμμετείχε και στη συνέχεια βέβαια στην παρέλαση, η οποία έγινε στις 8. Έγινε επί της οδού Παπαστράτου, πλατεία Δημοκρατίας, πεζόδρομο Χαρίλα Τρικούπη, εδώ λίγο παραπάνω το πέρας της παρέλασης, στην συμβολή των οδών Χαριλάου, Τρικούμπη και Μακρύ. Ολιγομελή τμήματα μαθητικά συμμετείχαν στην παρέλαση, να πούμε, αλλά και αρκετοί πολιτιστικοί σύλλογοι. Τώρα, σε λίγη ώρα, να πω και αυτό, έχουμε την προσέλευση των επισήμων στη Μητρόπολη. Οι μαθητές πρέπει αυτή την ώρα να καταφθάνουν εκεί, στη Μητρόπολη Αγρινίου. Στις 10.30 θα τελεστεί επίσημη δοξολογία, στην οποία χωροστατεί ο Μητροπολίτης Ετωλίας και Ακαρνανίας, ο κ. Δαμασκηνός. Θα εκφωνηθεί πανηγυρικός της ημέρας από την ιστορικό Ανθή Παπαθανασίου. Στις 11 θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο των Πεσόντων στην πλατεία Μαρίας Δημάδη, από φοιτητές, μαθητές, συλλόγους κλπ. Στις 12 μετά το πέρας της επιμνημόσυνης δέησης θα ακολουθήσει και μια μικρή δεξίωση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο πρώην κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος, κάτω που επίσης γίνεται παραδοσιακά όταν έχουμε τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Δηλαδή αυτές οι μίνι δεξιώσεις παρατίθεται και στις εθνικές επαιτίους 25 Μαρτίου και 28 Οκτωβρίου. Αργία λοιπόν για την πόλη του Αγρινίου σήμερα, όπως είπα. Τα εμπορικά καταστήματα, γενικότερα τα καταστήματα, είναι κλειστά και αρκετά καφέ από ό,τι είδα, ψιλικατζίδικα κλπ. Έτσι, η οικονομική ζωή της πόλης έχει ανασταλεί κατά κάποιον τρόπο για τη σημερινή ημέρα. Αύριο πιστεύω θα συνεχιστεί κανονικά. Υποστολή της σημαίας έχουμε το απόγευμα, αλλά έχουμε και μια ενδιαφέρουσα επιστημονική εκδήλωση σήμερα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την απελευθέρωση του Αγρινίου.

Είναι μια συνδιοργάνωση του Δήμου Αγρινίου με το Ίδρυμα Διεθνών Νομικών Μελετών καθηγητού Ηλία Κρίσπη και Αναστασία Σαμαρά Κρίσπη. Στις 7 το απόγευμα σήμερα η εκδήλωση αυτή στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο πρώην κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος. Θα πραγματοποιηθούν χαιρετισμοί. Να σας πω και το πρόγραμμα από τον κύριο Παπαναστασίου, τον Δήμαρχο, την Αναστασία Σαμαρά Κρίσπη, η οποία είναι πρόεδρος αυτού του Ιδρύματος Διεθνών Νομικών Μελετών. Θα μιλήσει για τον διαχρονικό φιλελληνισμό η κυρία Σαμαρά Κρίσπη. Ο Ιωάννης Σταθάς, Δήμαρχος Διστόμου Αράχοβας Αντίκερας, θα μιλήσει. Ο κύριος Σταθάς, πρέπει να σας πω, ο οποίος ήταν και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, να το πούμε και αυτό, πρέπει να έχει σχέση εδώ με την περιοχή μας, το έχει πει μάλιστα. Έχει το ίδιο ονοματεπώνυμο με τον μεγάλο ήρωα της προεπαναστατικής Ελλάδας, τον Γιάννη Σταθά, ο οποίος ήταν καπετάνιος του Σταθά, από τον Ορεινό Βάλτο, έτσι, αλλά προεχόμενος από το Σταθά, έτσι το ομώνυμο χωριό που είναι λίγο έξω από το Χαλκιόπουλο, στον Ορεινό Βάλτο. Ο Γιάννης Σταθάς με μια πολύ μεγάλη ιστορία, βέβαια, έτσι, στις θάλασσες, εδώ στο Αιγαίο Πέλαγος, είχε τα καράβια με τα μαύρα πανιά ο Γιάννης Σταθάς. Και μάλιστα θεωρείται ότι ήταν ένας από εκείνους ο οποίος έφτιαξε την πρώτη προεπαναστατική ελληνική σημαία, έτσι, με το Σταυρό, τον Λευκό Σταυρό. Μεγάλη προσωπικότητα ο Γιάννης Σταθάς, καταγόμενος από την περιοχή μας, επαναλαμβάνουμε, το Σταθά του Βάλτου. Ο δήμαρχος αυτός, ο Γιάννης ο Σταθάς, από ό,τι φαίνεται έχει ρίζες από αυτή την ιστορική οικογένεια. Θα βρίσκεται εδώ λοιπόν ο συγκεκριμένος δήμαρχος, Διστόμου Αράχοβας Αντίκερας. Θα μιλήσει με θέμα από την ιστορική παρακαταθήκη των προγόνων στο σήμερα. Χαιρετισμός, τιμής και μνήμης. Επίσης, χαιρετισμό θα κάνει και η αντιδήμαρχος, η κυρία Μαρία Παπαγεωργίου, και θα ακολουθήσουν επιστημονικές ομιλίες από τον Αντώνη Μπρεβίμα, είναι ομότιμος καθηγητής Διεθνούς Δικαίου του Πανεπιστημίου της Αθήνας, με τίτλο «Πολιορκία Φρουρίων, ο ρόλος των πολιορκημένων κατά την Επανάσταση με την Τουρκία». Θα μιλήσει η κυρία Σοφία Μωραΐτη, που είναι διδάκτορος φιλοσοφίας ιστορικός. Θα μιλήσει για τον απόϊχο της εξόδου του Μεσολογίου στην Ευρώπη και τον Ιωάννη Καποδίστρια. Και ο Θρασίβουλος Μιτσίδης, ερευνητής αναλυτής, η ομιλία του με τίτλο 11η Ιουνίου, η ημερομηνία σύμβολο για το Αγρίνιο, η προηγούμενη ανάπτυξη και οι προοπτικές για το μέλλον. Δηλαδή, μιλά για την ιστορική σημασία της απελευθέρωσης της πόλης και την σύνδεση αυτού του γεγονότος με την οικονομική ταυτότητα του Αγρινίου μέχρι τις μέρες μας. Η παρουσία της τοπικής επιστημονικής κοινότητας φορέων αλλά και πολιτών θα αποτελέσει ιδιαίτερη τιμή, αναφέρουν οι διοργανωτές, και θα ενισχύσει το διάλογο για την ανάδειξη της τοπικής και εθνικής μας ιστορίας. Καλό θα ήταν, βέβαια, αυτές οι εισηγήσεις, οι οποίες έχουν το δικό τους ενδιαφέρον, να εκδοθούν ενδεχομένως, να τις δούμε δηλαδή και είτε ηλεκτρονικά είτε να εκδοθούν από τον Δήμο Αγρινίου είτε από το Ίδρυμα Διεθνών Νομικών Μελετών, καθηγητού Ηλία Κρίσπη και Αναστασία Σαμαρά Κρίσπη. Και καλό θα είναι, βέβαια, έτσι, εγώ πιστεύω ότι τέτοιου είδους εκδόσεις, οι οποίες σχετίζονται με την τοπική ιστορία, τη σημασία της, τα σημεία καμπής της τοπικής ιστορίας, να αναδεικνύονται, όπως και οι επιπτώσεις της, να αναδεικνύονται μέσα από εκδόσεις. Καλό θα είναι αυτές τις εκδόσεις, βέβαια, να τις αναλαμβάνει και ο Δήμος Αγρινίου, και όλα αυτά τις εκδόσεις να γίνονται κτήμα των Αγρινιωτών.

Αστυνομικοί της ΟΠΚ και της ασφάλειας Αγρινίου, φίλες και φίλοι, συνέλαβαν έναν νεαρό το περασμένο βράδυ. Μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε σε βάρος του συγκεκριμένου 27χρονου ένταλμα σύλληψης του ανακριτή πρωτοδικών ετωλοακαρνανίας εδώ μέτρα του Αγρίνιου, του ανακριτή δηλαδή εδώ, του Αγρινίου, για κλοπή και για διακεκριμένη κλοπή, μάλιστα, και κλοπή. Υπήρχε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του, δεν ξέρω το ποιο ακριβώς είναι το περιστατικό για το οποίο κατηγορείται, προφανώς είναι κάποια κλοπή εδώ η οποία σημειώθηκε στην περιοχή μας το προηγούμενο διάστημα. Υπήρχε ένταλμα σύλληψη σε βάρος του νεαρού, ο οποίος όπως είπαμε και συνελήφθη. Μια δυσάρεστη είδηση η οποία μας έρχεται από την Νεάπολη, να πω έτσι, η είδηση ενός γνωστού έτσι, κατοίκου της περιοχής, ενός υδραυλικού στο επάγγελμα συγκεκριμένα. Μιλάμε για τον Γιάννη Καϊπάνο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Η εξόδιος ακολουθία τελείται σήμερα, 5η 11 Ιούνιου, στις 6.30 το απόγευμα, στον ιερό ναό του Αγίου Δημητρίου Νεάπολης. Στον ναό μισή ώρα νωρίτερα να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας. Δυστυχώς και αυτές οι ειδήσεις είναι μέσα στο πρόγραμμα. Οι δυσάρεστες αυτές οι ειδήσεις, οι τραγικές ειδήσεις. Υπάρχει μια ενημέρωση από το λιμενικό, πρέπει να σας πω, για τη φωτιά η οποία εκδηλώθηκε σε Θαλαμιγό με σημαία Ρουμανία στη Μαρίνα της Αμφιλοχίας. Μαρίνα, αλλιευτικό καταφύγιο τέλος πάντων, πώς το λένε, και εγκατελειμμένον έτσι κι αλλιώς. Η λιμενική αρχή της Αμφιλοχίας ενημερώθηκε για το περιστατικό. Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του λιμενικού ΕΛΑΚΤ με περιπολικό όχημα. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η φωτιά είχε εκδηλωθεί στο χώρο του μηχανοστασίου του σκάφου. Πριν από λίγες μέρες, να θυμίσουμε το περιστατικό αυτό, σας είχαμε μεταδώσει μάλιστα κιόλας όταν είχε ξεσπάσει αυτή η φωτιά στο πολυτελές αυτό σκάφο. Ήταν και το μοναδικό το οποίο ήταν λιμενισμένο εκεί στη Μαρίνα αυτή, εντός αγωγικών Μαρίνα της Αμφιλοχίας. Μέσα μάλιστα στη Θαλαμιγό βρισκόταν και ένας 27χρονος κενιάτης, ο οποίος τραυματίστηκε. Let's move and gay and get it on. Ο Κενιάτης, ο οποίος μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία καπνού, επιχείρησε να ελέγξει την αιστεία της πυρκαγιάς. Κατά την προσπάθεια αυτή, μάλιστα υπέστη έγκαυμα στο δεξιάνο άκρο. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο κέντρο υγείας της Αμφιλοχίας, στη συνέχεια στο νοσοκομείο εδώ του Αγρινίου για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση και φροντίδα. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, κατασβέστηκε χάρη στην επέμβαση τεσσάρων συνολικά ανδρών, μάλλον τεσσάρων οχημάτων της περιοριστικής υπηρεσίας, αποτρέποντας την επέκτασή της σε παρακείμενα σκάφη και εγκαταστάσεις της Μάρινας. Τέλος πάντων, παρακείμενα σκάφη εγώ δεν είδα. Το σκάφος αυτό μόνο του το είδα εγώ από τα σχετικά βίντεο. Το πρώτο λιμενικό τμήμα της Αμφιλοχίας του Λιμεναρχείου της Πρέβεζας, να πούμε ότι οι λιμενικές αρχές της Αμφιλοχίας ανήκουν διοικητικά στο Λιμεναρχείο της Πρέβεζας, που έχει να κάνει μόνο τον Αμβρακικό. Διενεργεί την προανάκριση λοιπόν για τα αίτια του συμβάντους. Παράλληλα να πω ότι απαγορεύτηκε και ο απόπλους της Θαλαμιγού μέχρι να προσκομιστεί πιστοποιητικό αξιοπλοείας από τον αρμόδιο νεογνώμονα που την παρακολουθεί. Την Θαλαμιγό δηλαδή. Έτσι πάντα έτσι γίνεται όταν υπάρχουν ζημιές σε κάποιο σκάφο. Θα πρέπει να υπάρχει προσκόμιση στη συνέχεια ότι το σκάφος αυτό μπορεί να πλέψει, έτσι μπορεί να ταξιδέψει. Από το περιστατικό, ευτυχώς τουλάχιστον δεν είχαμε θαλάσσια ρήπανση. Οι αρμόδιες αρχές τώρα συνεχίζουν τη διερεύνηση των συνθήκων κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Να θυμίσουμε βέβαια ότι εξαιτίας αυτού του συμβάντος έχει ξεσπάσει και μια έντονη κριτική σε βάρος της Δημοτικής Αρχής του κ. Σάκη Τουρουνίδη. Ο κ. Τουρουνίδης, ο οποίος δέχεται πειρά σχετικά με την κατάσταση η οποία υπάρχει εκεί στη Μαρίνα αυτή, ας πούμε, το αλλιευτικό αυτό καταφύγιο, ότι είναι εγκατελειμμένο. Ότι γενικότερα, ας πούμε, δεν έχουν γίνει κάποιες ενέργειες εκεί από το λιμενικό ταμείο του Δήμου Αμφιλοχίας. Να θυμίσω ότι κάθε παραθαλάσσια παράκτια περιοχή Δήμος έχει και ένα λιμενικό ταμείο, το οποίο το διαχειρίζεται, ας πούμε, κάποια πράγματα. Και υπό αυτό το πρίσμα, υπό αυτές τις συνθήκες, έτσι ασκείται μια κριτική, όπως είπα, για την κατάσταση που επικρατεί σε αυτές τις λιμενικές εγκαταστάσεις της Αμφιλοχίας. Η κριτική, η οποία προέρχεται από τον κύριο Γιώργο Κατσούλα, τον πρώην δήμαρχο και επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, αλλά και τον κύριο Γιώργο Τσόγκα, ο οποίος είναι δημοτικός σύμβουλος της Αντιπολίτευσης στον Δήμο της Αμφιλοχίας. Αν έχετε βαρεθεί, να πω και κάτι τώρα που σας ενδιαφέρει, να περιμένετε σε αναμονές και να κλείνετε ραντεβού μέρες πριν από μια απλή τραπεζική δουλειά, υπάρχει η λύση. Η Τράπεζα Ηπείρου έρχεται σύντομα στο Αγρίνιο, φίλες και φίλοι, και φέρνει μαζί της μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα. Εδώ ο πελάτης έχει όνομα, έχει άμεση εξυπηρέτηση και κυρίως ανθρώπινη επαφή χωρίς ραντεβού. Και επειδή ξέρω ότι ψάχνετε τις καλύτερες επιλογές για τα χρήματά σας, ακούστε και κάτι άλλο. Δεν χρειάζεται καν να περιμένετε να ανοίξει το κατάστημα. Μπαίνετε σήμερα στο site της Τράπεζας Ηπείρου, κάνετε digital άνοιγμα λογαριασμού σε λίγα λεπτά και κερδίζετε απόδοση έως 3%. Τράπεζα Ηπείρου στο Αγρίνιο, η δική σας τράπεζα δίπλα σας. Στο πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας στο Αγρίνιο, η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα, με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό.
Κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, στην Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο 2641 302 735.

Οι Αγρινιώτες, βέβαια, αντιπεριφερειάρχης, από ό,τι βλέπω εδώ, είχαν τη τιμητική του στην εκδήλωση, στην παρέλαση μάλλον που έγινε χθες. Ευτυχώς είχαμε συννεφιές, βέβαια, που μπουνιτά, η αλήθεια είναι, αλλά δεν έβρεξε. Υπάρχει μια πρόγνωση πάλι για βροχούλα πάντως σήμερα, το απόγευμα εδώ στην περιοχή μας. Ίσως κατά τόπους να έχουμε κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις. Πάντως βλέπω την παρουσία του ασφαλώς του Δημάρχου και σύσσωμες της Δημοτικής Αρχής στην παρέλαση αυτή τη χθεσινή, παρόν και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, ο κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, η Χριστίνα Σταρακά, από ό,τι βλέπω, η βουλευτής του Λακανανίας του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Νίκος Κατσακιώρης, ο αντιπεριφερειάρχης, ο κ. Λίνος Μπλέτσας, επίσης αντιπεριφερειάρχης, και σύσσωμη Δημοτική Αρχή, από ό,τι βλέπω στις σχετικές φωτογραφίες, φυσικά αστυνομικές, πυροσβεστικές αρχές, σώματα ασφαλείας, έτσι, σε ό,τι είχε να κάνει με τους επισήμους. Να σημειώσω, βέβαια, να θυμίσω ότι η παρέλαση αυτή, εντάξει, είναι σε μικρογραφία. Η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου ή της 25ης Μαρτίου είναι μικρότερα τα τμήματα. Μην ξεχνάμε ότι ειδικότερα τα παιδιά των λυκείων είναι και σε μια φάση εξεταστική, ας πούμε, η οποία δεν έχει ακόμη τελειώσει για κάποιους. Τέλος πάντων, καλά, όλα καλά πήγαν, τουλάχιστον βοήθησε ο καιρός. Όπως είπα, οι εκδηλώσεις συνεχίζονται και σήμερα, ειδικότερα με την δοξολογία, που έχουμε σε λίγα λεπτά.

Πάμε και σε κάτι τώρα το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ τους αυτοδιοικητικούς σε όλη τη χώρα. Έχει κατατεθεί στη Βουλή ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος αναμένεται να συζητηθεί στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή την προσεχή εβδομάδα, προκειμένου μέσα στον Ιούνιο να τεθεί και στην κρίση της Ολομέλειας και να ψηφιστεί. Όπως έχει δηλώσει το Υπουργείο Εσωτερικών, ο κώδικας αυτός ενσωματώνει και εξυγχρονίζει σχεδόν 2.000 διάσπαρτες διατάξεις που αφορούν κάθε πτυχή της λειτουργίας των Δήμων και των περιφερειών της χώρας. Υπάρχουν κάποιες βασικές αλλαγές. Οι περιφέρειες καταρχήν, 15 χρόνια μετά την θεσμοθέτηση της αιρετής περιφέρειας, δεν είχαν αποκτήσει κάποιο ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο, με αποτέλεσμα ταυτόχρονα να διέπονται από διατάξεις που αφορούν στις κεντρικές κρατικές υπηρεσίες, στις πρώην κρατικές περιφέρειες και στις αιρετές νομαρχίες. Σε πολλές περιπτώσεις, δηλαδή, υπήρχε μια αλληλοκάλυψη, επικάλυψη, ας πούμε, αρμοδιοτήτων, φίλες και φίλοι, δεν υπήρχε μια σαφής ιεράρχηση και αυτό προκαλούσε αναποτελεσματικότητα και σύγχυση. Προβλέπεται συμμετοχή πολιτών στην οργάνωση και τη δράση των Δήμων, θεσμοθετείται η διεξαγωγή συμβουλευτικού δημοτικού δημοψηφίσματος με ηλεκτρονική ψηφοφορία και θεσμικές εγγυήσεις για τη διαδικασία διεξαγωγής του. Ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας των αιρετών οργάνων με υποχρέωση δημοσιοποίησης των αποφάσεων, αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων και ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου, αναδιοργάνωση συστήματος διακυβέρνησης των Δήμων και των Περιφερειών με αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων των συλλογικών οργάνων της αυτοδιοίκησης, καθιέρωση ενιαίων κανόνων λειτουργίας, αποτελεσματικότητα στη διαφάνεια και διαφάνεια στη λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών, ώστε να μην υπάρχουν, λέει, γκρίζες ζώνες επιδεχόμενες πολλαπλών ερμηνεών, αντικειμενικό και στοχευμένο σύστημα ελέγχου νομιμότητας αποκλειστικά και σε καμιά περίπτωση σκοπιμότητας επί των πράξεων και των οργάνων διοίκησης της αυτοδιοίκησης, σαφής προδιορισμός της καταστατικής θέσης των οργάνων διοίκησης της αυτοδιοίκησης, καταγραφή και συστηματοποίηση των αρμοδιοτήτων των Δήμων και των Περιφερειών στο πλαίσιο πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Μιλάμε για ένα πράγμα το οποίο είναι 6 τόμοι, φίλες και φίλοι, 6 βιβλία. Ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης περιλαμβάνει εκατοντάδες, ας πούμε, αλλαγές. Τώρα, εδώ αναφέρεται το Υπουργείο σε 10 βασικές αλλαγές, αλλά μια βασική αλλαγή, η οποία προκάλεσε πολύ μεγάλη κουβέντα, είναι η αλλαγή που καταργεί τον δεύτερο γύρο στις εκλογές. Να θυμίσουμε ότι στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές για Δήμο και Περιφέρεια θα ψηφίσουμε τελείως διαφορετικά. Θα υπάρχει και μια δεύτερη επιλογή από κάτω, η οποία θα προσμετράται, ούτως ώστε να μην έχουμε δεύτερο γύρο, δήμαρχος δηλαδή να εκλέγεται από την πρώτη Κυριακή. Έτσι, ένα σύστημα, έτσι, λίγο πολύ περισσότεροι δεν το έχουν καταλάβει ενδεχομένως ή δεν έχουν ασχοληθεί ακόμη. Έχουμε χρόνο. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι οι αυτοδιοικητικές αρχές βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα μέσα της θητείας τους. Να πω για ένα σημείο που αξίζει πραγματικά της προσοχής σας πριν πάμε σε διάλειμμα, στο τελευταίο μας διάλειμμα, στο Αγρίνιο. Η General Tools είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, αλλά και εξοπλισμό κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στο χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρίνιου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.

0: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
1: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
2: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
3: Έβαψαν τους...
2: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
3: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ιρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
8: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
8: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
9: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
10: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
9: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
10: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
9: Και τι θα βρω εκεί?
10: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
9: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
10: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
11: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
12: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
13: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, ακούτε το Control, το οποίο το ερμηνεύει ο Βασίλης Παπακουσταντίνου, βέβαια, έτσι. Από τη δεκαετία του 80, τραγουδάρα, έτσι. Και πάντα επίκαιρο, θα έλεγα, έτσι, αγαπημένο. Μίλαγα πριν για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, για τον οποίο έγινε και εξαντλητική κουβέντα. Να πω ότι και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων εδώ Δυτικής Ελλάδας και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, η ΚΕΔΕ, έχουν εκδώσει σχετικές ανακοινώσεις. Η πλειοψηφία των δημάρχων, οι οποίοι βέβαια είναι και φύλλα προσκύμενοι προς το κυβερνονικό, να μην το ξεχνάμε, πάντως έχουν εκφραστεί θετικά μετά όσα προβλέπει ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Τώρα υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι βλέπουν ότι ειδικότερα με τις αλλαγές που έχουμε στις εκλογές δεν πρόκειται να ξαναεκλεγούν.

υπήρχε ένα περιστατικό το οποίο έτσι θορύβησε, σχολιάστηκε πολύ. Το ότι δηλαδή μπήκε ένας ρωμαντισμένος γιατρός στο νοσοκομείο του Μεσολογγίου και έκανε διάφορες κλοπές. Τώρα και εμένα κάπως μου φάνηκε αλήθεια, είναι ρωμαντισμένος γιατρός, ξέρω, να περάσει απαρατήρητος και να αρχίσει να κλέβει. Υπάρχει ανακοίνωση από το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου Μεσολογγίου αναφορικά με το περιστατικό αυτό, το οποίο σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή. Σύμφωνα με όσα περιέγραψε πολίτη σε ανάρτηση τη, ο Ρωμά, υποδιόμενος του γιατρό και φορώντας μάλιστα ιατρική περιβολή, εισήλθε σε θαλάμους παθολογικής, χωρίς να κινήσει, λέει, υποψίες, και φέρεται να φέρει σε 3 κινητά τηλέφωνα, 500 ευρώ, τραπεζικές κάρτες. Από μεριάς του Σωματείου Εργαζομένων υπογραμμίζει ότι ο δράστης ουδέποτε ήταν δειμένος με εμφύες ιατρού και η πληροφορία αυτή είναι ψευδής και ανυπόστατη. Δεν θα μπορούσε άλλωστε, λέει, γιατί στο νοσοκομείο Μεσολογγίου όλοι οι εργαζόμενοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Όσον αφορά το περιστατικό στο νοσοκομείο και το προσωπικό, γίνεται συχνά, λέει, στόχος από τη συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, Ρωμά δηλαδή, είτε με φασαρίες, είτε με ξυλοδαρμούς, είτε με ύβρες, είτε με κλοπές. Μάλιστα, ζητά την άμεση στήριξη και κάλυψη του νοσοκομείου από την αστυνομία για την αποφυγή τέτοιων περιστατικών. Τέλος πάντων, κάπως φαίνεται, η αλήθεια είναι έτσι, Βαγγέλη, και σαν να σου φαίνονταν κάπως αν έβλεπες έναν Ρωμά, ας πούμε, με περιβολή γιατρού. Θα το πιάνει κουβέντα αμέσω. Θα του λέγε συγχαρητήρια. Μπράβο. Πώς τα κατάφερε. Τι ειδικότητα έχει κλπ. Το διαψεύδει αυτό πάντως. Η αλήθεια είναι ότι έγιναν κλοπές, βέβαια, και κλοπές είναι συχνές δυστυχώς στο νοσοκομείο του Μεσολογγίου, και δεν είναι μόνο κλοπές. Είναι και άλλα περιστατικά. Έχουν σημειωθεί επεισόδια, έχουν χτυπηθεί γιατροί, έχει χτυπηθεί νοσηλευτικό προσωπικό από επιθετικές τέτοιες συμπεριφορές μεθυσμένων Ρωμά. Είναι γνωστό όταν κάποιο Ρωμά, ας πούμε, τραυματίζεται, παθαίνει κάτι, μαζεύονται όλο το σόι από κάτω, κάτωστοι άτομα, και αν υπάρχουν και αντιπαρόντες, πλακώνονται και μεταξύ τους. Τέλος πάντων, είναι διάφορες τρελές καταστάσεις οι οποίες βιώνονται, ας πούμε, δυστυχώς ανατακτά χρονικά διαστήματα στο νοσοκομείο του Μεσολογγίου. Αυτό που ζητούν, το ευνόητο νομίζω και το απόλυτα κατανοητό, είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει στήριξη, κάλυψη, ασφάλεια στο νοσοκομείο αυτό και γενικότερα σε τέτοια νοσοκομεία τα οποία αντιμετωπίζουν τέτοιες καταστάσεις από την αστυνομία για την αποφυγή τέτοιων περιστατικών.

Δημοσιεύθηκε μια απόβαση. Έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε σημείο στο Αγρίνιο, στο δεύτερο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Καρπενησίου. Είναι στο Αγρίνιο. Έχουμε μια σύνδεση υπονόμου εκεί πέρα με το υφιστάμενο αποχετευτικό δίκτυο και θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Επαναλαμβάνω, στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου. Θα εκτελεστούν εργασίες εγκάρσιας τομής σε όλο το πλάτος του οδοστρώματος που είναι 7 μέτρα για σύνδεση αυτού του υπονόμου με νεογερόμενη οικοδομή με το υφιστάμενο αποχετευτικό δίκτυο. Προβλέπεται η επιβολή περιορισμών στα όρια ταχύτητας, προβλέπεται να αλλάξει ρύθμιση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων με αποκλεισμό του ενός ρεύματος και οι εργασίες αυτές θα εκτελεστούν εντός 2 ημερών κατά τις ώρες, λέει, 7 με 7, 7 το πρωί με 7 το απόγευμα, από την Παρασκευή 12 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 10 Ιουλίου, εξαιρουμένων ημερών αργίας και Κυριακής. Δηλαδή μέσα σε 2 ημέρες, την Παρασκευή 12 Ιουνίου γίνονται οι πρώτες εργασίες και την Παρασκευή 10 Ιουλίου οι δεύτερες, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Δεν θα είναι δηλαδή για ένα μήνα εκεί πέρα. Θα υπάρχει ένα όριγμα, τέλος πάντων, χρειάζεται μια προσοχή. Θα υπάρχουν ρυθμίσεις στο συγκεκριμένο σημείο που είναι στο Αγρίνιο, όπως είπα, το δεύτερο χιλιόμετρο της οδού Αγρίνιου Καρπενησίου. Είπα ότι είναι κλειστές σήμερα τα καταστήματα, είναι κλειστές και οι υπηρεσίες, έτσι γενικότερα, και η κεντρική υπηρεσία του επιμελητηρίου εδώ στο Αγρίνιο είναι κλειστή.

Για επενδύσεις 124 εκατομμυρίων ευρώ κάνει λόγο η ΕΝΑΟΝ για φέτος, με στόχο να αναπτύξει το δίκτυο της χώρας και να συνδέσει περισσότερους καταναλωτές με το φυσικό αέριο, όπως έγινε μια ανάλυση, πρέπει να σας πω, προχθές 9 του μηνός από την εταιρεία. Τον Απρίλιο τα ενεργά σημεία παράδοσης είχαν φτάσει, λέει, τα 658.000 στις περιοχές ευθύνης της ΕΝΑΟΝ. Το δίκτυό της, μετά από επενδύσεις της, φτάνει πλέον σε ένα μήκος 9.057 χιλιόμετρων και καλύπτει 117 δήμους. Μέσα στο φετινό έτος, το δίκτυο αυτό θα επεκταθεί σε πύργο Πάτρα Πρέβεζα Γιάννενα. Το 2027 θα αποκτήσουν πρόσβαση στο φυσικό αέριο Αγρίνιο Ιγουμενίτσα Άρτα. Δηλαδή, έρχεται το φυσικό αέριο, έρχεται το 2027 στο Αγρίνιο. Για να δούμε πώς θα συνδεθούν, αν θα υπάρχει ενδιαφέρον από επιχειρήσεις, οικίες κλπ. Πολύ σημαντικό βέβαια αυτό, έτσι. Ειδικότερα για τις επιχειρήσεις, θα έλεγα, έτσι. Υπάρχει ζήτημα ανταγωνιστικότητας εδώ σε αυτές τις περιπτώσεις. Σε απότερο ορίζοντα έως το 2031, το δίκτυο της ΕΝΑΟΝ προβλέπεται να φτάσει στα 11.000 χιλιόμετρα, να καλύψει 136 δήμους μέσω μιας συνολικής επένδυσης 900 εκατομμυρίων, 0,9 δις.

Είναι αρκετές και οι συμβάσεις οι οποίες υπεγράφησαν, 13.660, νέες ενεργοποιήσεις 11.445, δηλαδή 15% αύξηση δηλαδή σε σχέση με πέρυσι, το 25, το 26 σε σχέση με το 2025, ενώ έχουμε και αρκετές ενεργοποιήσεις βιομηχανιών τη φετινή χρονιά, λέει η ΕΝΑΟΝ, η οποία έχει να κάνει με τη διαχείριση, βέβαια, έτσι, το εμπορικό κομμάτι, αν θέλετε, της διαχείρισης του φυσικού αερίου. Προγραμματίζεται επίσης να συνδεθεί και η ΒΠΕ Ιωαννίνων με το φυσικό αέριο. Τώρα εδώ ΒΠΕ στα Γρήνια ούτε καν έχουμε, έτσι όπως είναι γνωστόν. Παλεύουμε εδώ για χρόνια να φτιάξουμε ένα επιχειρηματικό πάρκο και το πάρκο δεν φτιάχνεται, βέβαια, γιατί υπάρχουν σοβαρά κολλήματα

Και δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη, έτσι, Ευαγγέλη, αν δεν υπάρχει φυσικό αέριο, αν δεν υπάρχει σύνδεση με την Ιόνια Οδό, μια σοβαρή σύνδεση με την Ιόνια Οδό. Προσωπικά δεν με ενδιαφέρει αν θα είναι κάθετη σύνδεση νέο δρόμο ή, ας πούμε, θα φτιάξουν την Εθνική Οδό και από τις δύο πλευρές του, ώστε να πηγαίνουμε πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη ασφάλεια. Δεν με ενδιαφέρει εμένα προσωπικά, έτσι. Το θέμα είναι να γίνει το έργο, γιατί δεν βλέπω να γίνεται. Μην ξεχνάμε, θα το επαναλάβω για άλλη μια φορά και θα το λέω συνέχεια, ότι η κάθετη σύνδεση του Αγρινίου με την Ιόνια Οδό ήταν εξαγγελία προεκλογική της σημερινής κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού προσωπικά όταν παρουσίαζε το προεκλογικό πρόγραμμα στον τομέα των υποδομών της Νέας Δημοκρατίας το 2019.

Να πάω λίγο στις θάλασσες τώρα, φίλες και φίλοι, να σας πω ότι έχουμε πλέον την παρουσία λαγοκέφαλων και εδώ στα δικά μας τα νερά. Μάλιστα είδα έναν τεράστιο λαγοκέφαλο πέρυσι, ο οποίος αλλιεύθηκε από επαγγελματία ψαρά στη θαλάσσια περιοχή εκεί του Μεσολογγίου. Έχουν βρεθεί και κάποιες ψαροτουφεκάδες αντιμέτωποι με τα ψάρια αυτά. Είναι ξενικά βέβαια ψάρια και επικίνδυνα θα έλεγα. Αλλά στην Ελλάδα, ειδικότερα έτσι στα ανατολικά, στα νότια της Ελλάδος, δηλαδή σε Κρήτη, Δωδεκάνησα κλπ. Είναι αλήθεια ότι γίνεται κακός χαμός με τους λαγοκέφαλους και βλέπουμε εικόνες οι οποίες πράγματι μας προκαλούν πολύ μεγάλη εντύπωση. Μιλάμε για κανονική εισβολή αυτού του ξενικού είδους, το οποίο ήρθε από τον Ινδικό ωκεανό μέσω της διόρυγας του Σουέζ στη Μεσόγειο. Μια μετακίνηση η οποία ευνοήθηκε βέβαια και από την υπερθέρμανση των θαλασσών εξαιτίας της κλιματικής κρίσης. Σύμφωνα με τις καταγραφές των ειδικών, στις ελληνικές θάλασσες έχουν εντοπιστεί 6 διαφορετικά είδη που ανήκουν σε αυτή την οικογένεια. Η αναγνώρισή τους είναι σημαντική, καθώς όλα τους χαρακτηρίζονται από την παρουσία μιας νευροτοξίνης τετραοδοτοξίνη, όπως λέγεται, που τα κάνει ακατάλληλα για κατανάλωση. Έτσι, τα 6 είδη που συναντάμε είναι ο κοινός λαγοκέφαλος, ο λαγοκέφαλος, ο καστανόραχος λαγοκέφαλος, ο λαγοκέφαλος του Σουέζ, ο νάνο λαγοκέφαλος, προφανώς είναι μικρός αυτός, και ο βραχικέφαλος τετραόδοντας. Εντοπίζονται λαγοκέφαλοι όχι πλέον σε λίγα σημεία, έχει επεκταθεί δυστυχώς θα έλεγα το ξενικό αυτό είδος σχεδόν σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια λόγω της προτίμησής τους στα ζεστά νερά. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση πληθυσμών, όπως είπα, στα νότια, Κρήτη, Δωδεκάνησα, έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Καταστρέφονται και οι επαγγελματίες ψαράδες εκεί πέρα. Μάλιστα, πρέπει να νομίζω στην Κύπρο υπάρχει απόφαση επικήρυξης των λαγοκέφαλων. Δηλαδή, υπάρχει η απόφαση κυβερνητική που λέει ψαρέψτε και θανατώστε όσο περισσότερους μπορείτε και θα αποζημιωθείτε κιόλας γι' αυτό. Οι λουόμενοι και οι ψαράδες μπορεί να τους συναντήσουν βέβαια και σε πολύ ρηχά νερά. Να θυμίσουμε ότι έχουν υποστεί και κάποιοι λουόμενοι δαγκώματα σε ρηχά νερά, ζεστές θάλασσες, έτσι, παραλίες με πολυκοσμία, μικρά λιμανάκια, όπου είναι και θερμότερα τα νερά εκεί πέρα. Η έλλειψη φυσικών θηρευτών στη Μεσόγειο, όπως τα μεγάλα κήτη που υπάρχουν στον Ινδικό, επιτρέπει στους πληθυσμούς αυτούς λοιπόν να πολλαπλασιάζονται ανενόχλητοι. Η κυριότερη απειλή για τον άνθρωπο είναι η τετραοδοτοξίνη, όπως τον είπα πριν. Είναι μια νευροτοξίνη, η οποία βρίσκεται στο δέρμα, στη σάρκα και στα εντόστια του ψαριού. Η κατανάλωσή του απαγορεύεται, μπορεί να προκαλέσει από σοβαρή δηλητηρίαση έως και θάνατο. Κάποιοι λένε βέβαια ότι αν αφαιρέσει το δέρμα, ξέρω εγώ, και το καθαρίσει καλά το ψάρι, αυτό μπορεί να καταναλωθεί. Εγώ δεν μπορώ αυτό με βεβαιότητα να σας το μεταφέρω εδώ. Μέχρι σήμερα, μάλιστα, λέγεται ότι δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Οι λαγοκέφαλοι, οι οποίοι προκαλούν, όπως είπα, και μεγάλες οικονομικές ζημιές με τα εξαιρετικά κοφτερά δόντια τους. Εγώ είχα έναν ψαράιλνα ο οποίος έπιασε ένα λαγοκέφαλο, Βαγγέλη, και έβαζε τενεκεδάκι της Coca-Cola στο στόμα του και το έκοβε κανονικά με τα δόντια του. Τόσο κοφτερά ήταν τα δόντια. Έκοβε το τενεκεδάκι που μπορούν να κόψουν μεταλλικά κουτάκια. Έτσι καταστρέφουν δίχτυα, παραγάπια, καταστρέφουν εξοπλισμό ιχθυοκαλλιεργιών. Έχουν κάνει λαγοκέφαλοι την εμφάνισή τους και στις δικές μας τις θάλασσες, εδώ πρέπει να σας πω, Πατραϊκό, Ιόνιο Πέλαγος κλπ. Μάλιστα είχα δει, όπως είπα, στην περιοχή του Μεσολογγίου έναν επαγγελματία ψαρά, ένα βίντεο πέρσι νομίζω ήταν αυτό, ο οποίος έβγαλε ένα λαγοκέφαλο 5 κιλά, ήταν τεράστιος. Έτσι. Και αυτό είναι βέβαια πάρα πολύ ανησυχητικό. Σε κάθε περίπτωση δεν ξέρω πώς μπορεί αυτή η κατάσταση να αντιμετωπιστεί. Μπορεί ενδεχομένως να υπάρχουν επικηρύξεις, ξέρω εγώ, και στις ελληνικές θάλασσες. Προς το παρόν δεν έχει γίνει πάντως κάτι τέτοιο. Ο λαγοκέφαλος, ο οποίος όπου πάει, κατακτά κιόλας στις περιοχές όπου πηγαίνει, στις παράκτες αυτές τις περιοχές, εξαφανίζει δηλαδή τα υπόλοιπα ψάρια. Λοιπόν, με αυτή την είδηση, η οποία δεν είναι και τόσο

Εφυσικαστική θα έλεγα, το αντίθετο μάλιστα. Να σας πω ότι η εκπομπή μας και σήμερα φτάνει σιγά σιγά προς το τέλος της με τη στήριξη του φροντιστηρίου Φάσμα. Του φροντιστηρίου που εδώ και χρόνια βρίσκεται δίπλα στους μαθητές, με επιθυνότητα, με εμπειρία, με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Γιατί η επιτυχία θέλει σωστή καθοδήγηση και στο Φάσμα η γνώση γίνεται σιγουριά για το μέλλον. Φροντιστήριο Φάσμα, επένδυση στη γνώση, επένδυση στα όνειρα των παιδιών. Στην Ιώτα στα Οικουένα στο Αγρίνιο, τηλέφωνο 26410554424, έναρξη θερινών τμήματων έχει ήδη ξεκινήσει στις 8 Ιουνίου. Στο σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης, φίλες και φίλοι, θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες, για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα σε οικολογικά χρώματα, τεχνοτροπίες, δομικά υλικά, κόλλες, σοβάδες. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης, στην οδό Ηρών Πολυτεχνείου 79. Τηλέφωνο 26410 32558.

Το Σάββατο έχουμε να θυμίσουμε στην Πάτρα το πολύ σημαντικό παιχνίδι Μπαράζ με την νίκη Βόλου του Πανετολικού για άνοδο στην επόμενη κατηγορία. Υπάρχουν δηλώσεις εδώ και αναφορές και πληροφορίες σχετικά με τα μεταγραφικά της ομάδας. Ο Σιέλης λέει πως έχουν γίνει επαφές με τον Πανετολικό για ανανέωση, αλλά ο ίδιος δεν θα βιαστεί να αποφασίσει. Ο σχεδιασμός για το ρόστερ συνεχίζεται. Έτσι, με την ΠΑΕ λέει να έχει δώσει τα κλειδιά στον Γιάννη Αναστασίου για να κάνει τις τελικές επιλογές. Καραδοκή για Ματσάν, περιμένει Νικολάου. Θα δούμε και τι γίνεται με έναν παίκτη ο οποίος έχει παίξει έναν κομβικό ρόλο που δεν είναι άλλος από τον Μλάντεν. Βέβαια, περισσότερα πιστεύω ότι θα έχει σε λίγο να σας πει σχετικά με το συγκεκριμένο ρεπορτάζ που το έχει και περισσότερο ο Παρασκευάς Μάζης, που θα είναι σε λίγο κοντά σας, λίγο μετά τις 11 με τη δική του εκπομπή έως τη 1 το μεσημέρι. Να θυμίσω ότι μετά από αυτή την εκπομπή 1 με 2 ακούτε την Ελληνοφρένεια και 2 με 3 ενημερωτικό μαγκαζίνο από τον Παραπολιτικά FM, με τον οποίο, το μεγάλο ενημερωτικό ραδιόφωνο της Αθήνας, με τον οποίο έχουμε αυτή τη συνεργασία. Πρόγραμμα από τον Παραπολιτικά FM ακούτε και νωρίς το πρωί από τις 6 έως τις 9. Χθες είχαμε Τετάρτη και τη Γενική Συνέλευση των Παλεμά ποδοσφαιριστών Πανετολικού. Διενεργήθηκαν εκλογές για την ανάπτυξη νέου διοικητικού συμβουλίου. Στη διαδικασία τη χθεσινή εξελέγησαν Γιάννης Δαλακούρας, Γιάννης Μακρύς, Κώστας Κωνσταντόπουλος, Λάκης Παπαχρήστος, Θόδωρος Λαβράνος, Βασίλης Ξανθόπουλος, Χρήστος Ασημάκης, Ευάγγελος Κοτρώσος και Θεόφιλος Ντόκας. Το προσεχές διάστημα το ΔΣ θα συγκροτηθεί, θα συνεδριάσει για να συγκροτηθεί σε σώμα, έτσι. Να δούμε ποιοι θα πάρουν δηλαδή τις θέσεις ευθύνης, Προέδρου, Αντιπροέδρου και λοιπά.

Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, σε 7 το απόγευμα, έχουμε στην Ιερά Μονή του Αγίου Σημεών στο Μεσολόγγι μια τιμητική εκδήλωση και άλλη μια εκδήλωση, βέβαια, στο πλαίσιο όλων αυτών των εορτασμών που έχουμε αυτόν τον χρόνο για τα 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο της Ιεράς Πόλης του Μεσολογγίου. Την ηρωική έξοδο θα πραγματοποιηθεί πομπή στον προαύλιο χώρο της Ιεράς Μονής με τη συμμετοχή του Αγίματος του Συλλόγου Πανηγυριστών Αησιμιός. Θα πραγματοποιηθεί επίκαιρη ομιλία από τον συγγραφέα Γιάννη Μακρύ με θέμα η διαχρονική προσφορά της Ιεράς Μονής Αγίου Σημεών Μεσολογγίου στον αγώνα για την ελευθερία, και θα υπάρχει ένα μουσικό κλείσιμο με παραδοσιακά δημοτικά τραγούδια τα οποία θα αποδώσει ο Σύλλογος Πανηγυριστών ο Αησιμιός. Η παρουσία και η συμμετοχή όλων θα αποτελέσει τιμή για την Ιερά Μονή και θα λαμπρύνει τον εορτασμό της ιστορικής επετείου. Μια ξεχωριστή εκδήλωση τη Δευτέρα που μας έρχεται λοιπόν στις 7 το απόγευμα, φίλες και φίλοι, στον αύριο χώρο της Ιεράς Μονής του Αγίου Σημεών στο Μεσολόγγι. Μια μονή βέβαια η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τοπική ιστορία. Does an angel contemplate my fate? Σας είπα ότι έγιναν και ανακοινώσεις βέβαια για την σειρά των δράσεων «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός». Είναι 95 πολιτιστικές εκδηλώσεις τις οποίες οργανώνει το Υπουργείο Πολιτισμού σε αρχαιολογικούς χώρους, σε χώρους πολιτισμού σε όλη την Ελλάδα. Στην Ετωλοακαρνανία, να σας πω, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει δύο εκδηλώσεις. Η μία είναι η εκδήλωση «Προσευχή στη θάλασσα», ένα μουσικό θέατρο, ένα θέατρο, μάλλον θεατρική παράσταση, λέγεται «Προσευχή τη θάλασσα», το αρχαίο θέατρο τη Πλευρώνα. Είναι προγραμματισμένη η εκδήλωση αυτή στις 28-29 Ιουλίου, λέει εδώ το σχετικό γράφημα. Ενώ η δεύτερη εκδήλωση είναι η εκδήλωση «Ρο στην άκρη του χρόνου». Είναι ένα μουσικό θέατρο από την ορχήστρα Χοροδία Ιωνία της Νέας Ιωνίας Βόλου στα νεόρια του αρχαιολογικού χώρου Ινιαδών. Έτσι, και αυτή η προεκδήλωση είναι προγραμματισμένη για το τέλος του Ιουλίου. Έτσι, είναι δύο πολιτιστικές εκδηλώσεις οι οποίες εντάσσονται στο πρόγραμμα, επαναλαμβάνω, «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός». Αν πατήσετε «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός», θα δείτε το site του Υπουργείου Πολιτισμού, το ειδικό site για αυτές τις εκδηλώσεις, για το οποίο υπάρχει μια πλήρης ενημέρωση για όλες τις εκδηλώσεις που γίνονται σε όλη την Ελλάδα και φυσικά και αυτές τις εκδηλώσεις που γίνονται εδώ στα μέρη μας, στη Δυτική Ελλάδα και ειδικότερα στην Ετωλοακαρνανία, όπου έχουμε δύο εκδηλώσεις, όπως είπα, το καλοκαίρι σε σημαντικούς πολιτιστικούς χώρους. Ο Βασίλης Ράπτης συνεχίζει μια εμπορική πορεία, η οποία μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο 17. Το νέο αυτό κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Παράλληλα, συνεχίζει τη λειτουργία του ΝΑΠΟ και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης με την επωνυμία Βασίλειος Σπύρου Ράπτης, παραμένοντας πιστό στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427. Πριν κλείσω, να πω ότι η εφορία αρχαιοτήτων Ετωλοακαρνανίας Λευκάδας προσκαλεί στο Ξενοκράτιο Αρχαιολογικό Μουσείο στο Μεσολόγγι το Σάββατο 20 του μηνός, 7 το απόγευμα. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί διάλεξη του αρχαιολόγου επίτιμου εφόρου αρχαιοτήτων Κωνσταντίνου Σουέρεφ με θέμα «Μύθη της Ακαρνανίας και της Ετωλίας, διάλογοι με τους αρχαίους κατοίκους». Θα ακολουθήσει μουσική εκδήλωση με κλασικά έργα, από ό,τι βλέπω, από ένα μουσικό σύνολο στο πλαίσιο η εκδήλωση αυτή της Ευρωπαϊκής Ημέρας Μουσικής, με ελεύθερη είσοδο.

Λοιπόν, κάτι που ενδιαφέρει και τον επιχειρηματικό κόσμο εδώ, να κλείσουμε αυτό, ότι διαχειριστική ευρωπαϊκών προγραμμάτων η εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ σε συνεργασία με τα επιμελητήρια των περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου, Ιωνίων, Νήσων, προσκαλούν σε μια διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα την παρουσίαση δύο νέων δράσεων. Η μια δράση είναι ανταγωνιστικότητα 2021-2027, η δεύτερη δράση ξεκινώ επιχειρηματικά και παράγουμε Ελλάδα. Τρεις δράσεις βασικά, από ό,τι καταλαβαίνω είναι. Είναι δύο δράσεις στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, του προγράμματος του μεγάλου, του ανταγωνιστικότητα 2021-2027. Στις 15 Ιουνίου, στις 7.30 το απόγευμα, η παρουσίαση γίνεται μέσω της πλατφόρμας Zoom. Σε συγκεκριμένο συνδεσμό θα υπάρχουν αναλυτικές παρουσιάσεις των δύο δράσεων και θα ακολουθήσει και συζήτηση με όσους ενδιαφέρονται προς επίλυση απορριών. Δύο νέα προγράμματα λοιπόν για επαγγελματίες, για επιχειρηματίες. Η σχετική πρόσκληση μας έρχεται από το επιμελητήριο. Διαδικτυακά γίνεται η παρουσίαση. Η ώρα είναι 11, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Παρασκευάς Μάζης, ο Ευάγγελος Κοκώσης και σήμερα στον ήχο και αυτής της εκπομπής. Εμείς πάλι μαζί σας αύριο, φίλες και φίλοι, στις 9. Λίγο μάλλον μετά τις 9, για να είμαι ακριβής. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Χρόνια πολλά και στο Αγρίνιο.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου, φίλες και φίλοι του Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου, πολύ πολύ καλημέρα σας. 5η 11 Ιουνίου και εμείς είμαστε μαζί και θα είμαστε μαζί για τις επόμενες περίπου 2 ώρες με όλα τα τελευταία νέα από το Αγρίνιο, την Ετωλοακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο.

παρασκευάσμα μέλια παρουσίαση στη ρύθμιση των ήχων για τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε όχι μόνο ραδιοφωνικά αλλά και διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεστε. antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Και βεβαίως 11 Ιουνίου σήμερα είναι μια ξεχωριστή ημέρα για το Αγρίνιο. Εορτάζουμε την απελευθέρωση της πόλης μας. Είναι η 205η επέτειος. Έχουν περάσει λοιπόν 205 χρόνια από την απελευθέρωση του Αγρίνιου, τότε Βραχωρίου. Και βεβαίως να πούμε ότι η σημερινή ημέρα είναι ιδιαίτερη. Τα καταστήματα παραμένουν κλειστά, οι υπηρεσίες το ίδιο, είναι μια τοπική αργία. Όμως εμείς είμαστε μαζί σας ραδιοφωνικά και βεβαίως θα δούμε ειδήσεις και νέα που έρχονται από την τοπική δημοσιογραφία και όχι μόνο στη διάρκεια της εκπομπής, όπως επίσης θα δούμε και άλλα θέματα που αφορούν μια πολύ σπουδαία διοργάνωση, μια ξεχωριστή διοργάνωση την οποία την περιμένουμε πώς και πώς κάθε 4 χρόνια. Και αυτή δεν είναι άλλη από το παγκόσμιο κύπελο. Νομίζω ότι είναι από τις διοργανώσεις εκείνες οι οποίες συγκινούν άπαντες ακόμη και παρά την απουσία της εθνικής μας ομάδας. Δυστυχώς η εθνική μας ομάδα δεν συμμετέχει στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου, αλλά ένα μουντιάλ είναι αυτό που λέμε μουντιάλ και όλος ο πλανήτης το περιμένει πώς και πώς. Και η χώρα μας το περιμένει, όλοι οι φίλαθλοι, όλοι όσοι ασχολούνται με τον αθλητισμό, με το ποδόσφαιρο, ακόμη και εκείνοι που ασχολούνται στοιχηματικά, αν το δούμε, περιμένουν πώς και πώς τέτοιου είδους μεγάλες διοργανώσεις. Βέβαια, το γεγονός ότι διεξάγεται στα γήπεδα του Μεξικού, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και του Καναδά, σε κάθε περίπτωση επηρεάζει. Επηρεάζει γιατί οι ώρες θα είναι λιγοντή απαγορευτικές σε κάποιες περιπτώσεις. Βαγγέλη, εσύ, το πρόγραμμα που έχεις εσύ, Βαγγέλη μου, δεν θα έχεις κανένα απολύτως πρόβλημα, πίστεψέ με. 5 η ώρα το πρωί μπορεί να απολαύσεις παιχνίδι. Το καλύτερό σου. 5 η ώρα έχει παιχνίδι. 5 η ώρα το πρωί. Τώρα όμως κάποιος άλλος άνθρωπος που έχει ένα άλλο είδους ωράριο και 5 η ώρα ή ξεκινάει τη δουλειά του ή κοιμάται για να δουλέψει στις 7 ή οτιδήποτε, όχι απλά λογικό, είναι απίθανο να καθίσει να παρακολουθήσει εκείνες τις ώρες αρκετά από τα παιχνίδια. Ευτυχώς όμως δεν είναι όλα τα μάτς μόνο στις 5 και στις 4 το πρωί, ευτυχώς να λέμε, υπάρχουν παιχνίδια η πλειοψηφία αυτών που θα ξεκινά στις 10, στις 12, ακόμη και μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Τουλάχιστον αν είναι Παρασκευή προς Σάββατο ή Σάββατο προς Κυριακή, πάει και έρχεται. Αν είναι καθημερινή, είπαμε, είναι μια δυσκολία και αυτή φέτος. Σε μια διοργάνωση ωστόσο, γιατί φέτος το παγκόσμιο κύπελο του Μουντιάλ γράφεται ιστορία, Βαγγέλη, για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, στην λεγόμενη τελική φάση, λαμβάνουν μέρος 48 εθνικές ομάδες, περισσότερες από κάθε άλλη φορά. Και μάλιστα αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα διεξαχθούν και περισσότεροι αγώνες και η διάρκεια της τελικής φάσης θα κρατήσει παραπάνω. Συνήθως Μουντιάλ και Euro και Ολυμπιακοί αγώνες κρατούν γύρω στον έναν μήνα. Το φετινό παγκόσμιο κύπελο, το φετινό Μουντιάλ, θα κρατήσει 40 μέρες.

0: καλύφτεις.
1: Είναι αυτό που λέμε 2-1. 11 Ιουνίου, απελευθέρωση του Αγρινίου και τελετή έναρξη στις 9.30 το βράδυ, Βαγγέλη, για το παγκόσμιο κύπελο. Εδώ δεν είναι Ολυμπιακοί αγώνες. Μιλάμε για μια τελετή έναρξης μισής ώρας περίπου, 9.30 ώρα Ελλάδος, και στις 10 το εναρκτήριο μάτς του παγκοσμίου κυπέλου, βεβαίως Μεξικό Νότιος Αφρική. Όπως συνηθίζεται, το πρώτο παιχνίδι έχει να κάνει με την χώρα που διοργανώνει. Η χώρα που διοργανώνει δίνει το πρώτο παιχνίδι στην έδρα της. Τώρα εδώ όμως δεν το διοργανώνει μία χώρα, το διοργανώνουν τρεις: οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδάς και Μεξικό. Οπότε βάσει κάποιες, φαντάζομαι, κλήρωσης, συμφωνίες, το Μεξικό είναι εκείνο που ξεκινάει πρώτο, μάλλον λόγω της κλήρωσης, γιατί ίσως το Μεξικό βγήκε πρώτο κατά τη διάρκεια της κλήρωσης που είχαμε παρακολουθήσει μήνες πριν για την κατανομή των ομίλων της τελικής φάσης. Είπαμε ότι ξεκινάει σήμερα, ολοκληρώνεται στις 19 Ιουλίου. 104 αγώνες, 48 εθνικές ομάδες. Η εθνική μας δυστυχώς από τις παραλίες της Μυκόνου θα παρακολουθεί τους αγώνες. Δυστυχώς η εθνική μας, παρά το ταλέντο που διαθέτει, παρά τους παίκτες με την εμπειρία που διαθέτουν από τις παραστάσεις που έχουν αποκτήσει και εξακολουθούν να αποκτούν, κυρίως από πρωταθλήματα του εξωτερικού, Βαγγέλη, δυστυχώς η εθνική μας δεν κατάφερε να βρίσκεται σε αυτήν την τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Ένα παγκόσμιο κύπελο ωστόσο που θα έχει πολλές ιδιαιτερότητες, αλλά δεν θα τα πούμε όλα τώρα, θα τα σχολιάσουμε στη διάρκεια της εκπομπής.

Να στείλουμε τις ευχές μας, Βαγγέλη, στις εορτάζους και τους εορτάζοντες Βαρθολομαίος, Βαρνάβας και Ναθαναήλ. Μεταξύ άλλων είναι η Διεθνής ημέρα για την μη αλκοολική στεατοϊπατίτιδα, Διεθνής ημέρα παιχνιδιού, η ημέρα του πολεμικού ναυτικού της Βραζιλίας σε ανάμνηση της νίκης του στην ναυμαχία του Ρίο Τσέιλο 11 Ιουνίου του 1865 κατά των ναυτικών δυνάμεων της Παραγουάης, και είναι και η ημέρα του Καμεχαμέχα, στη Χαβάη το είπα, το έκανα και πρόβα. Τιμάται η μνήμη, λέει, του βασιλιά, του μεγάλου, που εγκαθίδρυσε το βασίλειο της Χαβάη το 1795. Στις 4 Ιουλίου του 1898 η βασιλεία καταργήθηκε όταν τα νησιά της Χαβάης προσαρτήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

1821 λοιπόν, ένα από τα πρώτα γεγονότα που συναντάμε στην 11η Ιουνίου είναι το δικό μας γεγονός, ένα ιστορικό γεγονός, δηλαδή ότι οι Έλληνες επαναστάτες καταλαμβάνουν το Βραχώρι, τότε έτσι το λέγανε, το Αγρίνιο, Βραχώρι, και επανήλθε μετά την απελευθέρωση στην ονομασία που ξέραμε. 1825 ο Ιμπραήμ εισέρχεται στην έρημη Τριπολιτσά. 1931 ιδρύεται η Πάντιο Σχολή Πολιτικών Επιστημών με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου. 1965 τώρα δημοσιοποιείται σε εφημερίδες η υποτιθέμενη κομμουνιστική δολιοφθορά σε στρατιωτικές μονάδες του Εύρου. Πρόκειται για σκευωρία που έχει στήσει και οργανώσει ο μετέπειτα δικτάκτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος. Adorar. 1980. Η Ελλάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Νάπολη της Ιταλίας και χάνει από την Ολλανδία με 1-0. Το γκολ της ήττας μας σημειώνει ο Κίστ με πέναλτι στο 64ο λεπτό της συνάντησης.

2002 τώρα, ο Ιταλός Αντώνιο Μέουτσι αναγνωρίζεται από το Κογκρέσο ως ο εφευρέτης του τηλεφώνου, θέτοντας τέλος σε μια διαμάχη ετών με τον Αλεξάντερ Γκράμαχ Μπελ. Και το 2003, ένα ακόμη γεγονός σαν σήμερα, οικονομικά προβλήματα επικαλείται ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και βάζει λουκέτο στο κίνημα ελεύθερων πολιτών. Η απόφαση του Δημάρχου γίνεται δεκτή με ικανοποίηση μάλιστα από τα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Λογικό και επόμενο ήταν, άλλωστε σου λέει όσο περισσότερα κόμματα είναι τόσο πιο δύσκολα τα πράγματα, όπως και τώρα, για να έρθουμε και στο σήμερα κατά κάποιον τρόπο. Αν ο Αντώνης Σαμαράς Βαγγέλη πει ότι δεν θα κατέβω τελικά, κάνω πίσω και δεν κατεβαίνω, προφανώς και η Νέα Δημοκρατία θα πανηγυρίζει, γιατί θα γνωρίζει εκ των έσω ότι δεν θα χάσει ένα αλφα κομμάτι μιας δυναμικής. Θα μου πεις τι μπορεί να χάσει, μπορεί να χάσει ένα 5%, ένα 6%. Λέω τώρα εγώ, βάζω ένα σενάριο. Τι μπορεί να χάσει? Και όμως ακόμη και ένα 5% με τα τόσα κόμματα που υπάρχουν τώρα, Βαγγέλη, και με τις εξελίξεις, ένα 5% είτε είναι στο κυβερνών κόμμα είτε είναι σε κόμματα της αντιπολίτευσης, κάνει τη διαφορά. Για σκέψου λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία τώρα συγκεντρώνει κοντά στο 28, γύρω στο 27, 28, 29, κάπου εκεί. Δεν είναι η πρόθεση ψήφου, δεν λέμε για την εκτίμηση, γιατί η εκτίμηση είναι σε όλα τα κόμματα λίγο παραπάνω. Η πρόθεση ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία είναι γύρω στο 28%. Σκεφτείτε να κάνει ένα κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, και εγώ δεν σας λέω πολύ, να πάρει ένα 4-5%. Και η πλειοψηφία αυτού του ποσοστού θα είναι μέσα από τη Νέα Δημοκρατία. Άρα αλλάζουν ή δεν αλλάζουν οι ισορροπίες? Γιατί άλλο να έχεις ένα έστω 28%, Βαγγέλη, και άλλο να είσαι κάτω από το 25%. Εκτός και αν έχει κανείς την ψευδαίσθηση ότι κάνοντας κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς θα πάρει από οπουδήποτε αλλού και όχι από την ίδια τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό θα είναι η έκπληξη του αιώνα. Βέβαια θα μου πείτε, μόνο από τη Νέα Δημοκρατία μπορεί να πάρει ποσοστό ο Αντώνης Σαμαράς? Προφανώς και όχι, Βαγγέλη, γιατί υπάρχουν και άλλα κόμματα προς την κέντρο αριστερά και προς την κέντρο δεξιά. Είναι το κόμμα της Μαρίας Καρισιανού. Μπορεί κάποια τελευταία στιγμή να πούν, αντί να πάμε με τη Μαρία Καρισιανού που είναι κάτι καινούργιο και δεν το γνωρίζουμε, να πάμε προς τον Αντώνη Σαμαρά. Λέω τώρα εγώ, μια εικασία κάνω, έτσι, μην παρεξηγηθώ. Ή υπάρχουν και κάποιοι ψηφοφόροι ενδεχομένως που είναι στην λεγόμενη δεξιά οικογένεια, οι οποίοι μπορεί να πάνε αντί για το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου να επιλέξουν το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Λέω τώρα εγώ, μπορεί και όχι, αλλά είναι πολύ πιθανό ο Αντώνης Σαμαράς να πάρει κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία και από κόμματα της δεξιάς. Αυτό νομίζω ότι το αντιλαμβανόμαστε άπαντες. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να δούμε γενικά το πότε θα γίνουν οι εκλογές. Επιμένω σε αυτό γιατί, Βαγγέλη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακόμη και χθες, μετά την επισημοποίηση της νέας θέσης στην οποία ανήκει πλέον ο Κυρανάκης, ήταν απόλυτος. Βάλε τα δυνατά σου, του είπε με δύο λόγια, τρέξε, γυρνά όλη την Ελλάδα, πάμε για την νίκη, οι εκλογές είναι το 27 κτλ. Κτλ. Με τον τρόπο του, δηλαδή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης το λέει και το ξαναλέει, για εκλογές το 27. Τώρα, αν την τελευταία στιγμή αλλάξει την απόφασή του, αυτό είπαμε, μπορεί να φανεί ανάλογα και με τις όποιες εξελίξεις μπορεί να υπάρξουν. Αν δεν υπάρξουν εξελίξεις, τότε είμαστε σε μία άτυπη προεκλογική περίοδο μήνες πριν, Βαγγέλη, γιατί καλά τώρα μπαίνουμε για τα καλά στο καλοκαίρι. Ούτε το καλοκαίρι δεν έχει φύγει, και όμως έχουμε ήδη μπει σε μία άτυπη προεκλογική περίοδο. Και σκέψου ότι αν οι εκλογές γίνουν πράγματι Μάρτιο του 27 ή έστω μετά την έλευση του νέου έτους, θα είναι μια όντως μεγάλη και παρατεταμένη αυτή η άτυπη προεκλογική περίοδος. Θα δούμε και σε λίγο περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς συνέβη χθες με την εκλογή Κυρανάκη, τις τοποθετήσεις κτλ. Αλλά και το τι ακριβώς συμβαίνει ή τι περιμένουμε να συμβεί και στα υπόλοιπα κόμματα.
Έτσι, πάμε τώρα να κλείνουμε μία-μία τις ενότητες και βεβαίως να σταθούμε σε σπουδαίες προσωπικότητες που γεννήθηκαν ή έφυγαν από τη ζωή. 1910, ο Ζακ Ιβ Κουστό, Γάλλος ωκεανογράφος. 1922 γεννήθηκε ο Μιχάλης Κακογιάννης, σκηνοθέτης βεβαίως, τι να προσδοθυμηθεί κανείς, Στέλλα, Κυριακάτικο ξύπνημα, Ζορμπάς, Το κορίτσι με τα μαύρα. 1959 γεννήθηκε σαν σήμερα και είναι και ο μοναδικός εν ζωή, είναι ο ηθοποιός, ο Άγγλος ηθοποιός, ο Χιου Λόρι, ο Dr. House της μικρής οθόνης. Είχαμε όμως και απώλειες μια μέρα σαν τη σημερινή. 1835, ο Ανδρέας Μιαούλης, ναύαρχος και πολιτικός, διοικητής ελληνικού στόλου κατά την Επανάσταση του 1821. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ανδρέας Βόκος. 2004, Ξενοφών Ζολώτας, οικονομολόγος και ακαδημαϊκός, διατέλεσε πρωθυπουργός επί οικουμενικής κυβέρνησης την περίοδο 89-90, αλλά και διοικητής της τράπεζας επί 19 ολόκληρα χρόνια. Μια ακόμη απώλεια σαν σήμερα ήταν το 2015 του Ορνέτ Κόλμαν, του Αμερικανού σαξοφωνίστα και προτεργάτη της Free Jazz.

Να ρίξουμε μια ματιά και στα του καιρού, Βαγγέλη. Ναι, ακόμη και σήμερα δεν αποκλείεται να έχουμε κάποια ασθενής βροχόπτωση εκεί λίγο μετά το μεσημέρι, κατά τις 5, 5.30, 6, κάπου εκεί περίπου. Δεν αποκλείεται να έχουμε κάποια ασθενής βροχόπτωση, κάτι το οποίο δεν φαίνεται στον ορίζοντα για τις επόμενες ημέρες. Όσο για τη θερμοκρασία, έως τους 31 βαθμούς Κελσίου και σήμερα και αύριο και το Σάββατο και την Κυριακή. Α, τη Δευτέρα θα ανέβει λίγο, πάμε στους 32, όπως και την ερχόμενη Τρίτη, όπου την ερχόμενη Τρίτη θα έχουμε έτσι και λίγο πιο έντονη συννεφιά. Ηλιοφάνεια κατά βάση στην πλειοψηφία των επόμενων ημερών. Άρα, περί βροχοπτώσεων, ίσως σήμερα κάποια ασθενής βροχόπτωση, όχι κάτι το ιδιαίτερο.

0: And out of the triumph of righteousness will come the reign of peace, love, and justice. You'll never get to Zion.
1: Πάμε τώρα να σας δώσουμε το σημερινό πρώτο σελίδο της εφημερίδας Συνείδηση, της Αιτωλίας και της Ακαρνανίας, με θέματα και ειδήσεις που θα συζητηθούν χωρίς δασοκομάντος, αν και πέμπτη πανελλαδικά η Αιτωλοακαρνανία σε Σεμβάντα. Προβληματισμό προκαλεί η απάντηση του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας δεδομένης της λειψανδρίας του πυροσβεστικού σώματος στην περιοχή μας. Δυτική Ελλάδα, περιφέρεια πιλότος του ΟΣΑ για το μέλλον της περιφερειακής ανάπτυξης. Ξεκίνησαν οι τεχνικές συναντήσεις με την ΟΣΑ για τη στρατηγική μετά το 2027. Το πρώτο ΓΕΑ Αγρίνιο ΚΑΠ 2026, επίκεντρο του βόλεϊ η Τριχονίδα. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 3,5 εκατομμύρια ευρώ για την κατάρτιση ανέργων. Ένωση Αγρινίου, έρχεται μια κρίσιμη ενημερωτική συνάντηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναζητώντας την αρχαία Αρσινόη στο Αγγελόκαστρο, η πρώτη ελληνοκινεζική αρχαιολογική ανασκαφή, για την οποία σας μιλήσαμε και χθες. Και στα ευσυνείδητα, το σχέδιο για το στρατιωτικό αεροδρόμιο του Αγρινίου πρέπει να εξειδικευτεί.

με αυτούς τους ήχους, με αυτούς τους ρυθμούς, θα βάλουμε μία ανατελεία και θα περάσουμε σε ένα πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος, την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Μείνετε μαζί μας.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλού Ακαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος, την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. 11 Ιουνίου, η μέρα που σαν σήμερα πριν από 205 χρόνια απελευθερώθηκε η πόλη μας, απελευθερώθηκε το Αγρίνιο. Χρόνια πολλά λοιπόν στο Αγρίνιο, χρόνια πολλά στους Αγρινιώτες και τις Αγρινιώτισσες. Εμείς είμαστε μαζί σας ραδιοφωνικά εδώ από τη συχνότητα του Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάς μαζί μέλη παρουσίαση, στην ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης.

Πάμε να δούμε νέα και ειδήσεις λοιπόν που αφορούν την τοπική ειδησιογραφία και όχι μόνο. Να μείνουμε στο κλίμα της ημέρας και θα μείνουμε στο κλίμα της ημέρας βεβαίως ξεκινώντας από τα όσα σημειώθηκαν χθες. Γιατί ως γνωστόν από χθες ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις, οι εορταστικές εκδηλώσεις και με θρησκευτικό περιεχόμενο φυσικά και όχι μόνο για να τιμήσουμε την 11η Ιουνίου. Για το λόγο αυτό βεβαίως χθες το απόγευμα, λίγο μετά τις 7.30, είχαμε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο της 11ης Ιουνίου, το οποίο ως γνωστόν βρίσκεται απέναντι από το ΙΚΑ, τα ιατρία, όχι τα γραφεία, και είναι αφιερωμένο βεβαίως στην ημέρα απελευθέρωσης της πόλης μας. Και να πούμε βεβαίως ότι εκεί τιμήθηκαν χθες το απόγευμα όσοι αγωνίστηκαν για την απελευθέρωση του Αγρινίου. Εκπρόσωποι των αρχών, φορέων και συλλόγων κατέθεσαν στεφάνια αποτείοντας φόρο τιμής τους αγωνιστές που συνέβαλαν στον αγώνα για την ελευθερία της πόλης. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή της απόδοσης τιμών από τη Φιλαρμονική του Δήμου, η οποία πλαισίωσε την τελετή προσδίδοντας τον απαιτούμενο εορταστικό αλλά και τιμητικό χαρακτήρα στην εκδήλωση. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τελετής ακολούθησε η καθιερωμένη παρέλαση με τη συμμετοχή μαθητών, συλλόγων και τμήματων που τίμησαν με την παρουσία τους την ιστορική επέτειο της 11ης Ιουνίου. Βεβαίως δεν είχε ακριβώς τη διάρκεια που έχει η μαθητική παρέλαση της 28ης ή της 25ης Μαρτίου, ήταν μια πιο σύντομη παρέλαση, αυτή είναι η αλήθεια. Λόγω και των εξετάσεων δεν συμμετέχουν όλα τα σχολεία, συμμετέχουν κάποια από τα σχολεία, συμμετέχουν όμως και σύλλογοι και φορείς, και βεβαίως να πούμε ότι στη συνέχεια είχαμε και κάποιες τοποθετήσεις στο κλίμα της ημέρας, και μία από αυτές ήταν από τον Δήμαρχο Αγρινίου, τον Γιώργο Παπαναστασίου, αλλά και από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, τον Νεκτάριο Φαρμάκη.

Ο δήμαρχος από την πλευρά του έγραψε ότι το Αγρίνιο έχει τη δική του ημέρα, τη δική του ιστορία, τη δική του ταυτότητα. 205 χρόνια σήμερα μετά την απελευθέρωση της πόλης, λέει ο δήμαρχος, και οι μαθητές του Αγρινίου παρελάβουν όχι μόνο για να τιμήσουν το παρελθόν, αλλά για να κρατήσουν ζωντανή τη συλλογική μας μνήμη. Με συγκίνηση και υπερηφάνεια, έγραψε, είδαμε, λέει, τη νέα γενιά να δίνει το πιο αισιόδοξο μήνυμα ότι η ιστορία του Αγρινίου συνεχίζει να γράφεται. Χρόνια πολλά, ελεύθερο Αγρίνιο.

το δικό του μήνυμα. Έστειλε βεβαίως λίγο μετά το πέρας της παρέλασης χθες και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, ο οποίος μάλιστα έδωσε και το παρόν. Με βαθιά συγκίνηση έγραψε και υπερηφάνεια τιμήσαμε τους ακατάλητους δεσμούς του τόπου μας με τους αγώνες για την ελευθερία και την εθνική αυτοδιάθεση. Η 11η Ιουνίου είναι ο κορυφαίος σταθμός της ιστορίας και της συλλογικής μνήμης του Αγρινίου. Χρόνια πολλά στο ελεύθερο Αγρίνιο, χρόνια πολλά σε όλους τους συμπολίτες μας.

Μάλιστα, από πλευράς βουλευτών, να πούμε ότι το παρόν έδωσε η κυρία Στερακά, η οποία από την πλευρά της αναφέρθηκε λίγο αργότερα και, όπως είπε, συμμετείχα, λέει, και εγώ στις εκδηλώσεις για τη μεγάλη αυτή ημέρα της πόλης μας. Η ιστορική μνήμη αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη, υπενθυμίζοντάς μας τις αξίες που κράτησαν όρθιο τον τόπο μας στις δύσκολες στιγμές της ιστορίας του. Ξεχωριστή στιγμή των εκδηλώσεων ήταν η παρέλαση των μαθητών, των συλλόγων και των φορέων που ανέδειξε τη ζωντανή συνέχεια της ιστορικής μας κληρονομιάς. Η μέρα απελευθέρωσης του Αγρινίου σήμερα και τιμούμε με υπερηφάνεια την ιστορία μας και τους αγώνες των προγόνων μας.

Και βεβαίως οι εκδηλώσεις καλά κρατούν και σήμερα, ανήμερα της 11ης Ιουνίου. Νωρίς το πρωί βεβαίως, με λαμπρότητα και αισθήματα εθνικής υπερηφάνειας, πραγματοποιήθηκε η δοξολογία, η επίσημη δοξολογία.

Πιο συγκεκριμένα, στον Μητροπολιτικό Ναό της Οδόχου Πηγής τελέστηκε η επίσημη δοξολογία, χωροστατούντος το Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κυρίου κυρίου Δαμασκηνού, παρουσία εκπροσώπων των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, καθώς και πλήθος κόσμου. Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε η ιστορικός, η κυρία Ανθή Παπαθανασίου. Η ιστορική επέτειος βεβαίως αποτέλεσε για ακόμη μια χρονιά αφορμή για απόδοση τιμής στους αγωνιστές που συνέβαλαν στην απελευθέρωση της πόλης, ενώ παράλληλα αναδείχθηκε η σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης και της σύνδεσης των νεότερων γενεών με τα γεγονότα που σημάδεψαν την πορεία του τόπου.

Να σημειωθεί βεβαίως ότι το παρόν έδωσε εκπροσωπώντας για την κυβέρνηση ο βουλευτής Τολοακαρνανίας και υφυπουργός Κώστας ο Καραγκούνης.

Να σημειωθεί βεβαίως ότι στην Μητρόπολη, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγή σήμερα το πρωί, η επίσημη δοξολογία έγινε χωροστατούντος του Σεβασμιότητου Μητροπολίτη Ετωλίας και Ακαρνανίας, κυρίου Δαμασκηνού.

Και μιας και μιλάμε για το Αγρίνιο, να σταθούμε σε κάποια θέματα, όπως βεβαίως το γεγονός ότι στον Δήμο Αγρινίου τρέχουν εδώ και καιρό οι αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς και αναμένεται να έχουμε δύο επιπλέον βρεφικά τμήματα. Ο Δήμος Αγρινίου λοιπόν και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κ. Σαράκης, μιλώντας και στην εφημερίδα Συνείδηση, αναφέρθηκαν στις αυξημένες ανάγκες των οικογενειών, τις οποίες καλύπτει ο Δήμος Αγρινίου με τα νέα αυτά τμήματα, τα οποία αναμένεται να λειτουργήσουν από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Να τονίσουμε βεβαίως πως θα είναι διαθέσιμες επιπλέον 24 θέσεις βρεφών, κάτι που αναμένεται να καλύψει όλες τις ανάγκες που υπάρχουν ή όσες προκύψουν. Μάλιστα, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, μιλώντας στην εφημερίδα Συνείδηση και τον Κώστα Χονδρό, ανέφερε ότι οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει από τις 28 Ιουνίου και ολοκληρώνονται στις 30, από τις 28 Μαΐου μάλλον, και ολοκληρώνονται στις 30 Ιουνίου και γίνονται αποκλειστικά μέσω συγκεκριμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία είναι διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγρινίου. Να σημειωθεί πως δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν βεβαίως για τα τμήματα νηπίων και παιδιά γεννημένα από 1η-1η του 2023 έως 31.

άλλες πέρσι, και επειδή δεν καταφέρανε να απορροφήσουν όλες τις αιτήσεις, έτσι θελήσανε φέτος να μην υπάρξουν παρόμοια προβλήματα. Για τις αιτήσεις μας είπε ότι είναι σε πολύ καλό στάδιο και αυτή τη στιγμή είναι λίγο παραπάνω από ό,τι πέρσι, την αντίστοιχη χρονική περίοδο. Βέβαια η εικόνα θα είναι πιο ξεκάθαρη στο τέλος του μήνα. Πάντως αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι πως ο Δήμος Αγρινίου έχει τη δυνατότητα για την φιλοξενία 845 νηπίων και 106 βρεφών.

Παράλληλα, οι γονείς καλούνται να συμμετάσχουν και στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑ, πρόγραμμα προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, προκειμένου να συνεχιστεί η δωρεάν φιλοξενία των παιδιών στους δημοτικούς παιδικούς και ευρεοπονηπιακούς σταθμούς. Οι ημερομηνίες υποβολής για βάουτσερ θα ανακοινωθούν μόλις δημοσιευτεί το σχετικό πρόγραμμα, ενώ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη, τη σωστή συμπλήρωση της αίτησης και όλα τα απαραίτητα έντυπα και δικαιολογητικά, όπως το έντυπο υγείας παιδιού. Η εφαρμογή αυτή είναι διαθέσιμη και μέσω κινητών τηλεφώνων αλλά και τάμπλετ.

Σε κλίμα συγκίνησης πριν από λίγα λεπτά πραγματοποιήθηκε η κατάθεση στεφάνων για την 11η Ιουνίου, ημέρα ορόσημο για την απελευθέρωση της πόλης μας από τον Οθωμανικό ζυγό το 1821. Η επιμνημόσυνη δέηση λοιπόν τελέστηκε στο Μνημείο των Πεσόντων στην πλατεία Μαρίας Δημάδη, όπου χωροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας, κύριος Δαμασκηνός. Τιμές απέδωσε και η Φιλαρμονική του Δήμου εις μνήμην των πεσόντων της ιστορικής επετείου. Νωρίτερα, όπως είπαμε και εμείς, εψάλλει δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγής με την Ανθή Παπαθανασίου, την ιστορικό, να εκφωνεί τον πανηγυρικό της ημέρας. Ακολούθησε φυσικά κατάθεση στεφάνων από επίσημους και μαθητές σχολείων πρωτοβάθμιας αλλά και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ η τελετή πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη λαμπρότητα και σεβασμό στη μνήμη όσων θυσιάστηκαν για την ελευθερία της πόλης, αναδεικνύοντας τη σημασία της ιστορικής επετείου για την τοπική κοινωνία.

Και φυσικά μετά το πέρας της διαδικασίας υπήρξαν νέες τοποθετήσεις από εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης και όχι μόνο, ενώ λίγο αργότερα θα έχουμε βεβαίως και την μικρή δεξίωση, όπως ήθιστε σε αυτές τις περιπτώσεις, ό,τι ακριβώς συμβαίνει και τις ημέρες της 28ης και 25ης Μαρτίου, μόνο που εδώ η διαφοροποίηση είναι ότι η παρέλαση, κυρίως για τις καιρικές συνθήκες, για την έντονη ζέστη συνήθως κλπ, πραγματοποιείται το απόγευμα της παραμονής.

κάθε καινούργια αρχή έχει τη σημασία της. Μία όμως είναι αυτή που κάνει τη διαφορά και σε φέρνει πιο κοντά στην επαγγελματική αποκατάσταση. Οι σπουδές στις ανώτερες σχολές Δέλτα, με 12 τομείς και 100 ειδικότητες, έχεις τη δυνατότητα να ακολουθήσεις αυτό που σου ταιριάζει. Γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και δίπλα σε καταξιωμένους επαγγελματίες της αγοράς. Και το πιο σημαντικό, μέσα από το γραφείο καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 4.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, δημιουργούνται πραγματικές ευκαιρίες για πρακτική άσκηση και επαγγελματική αποκατάσταση. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Ανώτερες σχολές Δέλτα, κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα. Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3, τηλέφωνο 2610 27 0551, delta360.gr.

Έχουμε και νέο έκτακτο δελτίο, δηλαδή επικίνδυνωσης καιρού, το οποίο εξέδωσε η ΕΜΗ πριν από λίγο, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε περιοχές της Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδας. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, ισχυρούς ανέμους και πιθανές χαλαζοπτώσεις κατά τη διάρκεια της αυριανής μάλιστα ημέρας. Η αστάθεια αυτή αναμένεται να επηρεάσει σταδιακά τη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια, αλλά και την Ανατολική Στερεά. Όσο και τη θερμοκρασία, αυτή θα σημειώσει σταδιακή πτώση, με τις τιμές στις περισσότερες περιοχές να μην ξεπερνούν τους 29 με 30 βαθμούς την Κυριακή. Τα φαινόμενα ωστόσο αναμένεται να εξασθενήσουν το Σάββατο και να σταματήσουν την Κυριακή, ενώ στο Αιγαίο θα ενισχυθούν τα μελτέμια.

Με αυτούς τους ήχους, με αυτούς τους ρυθμούς, σιγά σιγά θα περάσουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 12 και κάτι. Επιστρέφουμε με θέματα και ειδήσεις φυσικά από την Ετωλοακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο, αλλά και το παγκόσμιο κύπελο, το οποίο το περιμένουμε πώς και πώς.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
2: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε!
3: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
5: Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους.
7: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
9: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
10: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
9: Σκέψου, πράκτικα.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
12: Πάπα παρά του ρουρουρουρου. Πάπα παρά του ρουρουρουρου.

Δεύτερη ώρα για τη σημερινή μας εκπομπή. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Antenna Star στους 103,5 στο FM. Και αν τώρα ήρθατε στην παρέα μας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 12 και 6 πρώτα λεπτά, 11η Ιουνίου σήμερα. Το Αγρίνιο τιμά την 11η Ιουνίου, τιμά την ημέρα απελευθέρωσής του. Και εμείς θα είμαστε μαζί ως τις 1:15 περίπου, να δούμε θέματα και ειδήσεις από την Ετωλοακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Παρασκευάς μας, επιμέλεια παρουσίαση στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκκώσης. antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr για να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε.

0: χωρίζει.
1: Εδώ και λίγα λεπτά είναι σε εξέλιξη βεβαίως και η καθιερωμένη δεξίωση, όπως συνηθίζεται μετά τις τελετές που πραγματοποιούνται, και βεβαίως να πούμε ότι στο κεντρικό, έτσι, όχι ακριβώς τραπέζι, στο κεντρικό σημείο είναι ο Δήμαρχος μαζί με τον Σεβασμιότητο Μητροπολίτη. Η συγκεκριμένη δεξίωση βεβαίως, όπως έχει καθιερωθεί, πραγματοποιείται στον χώρο της διεξαγωγής των Δημοτικών Συμβουλίων, στον χώρο της πρώην Τράπεζας Ελλάδος. Και βεβαίως να πούμε ότι έχουμε και κάποιες εικόνες οι οποίες έρχονται από την Τουρλίδα Μεσολογγίου. Και αυτό γιατί, όπως μας ενημερώνει και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, Ευαγγέλη, πριν από λίγο, είχαμε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην νησίδα Τουρλίδα του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, για την οποία πυρκαγιά κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 6η ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα, ένα πυροσβεστικό πλοιάριο, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Πάμε τώρα να δούμε και άλλα θέματα και άλλες ειδήσεις που έρχονται από την ευρύτερη περιοχή της Ετωλοακαρνανίας. Να σταθούμε φυσικά και σε θέματα που έρχονται και από το αστυνομικό μας δελτίο, αλλά και θέματα που έχουν να κάνουν με το κοινωνικό ρεπορτάζ. Τώρα, να δούμε ένα πολύ σοβαρό θέμα, όπως αυτό που έχει να κάνει με τις 350 παράνομες συναλλαγές για την προμήθεια καυσίμων αξίας περίπου 32.000 ευρώ, όπως προχώρησαν συνολικά 6 άτομα στο Αγρίνιο με μια εταιρική κάρτα που θα έπρεπε να έχει παραδοθεί, καθώς ο κάτοχός της είχε απολυθεί από τη δουλειά του. Εκείνος δηλαδή απολύθηκε, αλλά την κάρτα την αξιοποίησε, Ευαγγέλη. Τα καύσιμα, λέει, μεταφέρονταν σε μπιτόνια ή δεξαμενές φορτωμένες σε οχήματα, ενώ σύμφωνα με την Ελλάς, πριν από μερικές εβδομάδες, δύο από τους κατηγορούμενους αφαίρεσαν από πρατήριο καύσιμα αξίας 1.288 ευρώ, χωρίς να καταβάλουν αντίτιμο, τα οποία στη συνέχεια παρέδωσαν σε ξυλουργείο, ο ιδιοκτήτης του οποίου κατηγορείται τώρα για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος.

Από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Αγρινίου, λοιπόν, εξιχνιάστηκε μετά από μεθοδική έρευνα η υπόθεση παράνομης χρήσης εταιρικής εταιρείας καυσίμων και κλοπής. Για την υπόθεση αυτή σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 6 μεδαπών για κλοπή, καθώς και σε βάρος ενός ακόμη για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος. Ειδικότερα, ένας εκ των κατηγορούμενων, πρώην υπάλληλος τεχνικής εταιρείας, κατήχε προπληρωμένη κάρτα καυσίμων της εταιρείας, την οποία δεν επέστρεψε όπως τα όφιλε μετά την απόλυσή του. Το χρονικό διάστημα από τις 10 Απριλίου έως τις 12 Μαΐου, ο προαναφερόμενος, ενεργώντας από κοινού με ακόμη έναν κατηγορούμενο, ο οποίος συστηνόταν στα πρατήρια ως υπεύθυνος προμηθειών, πραγματοποίησαν 350 παράνομες συναλλαγές σε πρατήρια υγρών καυσίμων στο Αγρίνιο, αγοράζοντας καύσιμα αξίας 31.667 ευρώ. Για την προμήθεια και μεταφορά των καυσίμων σε μπιτόνια ή δεξαμενές φορτωμένα σε οχήματα, οι δύο αυτοί κατηγορούμενοι συνεργάζονταν, με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά, με ακόμη 4 κατηγορούμενους. Μάλιστα, στις 12 του Μάη, 2 από τους κατηγορούμενους αφαίρεσαν, όπως είπαμε και νωρίτερα, από συγκεκριμένο πρατήριο καύσιμα αξίας 1.288 ευρώ, χωρίς να καταβάλουν το αντίτιμο, τα οποία στη συνέχεια παρέδωσαν σε ξυλουργείο ιδιοκτησίας του έτερου κατηγορούμενου για την αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Μάλιστα, σε έρευνες που διενεργήθηκαν από τους αστυνομικούς, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε αποθήκη ενός εκ των κατηγορουμένων 160 λίτρα πετρελαιοειδών καυσίμων, αποθηκευμένα σε 8 πλαστικά μπιτόνια. Στην επιχείρηση του ξυλουργείου του κατηγορούμενου για αποδοχή, εκεί βρέθηκε πλήθος κενών πλαστικών μπιτονιών. 2 από τους κατηγορούμενους προσήχθησαν στην αστυνομική υπηρεσία, όπου εξεταζόμενοι ομολόγησαν τις πράξεις τους. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των κατηγορούμενων αναμένεται να υποβληθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών ετωλοακαρνανίας.

Φεύγοντας από το Αγρίνιο, πάμε στο Μεσολόγγι, γιατί εκεί είχαμε ένα άλλο συμβάν, μια ακόμη σύλληψη, καθώς συνελήφθη ένας άνδρας, τον οποίο οι αστυνομικοί εντόπισαν με κάναβη στο δρόμο, αλλά και στην οικία του και στο σπίτι του.

Πιο συγκεκριμένα, βεβαίως, χθες κατά τις μεσημεριανές ώρες, από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων, συνελήφθη ένας άνδρας, καθώς σε έλεγχο που διενήργησαν αστυνομικοί στον συγκεκριμένο κατηγορούμενο, διαπιστώθηκε να κατέχει μια συσκευασία με κάναβη βάρους 7,1 γραμμαρίων, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του, βρέθηκε και κατασχέθηκε ακόμη μια συσκευασία με την ίδια ναρκωτική ουσία βάρους 1,5 γραμμαρίων. Όπως ήταν φυσικό και επόμενο, βεβαίως, στη συγκεκριμένη περίπτωση είχαμε το σχηματισμό δικογραφίας για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

ένα άλλο συμβάν τώρα. Ένα άλλο συμβάν στην περιοχή του Αγίου Ανδρέα του Λογακαρνανίας χθες βράδυ, από αστυνομικούς της ΟΕΠΤΑ του Τμήματος Τροχέας Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Ένας άνδρας συνελήφθη διότι οδηγούσε μοτοσικλέτα, στερούμενη ωστόσο πινακίδας κυκλοφορίας. Όπως αποδείχθηκε, είχε αλλοιώσει και είχε εξαφανίσει τα στοιχεία αναγνώρισης του τύπου οχήματος, ακόμη και τον αριθμό πλαισίου.

Να μείνουμε ωστόσο σε θέματα που έρχονται από το κοινωνικό ρεπορτάζ, να δούμε κάποια ακόμη που δεν είναι απαραίτητα εντός ετωλοακαρνανίας, είναι όμως εντός δυτικής Ελλάδος και φυσικά θα σταθούμε στην υπόθεση των τελευταίων ημερών, σε μία μάλλον από τις υποθέσεις των τελευταίων ημερών, και μιλάμε για το διπλό έγκλημα, για το διπλό φωνικό στον Λόγκο Αιγείου. Να πούμε βεβαίως ότι οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και πως χθες είχαμε την άσκηση δίωξης για ανθρωποκτονία στον 65χρονο Ιταλό σύντροφο της δολοφονημένης γυναίκας, που θεωρείται ύποπτος για το διπλό έγκλημα, χωρίς πάντως να έχει ομολογήσει. Οι αντιφάσεις και τα κενά που έχουν διαπιστώσει οι αστυνομικοί, μαζί με μια σειρά από μαρτυρίες στο live news του Νίκου Ευαγγελάτου, είναι από τα σημαντικότερα κεφάλαια στις εξελίξεις αυτής της υπόθεσης. Όπως είπαμε και χθες, ο 65χρονος είχε συλληφθεί, αλλά αρνείται ότι διέπραξε το διπλό φωνικό, υποστηρίζει ότι κοιμόταν, ότι δεν ξύπνησε από κάποιο θόρυβο και ότι εντόπισε τα δύο θύματα νεκρά μόλις ξύπνησε το πρωί. Ανέφερε πως τότε ειδοποίησε έναν φίλον του και εκείνος, όπως είπε, τηλεφώνησε στην αστυνομία. Οι αστυνομικοί που κινούν πάντως τα νήματα της έρευνας έχουν διαπιστώσει ένα κενό 6 ωρών, Βαγγέλη. Ένα κενό λοιπόν από την διάπραξη του διπλού φωνικού μέχρι και την άφηξή τους στην αιματοβαμμένη μονοκατοικία. Ο 65χρονος Ιταλός φέρεται να έπεσε σε αντιφάσεις για τις κινήσεις του εκείνες τις ώρες και το μεσημέρι ασκήθηκε σε βάρος του δίωξη για ανθρωποκτονία. Τα ερωτήματα? Πολλά. Πώς είναι δυνατόν να μην άκουσε τον ήχο από τις βολές του αεροβόλου που στήχησαν τη ζωή στον 26χρονο? Πώς είναι δυνατόν να μην άκουσε τις φωνές της 54χρονης που πάλεψε με τον δολοφόνο του παιδιού της πριν πέσει και η ίδια νεκρή? Ποια είναι η αλήθεια για το εσώρουχο που είχε πληθεί και βρέθηκε απλωμένο στην αυλή? Πάντως εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης. Οι αστυνομικοί αυτό διαπίστωσαν, πως στη μονοκατοικία δεν υπήρξαν ίχνη παραβίασης. Άρα δεν είναι δυνατόν να μπήκε κάποιος και να μην υπάρχουν τα ίχνη του? Πώς,

Δύο επιπλέον κρίσιμα στοιχεία πάντως είναι πως στο φρεσκοπλημένο εσώρουχο εντοπίστηκαν ίχνη που παρέπεμπαν σε αίμα και μέσα στη μονοκατοικία παρατηρήθηκε μια έντονη οσμή πνεύματος. Η σκέψη των αστυνομικών είναι πως ο δράστης, όποιος και αν είναι εν τέλει του διπλού φωνικού, προσπάθησε να εξαφανίσει τα πιστήρια του εγκλήματος. Θεωρούν όμως πως μέσα στον πανικό του εκείνα τα δραματικά λεπτά έκανε λάθη, που πολύ σύντομα θα φωτίσουν την αλήθεια. Μάλιστα, ο ιατροδικαστής που έφτασε στον τόπο του εγκλήματος διαπίστωσε πως πρώτος δολοφονήθηκε ο 26χρονος. Είχε δεχθεί βολές από αεροβόλο και έφερε μαχαιριές. Η μητέρα του φαίνεται πως έτρεξε να σώσει το παιδί της και τότε δέχθηκε και εκείνη επίθεση, μάλλον από το ίδιο μαχαίρι. Στον τόπο του εγκλήματος βρέθηκε τόσο το αεροβόλο όσο και το μαχαίρι, που όπως ανέφεραν νεότερες πληροφορίες ήταν κάτω από το άψυχο σώμα της γυναίκας. Ο 65χρονος Ιταλός είπε στους αστυνομικούς πως δεν πρόκειται να εντοπιστούν δικά του αποτυπώματα. Αυτό όμως είναι κάτι που μένει να φανεί. Είναι βεβαίως όχι απλά ο βασικός ύποπτος, αλλά πλέον έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία σε βάρος του.

Τώρα, να πάμε σε μία άλλη υπόθεση, να πάμε σε ένα άλλο συμβάν, να δούμε τι συνέβη στην περίπτωση ενός οδηγού, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες το μεσημέρι. Είναι ο οδηγός που γροθοκόπησε γυναίκα μέσα στο αυτοκίνητό της, στο Ήλιον, μετά από διαπληκτισμό για την προτεραιότητα, Βαγγέλη. Εκεί έχουμε φτάσει. Να υπάρχουν ακραίες αντιδράσεις, ακραία σκηνικά, τα οποία όχι απλά ξεφεύγουν, αλλά τα καταδικάζουμε σε κάθε τόνο. Να πούμε ότι οι νεότερες πληροφορίες από το ρεπορτάζ του Παναγιώτη Βλαχουτσάκου και του Μαρίνου Αλιφέρη για το πρώτο θέμα αναφέρουν πως ο 30χρονος αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και είναι ο άνδρας που συνελήφθη από αστυνομικούς του ΑΤΑΦ Ηλίου και μετά από εντολή του εισαγγελέα υπευλήθη σε ψυχιατρική εκτίμηση. Κατόπιν διατάχθηκε ο εγκλισμός του στο Δαφνί. Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό έλαβε χώρα το μεσημέρι της Τρίτης σε στενό δρόμο διπλής κατεύθυνσης στα όρια των Δήμων Ηλίου και Καματερού, όταν δύο οχήματα που κινούνταν σε αντίθετα βρέθηκαν αντιμέτωπα, χωρίς κανείς από τους δύο οδηγούς να δείχνει πρόθυμος να κάνει όπισθεν ώστε να αποκατασταθεί η κυκλοφορία. Όταν μπαίνει το εγώ στη μέση, τα πράγματα είναι πολύ άσχημα. Αντί κάποιος τους δύο να κάνει πίσω και να λυθεί εκεί το συμβάν, τα πράγματα ξέφυγαν. Γιατί, όπως υποστήριξε η γυναίκα οδηγός, δεν μπορούσε να υποχωρήσει, καθώς το πίσω μέρος του οχήματός της θα έβγαινε σε κεντρικό δρόμο με αυξημένη κυκλοφορία, γεγονός που θα προκαλούσε τροχαίο ατύχημα. Από την πλευρά του, ο άλλος οδηγός φέρεται να αρνήθηκε και εκείνος με τη σειρά του να κάνει όπισθεν, επικαλούμενος πρόσφατη χειρουργική επέμβαση.

Στη συνέχεια λοιπόν, ο άνδρας βγήκε από το όχημά του και απευθύνθηκε στη γυναίκα, κάνοντας παρατηρήσεις για τον τρόπο με τον οποίο εκείνη είχε εισέλθει στο στενό δρόμο, καθώς όπως ο ίδιος είπε, είναι επαγγελματίας οδηγός και έχει κάνει εγχείρηση στον τένοντα. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, όταν η οδηγός του ζήτησε να κάνει πίσω ώστε να λυθεί η εμπλοκή, ο άνδρας εξοργίστηκε. Αφού μάλιστα πλησίασε το αυτοκίνητό της, κατευθύνθηκε προς το παράθυρο του οδηγού και τότε της ρίχνει μία γροθιά στο πρόσωπο, χτυπώντας την συγκεκριμένα στο μάτι. Τη στιγμή της επίθεσης, στο πίσω κάθισμα βρισκόταν το ανήλικο παιδί της γυναίκας. Ακολούθως, ο δράστης επέστρεψε στο όχημά του, έκανε όπισθεν και αποχώρησε.

απίστευτο και όμως αληθινό, πραγματικά απίστευτο και όμως αληθινό, να ξεφεύγουν τόσο πολύ τα πράγματα και να φτάνουμε σε αυτό το σημείο, να μπαίνουν οι εγωισμοί στην μέση, να μπαίνουν το οτιδήποτε άλλο και να γίνονται αυτά τα σκηνικά, και μάλιστα ενώπιον ενός ανήλικου παιδιού. Ένα ανήλικο παιδί παρακολουθούσε από το πίσω μέρος των καθισμάτων του οχήματος έναν άντρα να χτυπά τη μητέρα του. Δεν το χωρά ανθρώπινος νους, και εννοείται ότι και το παιδί να μην ήταν μπροστά, πάλι το καταδικάζουμε ως γεγονός. Αλλά θέλω να καταλήξω στο γεγονός ότι ο συγκεκριμένος άνδρας δεν συγκράτησε τα όποια νεύρα του, και δεν σεβάστηκε ότι στο αυτοκίνητο, ακριβώς από πίσω στα καθίσματα, ήταν και το ανήλικο παιδί της γυναίκας, και έφτασε στο σημείο να της επιτεθεί σε τέτοιο βαθμό που να την χτυπήσει στο πρόσωπο και στο μάτι. Αδιανόητα πράγματα, πραγματικά αδιανόητα. Μάλιστα στην εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη πριν από λίγο υπήρξε ένα βίντεο ντοκουμέντο το οποίο προβλήθηκε από το συγκεκριμένο συμβάν, που πραγματικά όσοι το βλέπουν σοκάρονται με τα όσα ακούν και με τα όσα διαδραματίζονται.

Ώρα να κάνουμε ένα ακόμη σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε να σταθούμε σε μία ακόμη υπόθεση, αυτή του Προέδρου της κοινότητας Άπε Σοκαρίου, όπως επίσης στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας θα δούμε λεπτομέρειες που αφορούν το παγκόσμιο κύπελο, γιατί η γιορτή του αθλητισμού, η γιορτή του ποδοσφαίρου ξεκινά απόψε.

0: ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Καλοκαιρινές νύχτες είναι cool με τα νέα cool combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Candia. Wake up in the Mediterranean.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641091760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, εδώ πάντα στον Antenna Star, στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάς μας επιμέλεια παρουσίαση. Στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης. Είχαμε μείνει λοιπόν πριν το διαφημιστικό διάλειμμα στην υπόθεση που αφορά στον θάνατο του Προέδρου της κοινότητας Απεσοκαρίου. Τρεις άνδρες έχουν συλληφθεί για αυτήν την υπόθεση. Μιλάμε για τον Πρόεδρο της κοινότητας, ο οποίος υπέκυψε μετά από επίθεση με γκλίτσα. Οι έρευνες εστίασαν σε διαφορές για βοσκοτόπους και παράνομη βόσκεση, ενώ η τεχνολογία και τα στίγματα των κινητών τηλεφώνων βοήθησαν στην ταυτοποίηση των υπόπτων. Η αστυνομία πάντως εκτιμά ότι ο 57χρονος έδωσε την εντολή και ο 32χρονος γιος του με τον 59χρονο βοσκό εκτέλεσαν την επίθεση. Η υπόθεση πάντως ερευνήθηκε για περισσότερο από 2 μήνες, με καθοριστικό ρόλο να παίζουν και τα 3 ηλεκτρονικά μηνύματα που εστάλησαν στην εισαγγελία και την αστυνομία. Ο 49χρονος κοινοτάρχης τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι στις 11 Μαρτίου και νοσηλευόταν στη ΜΕΘ μέχρι και το θάνατό του στις 22 του ίδιου μήνα.

Τώρα, να πάμε σε μια άλλη υπόθεση των τελευταίων ημερών που έχει να κάνει με την γενοκτονία στην Καλαμάτα. Να πούμε ότι νεότερες πληροφορίες σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Λίνας και Κέση για το πρώτο θέμα αναφέρουν ότι τα δύο ανήλικα παιδιά της 39χρονης Βασιλικής, η οποία δολοφονήθηκε ως γνωστόν από το σύζυγό της στην Καλαμάτα, βρίσκονται πλέον υπό την προσωρινή επιμέλεια της θείας τους. Ο κατηγορούμενος σύζυγος έχει ομολογήσει την πράξη του και έχει προφυλακιστεί, ενώ τα παιδικά χωριά ΣΟΣ αναλαμβάνουν το κόστος στέγασης, διατροφής και διαβίωσης των ανήλικων κοριτσιών κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περίοδου. Ειδικοί παιδοψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί παρέχουν ψυχολογική υποστήριξη στα παιδιά καθώς και στη θεία τους για τη διαχείριση του τραύματος.

και μέσα στα δυσάρεστα και στις υποθέσεις μας σοκάρουν, να σταθούμε σε μια ανάρτηση, σε μια ανάρτηση που έκανε στα social η Τίνα Μεσαροπούλου. Η Τίνα Μεσαροπούλου λοιπόν, η οποία βεβαίως στέκεται στη σημερινή ημέρα και βεβαίως στα γενέθλια του σύζυγου της. Μέσα από τα social media η Τίνα Μεσαροπούλου θέλησε να ευχηθεί στο Γιώργο Μιλωνάκη για τα γενέθλιά του, αποκαλώντας το σύζυγό της μαχητή, ενώ παράλληλα τόνισε ότι η σημερινή ημέρα είναι ιδιαίτερη ξεχωριστή για την οικογένειά τους. Τόνισε ότι τα φετινά του γενέθλια έχουν ιδιαίτερη αξία μετά την περιπέτεια της υγείας του που ξεκίνησε στα μέσα Απριλίου, μετά τη ρήξη ανεβρέσματος στον εγκέφαλο που υπέστη και τον εμβολισμό στον οποίο υποβλήθηκε. Η δημοσιογράφος λοιπόν σημείωσε στο Instagram ότι χάρη στη δύναμή σου, τη βοήθεια του Θεού και την αγάπη μας, είμαστε όλοι μαζί σήμερα και γιορτάζουμε όχι μόνο την ημέρα που ήρθες στη ζωή, αλλά και την ημέρα που αναγεννήθηκες, και όπως υποσημαίνει, αυτά είναι τα πιο σημαντικά γενέθλια της ζωής σου, μαχητή μου. Ως γνωστόν, ο Γιώργος Μιλωνάκης νοσηλεύτηκε στις 15 Απριλίου στον Ευαγγελισμό και στη συνέχεια, μετά από 26 μέρες νοσηλείας στη ΜΕΘ, μεταφέρθηκε σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία. 28 Μαΐου ήταν όταν η Σταματίνα Τσιμτσιλή, μέσα από την εκπομπή της στο Happy Day, ανέφερε πως ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό επέστρεψε στην Ελλάδα. Και όπως είχε πει τότε η παρουσιάστρια, οι Γερμανοί έκαναν αυτό που έπρεπε και το έκαναν καλά, χωρίς να αδικήσουμε τους Έλληνες γιατρούς, γιατί ο Γιώργος Μιλωνάκης είχε την τύχη να βρεθεί στον Ευαγγελισμό με μια πολύ καλή ομάδα γιατρών και πρόσθεσε ότι είναι πλέον στην Ελλάδα και σε κέντρο αποκατάστασης, είχε πει τότε. Μέρα με τη μέρα ο άνθρωπος έχει επανέλθει και είναι στην οικογένειά του, στους δικούς του ανθρώπους, και νομίζω ότι προσπαθούν και οι ίδιοι να αφήσουν σιγά σιγά πίσω τους αυτή την περιπέτεια και τις δυσκολίες που πέρασαν. Δεν είναι όλα πολιτική, δεν είναι όλα να κριθούν βάσει κομματικών ταυτοτήτων, Βαγγέλη. Πρέπει να είμαστε και λίγο άνθρωποι, έτσι δεν είναι?

Έχουμε νεότερες τοποθετήσεις που έγιναν μέσα από την δεξίωση που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο με αφορμή την σημερινή ημέρα, την 11η Ιουνίου και την απελευθέρωση του Αγρινίου. Να πούμε ότι κατά τον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος τόνισε ότι η σημερινή ημέρα αποτελεί ημέρα ιστορικής μνήμης και υπενθύμησης των θυσιών που απαιτήθηκαν για την κατάκτηση της ελευθερίας. Όπως ανέφερε μάλιστα, η ελευθερία, η αξιοπρέπεια και η πρόοδος δεν χαρίστηκαν, αλλά κατακτήθηκαν με μεγάλες θυσίες και πίστη, τονίζοντας παράλληλα ότι για πολλά χρόνια η συγκεκριμένη επέτειος δεν είχε τη θέση που της άξιζε στη συλλογική συνείδηση της πόλης. Ο κ. Παπαναστασίου στάθηκε ιδιαίτερα στην απόφαση της Δημοτικής Αρχής να αναδείξει την 11η Ιουνίου ως κορυφαία τοπική εορτή και επίσημη αργία για το Αγρίνιο, σημειώνοντας πως η επιλογή αυτή δεν έγινε για τυπικούς λόγους, αλλά επειδή η ιστορική μνήμη αποτελεί βασικό στοιχείο για την διαμόρφωση του μέλλοντος μιας κοινωνίας. Και επισήμανε βεβαίως ότι η τοπική εθνική εορτή δεν αφορά μόνο το παρελθόν, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες αντιλαμβάνονται την ταυτότητά τους ως κοινότητα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη διατήρησης της ιστορικής συνείδησης από τις νεότερες γενιές, τονίζοντας ότι τόσο η οικογένεια όσο και η σχολική κοινότητα έχουν καθοριστικό ρόλο στη μετάδοση της αγάπης για τον τόπο και την πατρίδα, αλλά και στη γνώση της τοπικής και εθνικής ιστορίας. Από την πλευρά του, ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κύριος Δαμασκηνός χαρακτήρισε την επέτειο αυτή η ημέρα ιδιαίτερης σημασίας για το Αγρίνιο και στάθηκε στα διαχρονικά διδάγματα που απορρέουν από τον αγώνα για την ελευθερία. Ο Σεβασμιότητος μάλιστα επισήμανε ότι η απελευθέρωση της πατρίδας και της πόλης επιτεύχθη επειδή υπήρξαν άνθρωποι που δεν συμβιβάστηκαν με τη σκλαβιά και την υποταγή. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος, είπε, είναι ο εφησυχασμός. Και μάλιστα ανέφερε ότι οι πολίτες οφείλουν να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους και να υπηρετούν το κοινό καλό χωρίς να μεταθέτουν τα καθήκοντά τους σε άλλους. Ιδιαίτερη έμφαση ωστόσο έδωσε και στην έννοια της υπέρβασης, σημειώνοντας πως τα παραδείγματα των ηρώων της Ελληνικής Επανάστασης αποδεικνύουν ότι οι μεγάλες κατακτήσεις επιτυγχάνονται όταν οι άνθρωποι ξεπερνούν τα όρια του ατομικισμού μάλλον, και στρέφονται προς τη συλλογική συνεισφορά. Όπως τόνισε, η σύγχρονη κοινωνία έχει ανάγκη από πολίτες που θα θέτουν πάνω από το ατομικό συμφέρον την ευθύνη, τη θυσία, αλλά και την προσφορά προς το κοινωνικό σύνολο.

περιαθλητισμού τώρα ο λόγος. Χθες βράδυ, Βαγγέλη, ο Ολυμπιακός πήρε κάποιες διαφορές, όχι πολύ μεγάλες, αλλά θα μπορούσε να είχε ολοκληρώσει με νίκη το χθεσινό παιχνίδι και να έχει λήξει εδώ το πρωτάθλημα. Κάτι τέτοιο όμως δεν συνέβη, και αυτό γιατί? Γιατί στη δεύτερη παράταση ο Παναθηναϊκός όχι απλά το πάλεψε, αλλά κατάφερε να πάρει και διαφορά, την οποία και κράτησε, κερδίζοντας τον Ολυμπιακό με 93-86, ύστερα από όχι 40 αλλά 50 λεπτά παιχνιδιού. Και τώρα όλα θα κριθούν το Σάββατο. Το Σάββατο λοιπόν στις 6 το απόγευμα θα έχουμε το τελευταίο παιχνίδι της σειράς. Όποια ομάδα κάνει φτάσει τις 3 νίκες κατά το πρωτάθλημα. Εφόσον τώρα το σκόρ είναι 2-2, στο 5ο και τελευταίο παιχνίδι θα κριθούν όλα. Η αλήθεια είναι ότι στις 2 παρατάσεις, από ένα σημείο και μετά, οι παίχτες ήταν σαν να περπατούσαν και όχι σαν να αγωνίζονταν, γιατί η κούραση ήταν τεράστια. Είναι, Βαγγέλη, άλλωστε και τα τελευταία παιχνίδια μιας πολύ γεμάτης σεζόν, με ό,τι αυτό σημαίνει. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι και οι παίχτες δεν είναι ρομπότ, άνθρωποι είναι, και κάποια στιγμή για αυτοί οι δυνάμεις τους εγκαταλείπουν. Γι' αυτό ακριβώς

Αυτά προς το παρόν για το μπάσκετ, μια και χθες είχαμε αγώνα και θα έχουμε ένα ακόμη παιχνίδι, το τελευταίο αυτή τη φορά για φέτος. Προς το παρόν αφήνουμε στην άκρη το μπάσκετ, ερχόμαστε στο ποδόσφαιρο, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, είναι αρκετά πιθανό πλέον να αποχωρήσει από τον πάγκο του ΠΑΟΚ, μιας και εκεί φαίνεται να υπάρχουν έτσι εξελίξεις. Τη στιγμή που στον Πανετολικό περιμένουμε το ναι του Ματσάν. Περιμένουμε το ναι του Ματσάν και μένει να δούμε ποια θα είναι η επόμενη ημέρα για Νικολάου και Μλάντεν. Πολύ πιθανό να συνεχίσουν στην ομάδα. Μακάρι αυτό να συμβεί και στην περίπτωση του Ματσάν. Είναι ένας παίκτης που μπορεί να κάνει τη διαφορά και αν ο Πανετολικός θέλει πράγματι να διαμορφώσει κάτι τελείως διαφορετικό, τότε οφείλει πραγματικά να κρατήσει αυτό το παίχτη. Βέβαια, για να λέμε και τους τρόπο το δίκαιο, οι άνθρωποι της ΠΑΕ από την πλευρά τους έχουν κάνει μια υπέρβαση στην πρόταση που έχουν δώσει στον παίχτη. Ο παίχτης κοιτάζει να δει τι μπορεί να κερδίσει και από ομάδες του εξωτερικού, αν και μία από τις προσπάθειες ομάδων του εξωτερικού που τον ήθελαν, όπως αυτή της Κοτσαέλισπορ από την Τουρκία, φαίνεται να ναυαγεί. Και αυτό γιατί, η συγκεκριμένη ομάδα έχει ένα πολύ συγκεκριμένο όριο στα χρήματα που θέλει να ξοδέψει για να κάνει μεταγραφικές κινήσεις και δεν της επιτρέπουν τα οικονομικά της να δώσει πολύ παραπάνω χρήματα για έναν και μόνο παίχτη.

Εξελίξεις έχουμε και σε ό,τι αφορά τον θεσμό του κυπέλου Ελλάδος αλλά και του Super Cup, και αυτό γιατί η ΕΠΟ μας ενημερώνει, Ευαγγέλη, για μια πρόταση, για μια συμφωνία μάλλον, όχι απλά πρόταση, για μια συμφωνία ρεκόρ που αλλάζει τα δεδομένα στο ελληνικό ποδόσφαιρο αλλά και το επίπεδο της Ομοσπονδίας, η οποία αξιοποιεί στο έπακρο τις διοργανώσεις της. Για το λόγο αυτό η απόφαση της ΕΠΟ ήταν να προβεί σε ριζική αναμόρφωση του κυπέλου με νέο φορμάτ που έχει κάτι από Ευρώπη, από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με league phase, knockout αγώνες, την επαναφορά του Super Cup, και βεβαίως μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο όλα αυτά οδηγούν και σε καλύτερες εμπορικές συμφωνίες. Για τα τηλεοπτικά του κυπέλου, να πούμε και το Super Cup, η νέα συμφωνία, λέει η ΕΠΟ, θα αποφέρει σχεδόν 300% αύξηση εσόδων, 297% για την ακρίβεια, και για την ονοματοδοσία τους κατά 145% σε σχέση με προηγούμενα συμβόλαια. Από τις παραπάνω συμφωνίες λοιπόν η ΕΠΟ θα βάλει στα ταμεία της για την προσεχή τριετία 13,1 εκατομμύρια ευρώ έναντι 4,2 εκατομμυρίων την προηγούμενη τριετία, και καταλαβαίνουμε πως με αυτόν τον τρόπο σπάει κάθε ρεκόρ. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα εκχωρούνται στο Sky. Ο όμιλος Sky θα έχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα του κυπέλου για τα επόμενα 3 χρόνια, όπως και του Super Cup. Όσο για την ονοματοδοσία, αυτή πλέον είναι στην εταιρεία της Superbet. Να δούμε, Ευαγγέλη, τι θα συμβεί βεβαίως και στην περίπτωση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων για τα εντός έδρας μάτς του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή. Εδώ υπάρχουν κάποιοι αστερίσκοι. Υπάρχουν και πληροφορίες που λένε ότι στη νέα αυτή συνδρομητική πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου ίσως δούμε και άλλα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Όλα αυτά βεβαίως θα ξεκαθαρίσουν, φαντάζομαι, το επόμενο χρονικό διάστημα. Προς το παρόν, παγκόσμιο κύπελο, Μουντιάλ. Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του πλανήτη επέστρεψε μετά από αρκετά χρόνια στη δημόσια τηλεόραση, και βεβαίως να πούμε ότι απόψε στις 9.30 θα πραγματοποιηθεί η τελετή έναρξης, ενώ στις 10 έχουμε το εναρκτήριο μάτς ανάμεσα στην ομάδα του Μεξικού

την Νότιο Αφρική. Πολλά τα φαβορί, άλλα τόσα τα outsider. Εντάξει, στο συγκεκριμένο παιχνίδι νομίζω ότι μόνο και μόνο λόγω έδρας, δυναμικής, το Μεξικό έχει τον πρώτο λόγο. Αλλά όπως συμβαίνει, Βαγγέλη, πολλές φορές οι πρεμιέρες κρύβουν και εκπλήξεις, κρύβουν και παγίδες. Δεν μπορούμε και δεν πρέπει να υποτιμήσουμε καμία από τις εθνικές ομάδες που έφτασε ως εδώ. Σίγουρα κάποιες είναι από το πάνω ράφι που λέμε, με την πορεία τους και με την ποιότητά τους, αλλά γι' αυτό άλλωστε αγαπάμε πάρα πολύ το Παγκόσμιο Κύπελλο, γιατί είναι και μια διοργάνωση πολλών ή και λιγότερων εκπλήξεων. Στις 5 το πρωί, πρωί Παρασκευής πλέον, θα διεξαχθεί το δεύτερο παιχνίδι της διοργάνωσης, Νότια Κορέα-Τσεχία. Ωραίο παιχνίδι, αλλά στις 5 το πρωί, πολύ φοβάμαι, Βαγγέλη, ότι εγώ προσωπικά θα κοιμάμαι εκείνη την ώρα. Θα το δεις εσύ για μένα. Μπράβο, Βαγγέλη.

κάποιες αποφάσεις σου αλλάζουν τη ζωή. Και όταν πρόκειται για σπουδές, η σωστή απόφαση κάνει τη διαφορά. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360, με 55 χρόνια εμπειρία στην εκπαίδευση, ξεχωρίζουν για την ποιότητα σπουδών σε 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλα τα σύγχρονα επαγγέλματα. Θα αποκτήσεις δεξιότητες μέσα από βιωματικά εργαστήρια και εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Θα έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες και το Γραφείο Σταδιοδρομίας θα σε βοηθήσει να κάνεις το πρώτο βήμα στην επαγγελματική σου αποκατάσταση. Οι σχολές Δέλτα έχουν αποσπάσει πολλές χρυσές διακρίσεις για τα σπουδαστικά τους προγράμματα και τις υπερσύγχρονες υποδομές τους. Μην χάνεις χρόνο, οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή διδάκτρων. Ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3, τηλέφωνο 2610 27 0551. Και βεβαίως να σημειωθεί ότι απόψε έχουμε μία ακόμη σπουδαία αναμέτρηση στο πόλο ανδρών για την διοργάνωση του LEng Champions League, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει την ProReco. Περισσότερα νέα και ειδήσεις στην αυριανή μας εκπομπή στις 11, 11 και κάτι. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας και βεβαίως ας έχουμε μια πολύ όμορφη τελετή έναρξη, ένα όμορφο Μουντιάλ ξεκινά. Θα το χαρούμε, το έχουμε ανάγκη άλλωστε, να δούμε και λίγο μπάλα.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
6: Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Την παραίτησή του υπέβαλε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου μετά τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες του Big Mouth ότι νέος Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος τοποθετείται ο Βαγγέλης Κυριαζόπουλος στη θέση του Ευθύμιου Μπακογιάννη. Θεσμικός ο Κώστας Καραμαλής, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει κάτι που θα βλάψει την παράταξη, δήλωσε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1. Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δώρα Μπακογιάννη ανέφερε πως το κόμμα Σαμαρά δεν είναι ευχάριστη εξέλιξη για τη Νέα Δημοκρατία. Στα Τρίκαλα θα είναι υποψήφιο στις επόμενες εθνικές εκλογές ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου θα είναι υποψήφιος Α Θεσσαλονίκης και εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου στην Α Δινών. Διαβιβάστηκε στη Βουλή με βάση τον νόμο περί ευθύνης υπουργών δικογραφία κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ύστερα από μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση που είχε καταθέσει εναντίον τους η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η υπόθεση αφορά δηλώσεις των δύο υπουργών με φόντο τις καταγγελίες για μην καταβολή δεδουλευμένων από πρώην εργαζόμενοι στο κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων μας προβληματίζουν. Πρέπει να ανακτήσουμε το χώρο του κέντρου, τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 η βουλευτής του Πασόκ Νάντια Γιανακοπούλου. Εκτίμησε πως είναι παροδικό φαινόμενο τα ποσοστά και η σκόνη που έχουν προκαλέσει τα δύο νέα κόμματα. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην εισίδα Τουρλίδα στο Μεσολόγγι. Επιχειρούν 15 πυροσβέστες, 4 οχήματα, ένα πεζοπόρο, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Μεταβολή του καιρού από αύριο κυρίως στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα με κύρια χαρακτηριστικά βροχές, καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στη διεθνή ενημέρωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι έτοιμη να επιβάλλει νέες κυρώσεις στο Ιράν αν δεν συμβάλλει στον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή, δήλωσε η Πρωθυπουργός της Ιταλίας. Στα αθλητικά, απόψε στις 10, ρεκ Ολυμπιακός για το Champions League στο Πόλο, η Ρεάλ Μαδρίτης αναμένεται να ανακοινώσει την επιστροφή του Ζωζέ Μουρίνιο στον πάγκο της.
7: Τα νέα των αγορών.
6: Οριακή άνοδος 0,13% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Μεικτή εικόνα στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
7: Ο καιρός.
6: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες, τα καταφέραμε. Τα καταφέραμε.
9: Α, ναι, μπορεί, ναι. Μπορεί, ναι. Ναι.
8: Όλοι μαζί τα καταφέραμε.
10: Κανονικά με υποθενέσεις με όλα.
8: Όλοι μαζί τα καταφέραμε.
10: Γεια ήταν.
11: Επειδή ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης,
12: ναι,
11: απευθύνεται στους νεοδημοκράτες και τους λέει ότι τα καταφέραμε, βάλαμε τρεις νεοδημοκράτες, τη Σεμερτζίδου,
12: ναι,
11: τον
12: το Φραπέ.
11: Δύο μάλλον. Τη Σεμερτζίδου και τον Φραπέ.
12: Ναι.
11: Θα μπορούσαμε να βάλουμε και τον άλλο, τον Χασάπη, αλλά δεν τον βάλαμε.
12: Έχει πολλούς που τα κατάφεραν.
11: Ναι.
12: Δηλαδή βάλαμε ένα δείγμα για να χωρέσει για την εκπομπή. Να εξυπηρετούμε το χρόνο.
11: Για αρχή έτσι, για να δείξουμε.
12: Ναι, για ζέσταμα.
11: Δεν τα έχουν καταφέρει.
12: Ο Κυρανάκης συγκεκριμένα δεν είναι ένας καταφερμένος.
11: Ό,τι καλύτερο.
12: Πετυχημένος και αυτά. Τι θα ξεχάσουμε, τις τριγωνικές συναλλαγές, τις εταιρείες, φάντασμα. Εντάξει, ενώ δεν είναι τώρα. Τα social media, του στρατού.
11: Ταιριάζει απόλυτα στην σημερινή Νέα Δημοκρατία.
12: Τι έχει να δείξει ο Μητσοτάκης καλύτερο από τον Κυρανάκη σε αυτή τη θέση?
11: Ναι.
12: Έχει.
11: Δεν ξέρω. Προσπαθώ.
12: Αν είχε τον Μπογδάνο, πάει, λακίσαν αυτοί.
11: Θέλω χρόνο να σκεφτώ. Ποιο θα ήταν καλύτερο δηλαδή για αυτήν την δουλειά.
12: Σε αυτή τη φάση λέμε.
11: Ναι, για αυτή τη φάση.
12: Σε αυτή τη φάση νομίζω και
11: λέμε για τη Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Τώρα λέμε για του Κυριάκου Μητσοτάκη που πάει για τρίτη τετραετία.
12: Πού πάει?
11: Βόλτα, εσύ.
12: Να πάει. Καλά.
11: Καλιά του.
12: Άνοιξε ο κύριος.
11: Ναι. Λοιπόν, ο Κυρανάκης, αφού είπε ότι τα καταφέραμε, νεοδημοκράτες, μετά μίλησε για τη μάχη, την επικείμενη των εκλογών.
8: Μην μπερδευόμαστε λοιπόν. Η μάχη που έρχεται δεν είναι απλά εκλογική. Είναι μια μάχη ιδεών. Οι δικές μας ιδέες.
13: Η μάσα.
8: Οι ιδέες φιλελεύθερης κεντροδεξιάς.
13: Η ρεμούλα.
8: Αναλύονται στον χρόνο. Ανθεκτικές και ταυτισμένες πάντα με το εθνικό συμφέρον.
13: Για να φάνε αυτή και η κλίκα τους.
8: Είναι αυτές που θέλουμε και επιδιώκουμε να επικρατήσουν. Και αυτό είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα εκλογικό ποσοστό τη βραδιά της νίκης.
11: Τι ωραία λόγια.
12: Πολύ καλός.
11: Όταν βγαίνει δηλαδή ένας νεοδημοκράτης και λέει είναι μάχη ιδεών.
12: Ναι, ναι, ναι.
11: Τι ακριβώς.
12: Τι η μάσα η ρεμούλα πάει εδώ για τα μετά. Αυτές είναι οι ιδέες.
11: Εντάξει, εμείς το ξέρουμε, το ξέρει και ο ελληνικός λαός. Όταν οι ίδιοι απευθυνόμενοι στους εαυτούς τους λένε μάχη ιδεών, τι εννοούν ακριβώς? Δηλαδή, ποια ιδέα.
12: Εντάξει τώρα, ποια ιδέα. Κλείνουν το μάρκ, ξέρουν μεταξύ τους.
11: Που είναι εκεί για τις καρέκλες.
12: Οι θέσεις,
11: δεν είναι για άλλο λόγο.
12: Δεν
11: λένε μάχη καρεκλών και λένε μάχη ιδεών.
12: Δεν λέγονται μερικά πράγματα. Ο Κυρανάκης τι δουλειά κάνει? Έχει δουλέψει, είναι αυτός ο Χατζηδάκης τύπου.
11: Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας.
12: Τι τώρα?
11: Ναι.
12: Χθες.
11: Δεν ξέρω, τι σημασία.
12: Δεν του κόψε και το πετυχημένο έργο στο Υπουργείο Μεταφορών τώρα, με σκάς.
11: Ίσα που έκανε τις
12: πάνω
11: στους ταξιτζίδες.
12: Θα γινόταν ευζήν στα τρένα.
11: Ναι, αυτό είναι ένα θέμα. Πάντως, μίλησε για τη μάχη των ιδεών. Οπότε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν το φρέναρε εκεί, εμείς το φρενάραμε εκεί, γιατί έχει και δεύτερο μέρος.
8: Νοδημοκράτες και νοδημοκράτες. Η μάχη έχει ήδη ξεκινήσει.
13: Κακάν, κακάν!
8: Ζητώ από όλους σας λοιπόν να έχουμε ψυχολογία νικητή.
14: Είμαι δυνατή, νιώθω καταμάχητη.
8: Πάμε λοιπόν, κρατώντας πάντα ψηλά

0: Πάμε να πιστέψουμε στις δυνάμεις μας.
1: Είμαι δυνατή, νιώθω καταμάχητη. Όλα πάνε καλά, τίποτα και κανένας δεν με σταματά.
0: Να πιστέψουμε στη δύναμη της βάσης μας. Και σήμερα να φύγουμε αυτή την αίθουσα με ένα φύλλο πορείας και την πιο σημαντική αποστολή που μας αναθέτει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Να βάψουμε ξανά το χάρτη γαλάζιο.
2: Μπογιατζίδες τους κάνει ο Πρωθυπουργός.
3: Πω.
2: Να πάνε να βάψουν. Τι βλακείς μπορεί να πει κάποιος σε τέτοιες περιπτώσεις. Ναι. Χαζό. Λέξεις στη σειρά. Έννοιες που δεν ανταποκρίνουν καθόλου στην πραγματικότητα.
3: Νομίζω.
2: Η μισή από κάτω που χειροκροτούν. Τι μισή. Τα δύο τρίτα είναι διορισμένοι. Είναι στελέχη του κράτους. Τους πληρώνουμε όλοι εμείς. Κάτι πεντοχίλιαρα. Σαν τους Μητροπολίτες.
3: Καλή ώρα.
2: Παίρνουν και αυτοί, ναι.
3: Για να αλληλοχειροκροτούνται και να
2: και λένε για τη μάχη των ιδέων. Ποια μάχη, ποια ιδέα. Τι είναι αυτό. Το 5.000 να γίνει 10.000.
3: Αυτές οι θέσεις νομίζω φτιάχνονται για αυτούς τους λόγους μόνο. Να βγαίνουν να λένε παπάντζες, να χαίρονται μεταξύ τους και να χειροκροτά. Ποιος ήταν γραμματέας τώρα. Πριν.
2: Ο Σκρέκας, νομίζω.
3: Τι τώρα το έχουμε χάσει. Δηλαδή, ποιο πετυχημένο έβγαλε και γιατί.
2: Για να και μια ανάμειξη στα.
3: Στα πολεοδομικά και αυτά. Δεν έχεις που να τα αφήσω. Οι άλλοι μπλέκονται με τους πολεοδομίες, φεύγουν οι γενικοί γραμματείς από τα υπουργεία.
2: Παντού.
3: Οι άλλοι, ο ΠΚΠ, όπου και να το πιάσεις, στάζεις κάτι.
2: Προσωρινή είμαστε, Αποστόλη. Όλοι δεν είμαστε μόνιμοι. Η Νέα Δημοκρατία το έχει εφαρμόσει. Δεν είναι μόνιμος κάποιος να είναι 15 χρόνια σε μια θέση.
3: Ειδικά αν εμπλέκεται σε σκάνδαλο.
2: Υπάρχει κάποιος που δεν εμπλέκεται σε σκάνδαλο.
3: Στη Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι.
3: Τι να σου πούμε, δυσκολεύομαι να ψάξω. Να βρω.
2: Έχουν συνηθίσει. Όταν λέει μάχη ιδεών, αυτό εννοεί.
3: Οι άλλοι με διευκρίνει τα ποσά. Οι άλλοι που και παίδε στα χωράφια.
2: Τα λαχεία.
3: Οι άλλοι τώρα με τις πλειοδομίες.
2: Εντάξει, τι να κάνω.
3: Έχουν καλύψει ένα μεγάλο φάσμα.
2: Ναι, και αυτά είναι τα ψηλά, δεν είναι τα χοντρά σκάνδαλα, να ξέρεις.
3: Ναι, εντάξει.
2: Αυτά είναι τώρα με ΟΠΚΕΠΕ ψηλά, ψηλικό κότο, δεν είναι άλλα κι άλλα. Έτσι λοιπόν, αυτά έλεγε ο Κυρανάκης εκεί. Να πάνε με σημαία, τα ιδανικά και να έχουν αυτοπεποίθηση. Γι' αυτό βάλουμε και τη σαλάκα. Να πάνε με ψυχολογία νικητή.
3: Χρειάζεται όμως ένα μπουστάρισμα.
2: Κάποια στιγμή έπρεπε να μιλήσει όμως και ο Πρωθυπουργός και να ευχαριστήσει τον Κυρανάκη εκεί, να τον εμψυχώσει, να του δώσει τον αέρα της νίκης.
4: Αγαπητέ μου Κωνσταντίνε, ξέρεις καλά ότι δεν σε περιμένει ένα σύντομο σπριντ όσο ένας απαιτητικός μαραθώνιος μέχρι τις εκλογές του 2027. Είμαστε ωστόσο, ας μην κοροϊδευόμαστε πια, στην τελική ευθεία. Κάθε μέρα μετράει. Δεν σου ζητώ συνεπώς να ανεβάσεις απλά στροφές στις μηχανές, αλλά να πατήσεις γκάζι.
5: Δώσε γκάζι, μωρέ ανάπηρη.
4: Να πατήσεις γκάζι.
5: Δώσε.
2: Εδώ ο Κυρανάκης.
3: Ο Κυρανάκης, ναι.
2: Πατώντας γκάζι.
3: Ναι. Το λες και υποβάθμιση της θέσης του γραμματέα πάντως του κόμματος.
2: Όχι, εντάξει, γιατί. Είσαι ένα παιδί της Νέας Δημοκρατίας, είναι παιδί του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ταιριάζει απόλυτα ότι πρέπει το κόμμα πρέπει να εκφράζεται όπως και η Πρωθυπουργία, ναι, και η Προεδρία από
3: και
2: αξιόλογα.
3: Και βρήκαν τον Κυρανάκη δηλαδή γι' αυτό.
2: Δεν βρήκαν άλλον, δεν ξέρω.
3: Στο σχολείο το κορυδεύαμε αυτά.
2: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι έκανε στο σχολείο.
3: Ναι.
2: Εσείς τα κοροϊδεύατε γιατί και κοίτα την πορεία τη δική σου και κοίτα την πορεία του Κυρανάκη.
3: Ναι, ναι.
2: Ό, είδες όμως. Όταν φτάνατε το κοροϊδεύατε.
3: Η κοροϊδία όμως το ποιήσμο σε έκανε. Πέτυχε. Ναι.
2: Θέλω να πω ότι θα το κρίνουμε με πολλά κριτήρια όλο αυτό. Δεν θα είναι μόνο με ένα κριτήριο αν αρέσει εσένα. Αν είναι αποτελεσματικός ο Κυρανάκης, ναι, και το πατήσει γκάζι.
3: Καταρχάς φαντάζομαι και ότι αρέσει σε πολλούς. Σε πάρα πολλούς. Άλλο τώρα που εγώ μπορεί να με βαθείς. Ναι.
2: Βουλευτής.
3: Είναι.
2: Πώς δεν είναι, κάτω.
3: Ξέρω εγώ, πανταμύρετος. Έχει βάλει άλλους καλούς.
2: Νότια νομίζω σε εμάς είναι κάτω, στα βόρεια θα σε γέλει, νομίζω στα νότια.
3: Καλά, βουλευτές βγαίνουν άλλοι και άλλοι τώρα, μην το συζητήσουμε αυτό. Και πώς βγαίνουν.
2: Όπως βλέπουμε.
3: Και με τι μειοψηφίες βγαίνουν.
2: Πια πρέπει να κρύβεις ότι είσαι βουλευτής. Γιατί βλέπεις ποιοι είναι.
3: Και επίσης για να
2: πηγαίνει. Τι δουλειά κάνετε. Είμαι εκεί σε ένα κτίριο στο κέντρο δουλεύω.
3: Ναι, ναι.
2: Πλατεία Συντάγματος ακριβώς. Εκεί και
3: τα επιχειρήσεις, τα υπουργεία.
2: Εκεί δουλεύω. Δημόσιοι υπάλληλοι.
3: Ναι.
2: Λέει, κάτι φλού, έτσι να λες.
3: Τι τώρα, το Μαρούλι είναι κοντά να έρθει. Δεν είναι τώρα το Μαρούλι στο παραμικρό.
2: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είπε μόνο να πατήσει γκάζι.
3: Είπε κι άλλα.
2: Ο Κυρανάκης, βέβαια, έδωσε.
3: Δεν μίλησε, το χορταίνουμε κι αυτόν τώρα.
2: Μίλησε, όχι,
3: γιατί. Θα το συγχαθούμε, να ακούμε τώρα προεκλογική χρονιά.
2: Ενώ πριν, για τις εκλογές.
4: Εμείς οφείλουμε πρώτα και πάνω απ' όλα, όπως το κάναμε το 2023, να αποκρούσουμε τον κίνδυνο της ακυβερνησίας και περιπετειών που θα ανατείναζαν τις ως τώρα κατακτήσεις ολόκληρης της κοινωνίας. Και οι επόμενες εκλογές θα κρίνουν το αύριο της πατρίδας. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία.

0: Και τόλισε εκεί που δεν το περιμένουμε.
1: Αγαπημένος Βοσκόπουλος, πάντα
0: ναι,
1: σε αυτά.
0: Και γιατί θέλει να είναι μία. Μόνο μία.
1: Καλά.
0: Και στον κόσμο καμία.
1: Ας γυρίσει πλευρά.
0: Όχι, Μητσοτάκη.
1: Ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, θα λέει για να μαζέψει τους δικούς του και να δείξει ότι θα πάμε με την πρώτη. Μία ψήφισε τα
1: τώρα
0: δεύτερα κόμματα.
1: Τίποτα χάπατα είναι η δική του. Και θα τους μαζέψει με τέτοιες παπάντζες. Γιατί πάυση, γιατί πάυση. Στο χάπατα.
0: Όχι, δεν,
1: δεν
0: είναι χάπατα.
1: Γέμισε το κενό.
0: Όχι.
1: Πάυση δεν... τώρα σημαίνουσα.
0: Δεν είναι χάπατα.
1: Α, εντάξει, πες αυτό. Με αυτόν τον τόνο.
0: Ναι.
1: Με αυτό το χρωματισμό. Θα καταλάβω.
0: Το διέψευσα, εντάξει.
1: Ναι, ναι,
0: ωραία,
1: ναι.
0: Συνεχίζουμε.
1: Ναι, συνεχίζουμε να μην
0: το κέφι. Ακούσουμε έναν ψηφοφόρο Μητσοτάκη.
1: Μη χάπατο.
0: Ναι, ο οποίος τον αλίευσα από τα social media. Έχει πιει κρατάει ένα κουτάκι μπύρας. Είναι άντρας. Έχει πιει, πρέπει να έχει πει πάνω από 10 κουτάκια μπύρας.
1: Δεν ξέρεις τον καθένα τον πειράζει. Ναι. Μπορεί να έχει τρεις μπύρες να τον έχει στείλει.
0: Ας τον ακούσουμε.
2: Τι θα ψηφίσεις,
3: Πρωθυπουργό?
2: Ποιον?
3: Μητσοτάκη.
2: Το Μητσοτάκη θα ψηφίσεις? Γι' αυτό πάμε κατά διαόλου, ε.
3: Έστω σου φαίνεται, ρε μάγα.
0: Μεταξύ κουνιέται
1: τον έχω δει.
0: Καβοντόρο είναι όλο αυτό. Είναι σαν την κυρία Βαΐα που δεν πίνει. Αυτοί οι δύο έχουν κοινή αντίληψη των πραγμάτων.
1: Αυτό, αν επειδή το έχω δει το βίντεο, κρατάει και ένα κουτάκι μπύρα εκείνη την ώρα.
0: Λέω, κρατάει και
1: δεν, δεν πίνει, δεν μπορεί να πει δεν πίνω.
0: Όχι.
1: Εκτός αν το είχε στα αυτοδοχείο, το είχε πιει άλλο, ξέρω.
0: Και πώς έγινε έτσι. Και είναι παπαραντουράι, πώς συνέβη αυτό έτσι, που επειδή κρατάει ένα σταχτοδοχείο. Όποιος κρατάει ένα σταχτοδοχείο δεν γίνεται έτσι.
1: Δεν έχει ακούσει μη σου ρίξουν στάχτη στο ποτό?
0: Ναι, αυτό έτσι.
1: Αυτό,
0: έτσι.
1: Μια γουλιά έγινε.
0: Ωραία. Το Μητσοτάκη θέλει να ψηφίσει, πώς το βλέπουμε τώρα αυτό?
1: Μπράβο.
0: Μπράβο. Να πάει έτσι στην κάλπη.
1: Γιατί είπε έτσι σου φαίνεται. Δεν είναι έτσι, δεν είναι. Η ιδέα μας είναι.
0: Με αυτόν τον τρόπο να πάει στην κάλπη, να μπει μέσα στο εκλογικό κέντρο έτσι.
1: Μητσοτάκη, πού ήρθε? Τζο. Σταυρονό.
0: Στο παράβαν μέσα περάστηκε.
1: Δεν θα μπει να κατουρίσει. Λογικά. Για στη σακούλα τα ρίχνω.
0: Ό,τι είναι γραφτό.
1: Ό,τι είναι. Και ό,τι ταιριάζει τώρα, εντάξει.
0: Κλείσαμε εδώ με τα μητσοτακικά, με τα νεοδημοκρατικά, έχουμε νέο γραμματέα, πατάμε γκάζια, δίνουμε μάχη ιδεών, ό,τι καλύτερο δηλαδή, δεν υπάρχει καλύτερο.
1: Όχι, ξεκινάει ωραία. Δεν μας καλάσει το καλοκαίρι τώρα με τις παυλακίες.
0: Όχι.
1: Βάλει την αρχή Σεπτέμβρη καμιά χαζομάρα.
0: Όχι.
1: Θα πάει πατούσα τα κούνικη. Δηλαδή θα κάναμε ένα μέγεθος κριτικής σε κάθε περίπτωση, εάν μας χαλάς και το καλοκαίρι.
0: Όχι, όχι εμείς. Δεν θα ψηφιστεί από τον κόσμο. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι.
0: Όχι, όπως και να έχει, δεν επηρεάζει στις διακοπές των Ελλήνων. Ανεξαρτήτως αν πάνε ή δεν πάνε. Το καλοκαίρι μέχρι το τέλος Αυγούστου δεν λες τίποτα γι' αυτά. Ναι, μόνο φωτιές.
1: Άσε, εκεί να φωτιές, να διαχειριστούμε όποια κρίση
0: καταστροφές, από καταστροφές μόνο φωτιές.
1: Ναι.
0: Τα υπόλοιπα από Σεπτέμβριο έως Μάιο. Δεν ναι. Δηλαδή υπάρχει ένας προγραμματισμός στη χώρα.
1: Sorry κιόλας τώρα. Άμα θες να ανακόψεις τον Τσίπρα, να το κάνεις ήδη. Θέλει τώρα να τα κάνει μπαμπαμ για να μην πάρει ο Τσίπρα.
0: Πόσο τυχερός ο Μητσοτάκης που έχει τον Τσίπρα δεύτερο.
1: Μόνο τον Τσίπρα. Ένα και ένα. Και τρίτο και τέταρτο βάλει.
0: Οκ. Αλλά δεύτερο έχει το Μητσοτάκη. Δηλαδή.
1: Τον Τσίπρα.
0: Και τον λέει λάθος, τον Τσίπρα. Και να θέλει ένας μεσαίος χώρος γιατί. Δεν βγαίνει πρωθυπουργός αυτός που θέλουμε εμείς εδώ οι ακροατές. Πρωθυπουργός βγαίνει από το μεσαίο χώρο, όποιος ψηφιστεί από ένα 10% κινούμενου μεσαίου χώρου.
1: Ναι, γιατί άλλοι είναι στάνταρ.
0: Αυτό το 10% κινούμενου μεσαίου βλέπει Τσίπρα και του γυρίζουν τάντερα. Δεν διαφωνεί απλά. Δεν υπάρχει στο υπογράφω.
1: Βιάζεσαι.
0: Δεν υπάρχει
1: καλά.
0: Περίπτωση αυτός ο μεσαίος χώρος να πάει σε αυτό το Τσίπρα.
1: Τώρα, του χρόνου τέτοια μέρα που θα είμαστε όλοι ελασίτες εδώ πέρα.
0: Τι θα είμαστε.
1: Με αυτό. Και θα έχει ψηφιστεί με την άλλη έννοια μπορεί. Εκλογές,
0: με την άλλη έννοια μπορεί οι ελασίτες.
1: Τώρα.
0: Αλλά
1: τώρα,
0: με την έννοια του τσίρκου, του Τσίπρα.
1: Θα δεις τώρα τη μεγάλη παράταξη μέσα που θα μαζέψει όλο το εκεί και ο Ανδρουλάκης και τα τέτοια μέσα. Όλοι.
0: Τέτοια μέσα.
1: Και τα σκαμπόμπου και τα τέτοια μέσα.
0: Όλα μέσα.
1: Αυτή η ποιή είναι, αυτή είναι. Τα σκαμπόμπου και τα τέτοια είναι.
0: Θα ασκήσουμε. Χαμό γίνεται. Προοδευτική παράταξη είναι όλο αυτό.
1: Συμπαράταξη.
0: Ασυμπαράταξη.
1: Δεν είναι παράταξη μόνο.
0: Ανθοδέσμες. Ο Μητσοτάκης, δηλαδή αν εξασφαλίσει τρίτη τετραετία, ένας μεγάλος παράγοντας είναι αυτός που του έδωσε την πρώτη και τη δεύτερη. Ο Τσίπρας. Γιατί έτσι βγήκε. Η πρώτη και η δεύτερη στρώθηκε από τον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί πήραξε αυτόν τον μεσαίο χώρο.
1: Και ένα άγαλμα,
0: το 10%.
1: Δεν θα του κάνει ένα άγαλμα.
0: Θα έπρεπε.
1: Να πει Λεωφόρος Τσίπρα. Κάτι. Όχι, θέλουμε την πάροδο του Άδωνη και του Στουρνάρα, Μιχέ. Δηλαδή, άσε μας τώρα. Κάνε μια λεωφόρο Τσίπρα. Σε αδιέξοδο θα είναι αυτή η λεωφόρο, έτσι κι αλλιώς. Αλλά μια λεωφόρο.
0: Όχι, εγώ προτείνω όλο ο Κηφισός και το απάνω και το κάτω ρεύμα που γίνεται αυτό το τριμπούρδελο κάθε μέρα να ονομαστεί Τσίπρα.
1: Α, ναι, θα ήταν ωραίο.
0: Αυτό
1: γιατί δεν έχει όνομα το Κυφισό.
0: Τι θα πει.
1: Κυφισό ήταν όταν ήταν ποτάμι.
0: Ναι,
1: βλέπει ποτάμι. Δεν έχει ποτάμι. Πε το εκεί στην Κυφισιά που είχε ένα κομματάκι εκεί, Κυφισό. Τελειώνει σε λίγο.
0: Είναι από κάτω το ποτάμι.
1: Από κάτω δεν είναι. Από κάτω είναι τα αποθρολήματα, δεν είναι ποτάμι.
0: Όπω υπογείο σκέφτεται και ο Αλέξη Τσίπρα, θα πρέπει λοιπόν να ονομαστεί Λεωφόρο Αλεξίου Τσίπρα.
1: Εθνική οδό.
0: Πού είσαι,
1: εθνική οδό.
0: Στην Τσίπρα μου, του στάγει.
1: Αβενιού. Στην Τσίπρα, Αβενιού είμαστε.
0: Έχω κολλήσει τρεις ώρες. Στην Τσίπρα τα βρυσίδια όλα να πέφτουν εκεί.
1: Και να ακούς και στα ραδιόφωνα κάθε μέρα. Μποντιλιάρισμα στην Τσίπρα. Καραμπόλα στην Τσίπρα. Το στανιό μου μέσα στην Τσίπρα. Θα πάει εκεί. Θα ευχαριστιέσαι όμως, ρε παιδί.
0: Ναι, μα γι' αυτό το λέω.
1: Τώρα το ρίχνω στο Κυφισό τον καημένο τον Πινελίκη. Γιατί.
0: Τι φταίει ο Ποταμάκος. Ποταμάκος είναι από κάτω.
1: Δεν είναι κιόλα. Τι είναι από κάτω τώρα. Κρυφό ποταμό, έχει ακούσει κρυφό ποταμό.
0: Έχει, ένα νερό τρέχει.
1: Ναι. Εκεί... Σιγανά ποταμάκια έχουμε ακούσει. Όχι κρυφά ποταμάκια.
0: Παραπόταμο δε αυτού ναι. Είναι ο Ηλισσό. Θυμάσαι στο Skype που ήμασταν από κάτω.
1: Ποιο Ηλισσό, πάει και ο Ηλισσό.
0: Όχι, υπάρχει.
1: Κρυφό κι αυτό.
0: Ναι, αλλά υπάρχει νερό όμω.
1: Και ο άλλο έχει νερό. Άμα βρέξει, έχει νερό.
0: Ο Ηλισσό έχει περισσότερο.
1: Ούτε πια θα τι βγάλουμε να τι μετρήσουμε του έργου.
0: Ναι, όχι, έχει. Γιατί ένα νερό το είχε κάνει, κουπί πάνω κάτω.
1: Πήγαινε πιέστο αυτό το νερό που το
0: είχε. Εγώ απορώ πω κάνει και κουπί. Ήταν κάτι αθλητέ. Με διάφορα κανό και τέτοια. Και κάνανε, μπαίνανε από τη θάλασσα και κάνανε κουπί στο βουρκόνερο.
1: Και σπρώχναν στις νεκρές χελώνες, ξέρω
0: κάτι εγώ, κουλούφια, κάτι και πτώματα.
1: Βρύα, λιχίνες, πτώματα, ό,τι.
0: Και κάνανε αθλητισμό και γύριζαν.
1: Βρίσκανε κάποιο πτώμα στον διάμεσο.
0: Ναι.
1: Εξαχνίζει ο Χρυσοκοίδης κάτι. Α, βρήκαμε και μια υπόθεση με την ευκαιρία.
0: Ο αθλητισμός είναι υγεία. Τι υγεία. Πώς θα γυρίσεις μετά. Γιατί δεν πρέπει να σε αγγίξει άνθρωπο.
1: Εκεί με έπολα μετά. Βγαίνεις από εκεί με έπολα.
0: Μα το βλέπαμε γιατί παρκάραμε και περνάγαμε κάθε μέρα από το. Όταν δεν έβρεχε, ερχόταν. Από την Πίνδο κατέβαινε ότι υπήρχε μικρόβιο και σάπιο, στρώματα, κρεβάτια, αυτοκίνητα, ό,τι περνούσε όλο από εκεί. Και αυτό ήταν
1: αυτό είναι καθημερινότητα. Αυτό
0: και Τσίπρα να ονομαστεί λοιπόν. Όλο αυτό είναι, νομίζω ταιριάζει.
1: Οφείλεις αφορά
0: την. Για να τιμήσουμε και την προσφορά. Θα πάμε τώρα στα ελληνοτουρκικά.
1: Άντε τι, έχουμε Γεραπετρίτη.
0: Όχι.
1: Σηκώθηκε αυτός, είναι ακόμα γυρμένος.
0: Δεν ξέρω. Τοποθετήθηκε για τα ελληνοτουρκικά και πώς πρέπει να γίνει τη διαπραγμάτευση.
1: Ποιος, Αποστόλη. Σαμαράς.
0: Όχι.
1: Ποιος.
0: Η κυρία Καστιανού.
1: Α.
4: Όταν θα πρέπει να πας να συζητήσεις, θα πρέπει σίγουρα να έχεις όχι απλά πλήρη εικόνα του τι θα πάω να ζητήσω, του τι ζητάει η άλλη πλευρά, μέχρι να έχεις κάνει και μία ψυχανάλυση των ανθρώπων με τους οποίους θα βρεθείς. Ψυχανάλυση των ανθρώπων με τους οποίους θα βρεθείς. Γιατί ξέρετε, δεν χρειάζεται στη διπλωματία, αναλόγως με ποιον έχεις απέναντί σου, θα πρέπει να έχει και διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο θα συζητήσεις.
0: Κυρία Καριστιανού, όταν μιλάει για τα σοβαρά θέματα της πολιτικής, έχει πολύ πλάκα. Δηλαδή εδώ τώρα λέει και κυρίως είναι το στυλ και το ύφος. Ενώ δεν τα κατέχει, το καταλαβαίνει ο καθένας. Είναι κακό που δεν τα κατέχει. Όχι γιατί είναι καινούργια στην πολιτική, αλλά εκεί θέλει τώρα ένα κοντρολάρισμα εσωτερικό. Αυτό που θα πεις για θέμα που δεν το κατέχεις, να το πεις με τέτοιο τρόπο ώστε να μην φανεί ότι λες παραπάνω από αυτό που κατέχεις ή ότι δεν το κατέχεις. Θέλει μια τέχνη.
1: Να.
0: Εδώ τώρα λέει ότι πρέπει να κάνουμε ψυχανάλυση. Στους Τούρκους υπουργούς να πάνε να συναντηθούμε μαζί τους.
1: Ξαπλώστε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Έλα, δεν δώσετε Τούρκους. Καθίστε.
1: Στον Ιβάν.
0: Θα πάει λοιπόν, ο Γεραπετρίτης με μολύβι.
1: Τι παιδικά χρόνια είχατε.
0: Θα τα ρωτάει του Φιντάν τα παιδικά χρόνια.
1: Ναι. Κύριε Φιντάν μου.
0: Κύριε Φιντάν μου.
1: Ναι.
0: Κάτι φιντανάκια που έχουμε.
1: Ελάτε να κάνουμε ανάσες. Ανάσες τώρα. Πάμε να διαχείριση θυμού. Γιατί αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Γιατί φεύγουν τα F-16 τα δικά σας και έρχονται. Πρέπει να το δούμε όλο αυτό. Πού βασίζεται η μητέρα σας.
1: Εγκράτεια, κύριε.
0: Στα παιδικά χρόνια και φιντάνε.
1: Μήπως σας έλεγε ή ούτε άνοιξε το στόμα, μπει το αεροπλανάκι να φάτε. Και σας έχει μείνει.
0: Το κουτάλι αυτό με
1: το κουτάλι. Το αεροπλανάκι.
0: Και το πυρούν.
1: Εμείς επειδή είμαστε από την Ειδηψώ, λέγανε το φεριμπότ.
0: Τι λέγανε. Δηλαδή.
1: Άνοιξε το φεριμπότ για να πει το αυτοκίνητο μέσα. Η κουτουαλιά ήταν το αυτοκίνητο.
0: Oh.
1: Στην Ειδηψώ έχουμε φεριμπότ, περνάει απέναντι. Δεν ξέρω.
0: Κάτι ξέρω.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Και λέγανε...
1: δεν είχαμε αεροπλάνα, συγγνώμη, δεν είχαμε παραβιάσεις κάθε τόσο τότε. Οι άλλες εποχές όταν ήμουν παιδί εγώ. Είχαμε το φεριμπότ.
0: Συγγνώμη, ναι. Κύριε Λάνθιμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πληκτρολόγιο λέγατε αυτό που λέγατε.
1: Ναι, ναι. Κλείψε μου το πληκτρολόγιο. Το στόμα το φεριμπότ.
0: Και το στόμα το λέγατε φεριμπότ.
1: Ναι. Και έμπαινε μέσα ένα φορτηγό με τα μεγάλη κουταλιά. Άμα ήταν μικρή, έμπαινε, ξέρω εγώ, το τσιγκουιτσέτο.
0: Αυτά τώρα σε όλα τα παιδάκια, μόνο σε σένα.
1: Δεν είχα ρωτήσει πώς γίνεται στα άλλα παιδιά. Ναι, έχω την αίσθηση ότι και σε άλλα παιδάκια. Το έχω συναντήσει δηλαδή αλλού. Το συναντώ ακόμα και σήμερα.
0: Μεγαλώνοντας, ας πούμε, εσύ τώρα τι λες. Κλείσει το φεριμπότ σου, μωρή. Όταν δηλαδή κλείσει το στόμα σου, μωρή, όταν τσακώνεσαι.
1: Τι μωρή, σε ποια μωρή, ταΐζω κάποια.
0: Όχι,
1: όταν τσακώνεσαι. Γίνεται αυτό.
0: Η φράση κλείσει το στόμα σου, παιδί μου, ή...
1: ναι, ναι.
0: Είναι σε καυγά.
1: Α.
0: Γι' αυτό, κύριο, το συντάσσεται το μωρί.
1: Τώρα χαλάσω μια γλυκιά στιγμή που ταΐζει ένας γονιός το παιδί με γλύκα και τέτοια και άνοιξε κάπου. Άνοιξε το φεριμπότ. Τι θες να πούμε, ψαροκάικο, μανταλένα, φεριμπότ είχαμε. Άνοιξε το χηματαγωγό.
0: Και στον Τούρκο
1: τον Τελικά μου είχαμε και δελφίνια. Στην Ελλειψωτήρα λέγαμε.
0: Κατά δελφίνια.
1: Είχαμε δελφίνια βέβαια. Πήγαινε
0: και
1: άθο,
0: και τι λέγατε.
1: Δεν τα
0: όταν δεν έτρωγε
1: κάποιος. Τα είχαμε σαν ταξί, δεν ήταν.
0: Όχι, όταν δεν τρώγατε, τι λέγατε.
1: Δεν έπαιζε ρόλο στο φαγητό του δελφίνι. Έπαιζε μόνο το φεριμπότ.
0: Ενώ το εσύμον το σου λέγανε φεριμπότ έτρωγε.
1: Άνοιγα στόμα.
0: Συνέχεια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πολλά δρομολόγια έχει πέρα δόθε, γιατί βλέπω έχει φάει το φαγητό. Δηλαδή δεν έκατσε, δεν έμεινε αυτό το φεριμπότ
1: δεμένο. Είμαστε στα αεροπλανάκια του Φιντάντ. Που του κάνανε να μπει το αεροπλανάκι.
0: Ωραία λοιπόν. Όχι, τελειώσαμε με αυτά. Ψυχολογία. Θέτει εδώ ένα νέο στοιχείο η κυρία Καρτιστιανού, ότι πρέπει να κάνουμε ψυχανάλυση πριν πάμε να διαπραγματευτούμε.
1: Κοίταξε να δεις. Ότι είναι για ψυχανάλυση οι περισσότεροι που ασχολούνται με την πολιτική,
0: ναι,
1: και για τον γιατρό.
0: Δεν εννοούσε αυτό όμως.
1: Δεν εννοούσε αυτό. Εννοούσε αυτό, αλλά και τους άλλους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εμείς κάναμε.
0: Okay.
1: Ωραία,
0: είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν θα βάλουμε το Βελόπουλο που ακολουθεί, θα το συνεχίσουμε ως εξής.
1: Να, θα έχει παράπονο μετά το Βελόπουλο.
0: Δεν πειράζει. Θα το παίξουμε πιο μετά ή αύριο. Σιγά, χαρά στο πράγμα. Διότι όπως θα έχετε δει ενημερωμένοι ακροατές μας, έχει γίνει ένα.
1: Αρχίζει τώρα. Έχει συμβεί. Υπομονή, κουράγιο, δύναμη, θα πω στον κόσμο. Να το.
0: Ηλιούπολη. Θα έχετε δει κάποια βίντεο που παίζουν από προχτές. Είχαμε ένα δημοτικό συμβούλιο στην Ηλιούπολη. Και κάποια βίντεο που παίζουν είναι δικά μου.
1: Να.
0: Τα βίντεο.
1: Από το κινητό σου.
0: Από το κινητό μου.
1: Oh, χρυσό
0: που παίξαν στη Σκορδά πρώτο θέμα χτες. Που παίξαν στην πρωινή εκπομπή.
1: Καταξίωση, όχι. Στη Σκορδά δεν έπαιξε.
0: Στην Κοινωνία, ώρα Μέγκα. Παίξαν στο Σιαδήμα στην ΕΡΤ. Παίξαν στην πρωινή εκπομπή του Sky. Και πού δεν
1: παίξαν. Και πόσο πουλάς αυτό το κινητό.
0: Τι?
1: 2-11, 10-80, 8-80. Όσο μιλάω, εγώ εσύ παρακαλώ. Αυτό το χρυσό κινητό που έχει μέσα αυτό το βίντεο έχει τραβήξει το Ψιρόπουλο να βρίζει, να λέει Καραγκιόζη, να το λένε Καραγκιόζη.
0: Είχαμε ένταση.
1: Ναι, έπεσε και ξύλο, είδα και κάτι ξυλίκια, κάτι σπροξίδια. Έπεσε καμιά μπουνιά, κανένα σφαλιάρα ή ήρεμα. Ψώφια.
0: Ναι, πέσανε. Πέσαν και τέτοια, αλλά από σπόντα κάπως, όχι συστηματικά και οργανωμένα που τρως την μπουνιά και φεύγει το κεφάλι, δεν είχαμε τέτοια.
1: Α, τίποτα, τζατζαρίσμα.
0: Αλλά ήταν σε δύο φάσεις, γιατί ένας αντιδήμαρχος τα πήρε με μία συμπολίτη μας εκεί που του είπε τη λέξη, την τρισύλλαβη που αρχίζει από μα, μεσαία συλλαβή, λα και τελειώνει σε κας.
1: Μετρητά. Κάς, ναι. Το λέω για να μην θεωρηθεί κάπου.
0: Αυτό.
1: Ναι. Ή Τζόνι Κάς.
0: Που όμως το είπε χαλαρά ότι μη γίνεστε, ρε παιδί μου, έτσι. Που ασχολείστε συνέχεια με αυτά, μην γίνεσαι μπιπ.
1: Ναι.
0: Δεν τον είπε είσαι μπιπ. Δηλαδή, ναι. Αλλά επειδή ήταν τεταμένη η ατμόσφαιρα, σηκώνεται ο αντιδήμαρχος, τη σπρώχνει. Ναι. Αυτό δεν το έχουμε στο βίντεο, γιατί δεν το περίμενα κι εγώ, γιατί κατά σύμπτωση ήμουν εγώ εκεί μπροστά.
5: Κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. 3,5 εκατομμύρια ευρώ από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την ενίσχυση της απασχόλησης και την κατάρτιση ανέργων. Η ΕΝΑΟΝ φέρνει το φυσικό αέριο στο Αγρίνιο εντός του 2027. Θετική η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό, αλλά ζητά διορθώσεις στη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ο Δήμος Αγρινίου καλύπτει τις αυξανόμενες ανάγκες των οικογενειών με 2 επιπλέον βρεφικά τμήματα, τα οποία θα λειτουργήσουν από Σεπτέμβριο. Έλληνες και Κινέζοι στις ανασκαφές στο Αγγελόκαστρο Αγρινίου για να έρθει στο φως αρχαία πόλη. Σύντομα ανάβουν νέα φανάρια στην περιμετρική οδό έξω από το Εύλωμο Γυμνάσιο και στη συμβολή των οδών Τρικούπη και Μακρύ. Ο Αθανάσιος Μπαλτάς από τη Στάμνα, νέος πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Επιτραπέζιας Ελιάς. Στο κέντρο υγείας Θέρμου Μητέρα και παιδί μετά από πτώση του οχήματος εγκρεμό από τα 30 μέτρα. Σε εξέλιξη τα έργα στους δρόμους Τριανταφυλαίκα Αμπέλια και Αμπέλια Άγιος Θεόδωρος στον Δήμο Θέρμου. Σε τροχιά ανάπτυξη στον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, το στάδιο Νεοχωρίου Μαγούλας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
6: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. σχεδιασμένα για να αποδίδουν, φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
7: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
8: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
9: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
8: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
9: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
8: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
9: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
6: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
0: Καλά εσύ.
1: Καλά, όλα καλά. Ωραία.
0: Λοιπόν, αυτό...
1: Μπράβο στο Ηλιούπολι Times καταρχάς, ναι, για το αποκλειστικό. Ναι. Μπράβο στο μπροστά. Κινητό σου. Καλά που πήρες καλό κινητό να τραβάει κάποια όταν δεν κουτσομπολεύεις. Αλλά ναι. Συγχαρητήρια αυτό.
0: Ναι, τώρα δεν θα κουτσομπολεύουμε κιόλα. Δηλαδή είχα να δω κόσμο καιρό. Δεν θα
1: το έχει στο νου, δεν μπορεί να πα.
0: Μα γυρίζω έτσι και βλέπω μακελιό. Mm. Πού να το φανταστώ, λέω Δημοτικό Συμβούλιο, σοβαροί άνθρωποι, η εκπροσώπηση του λαού τη Ηλιούπολη. Θα πρέπει
1: μπράβο
0: να.
1: Μπράβο στι επιλογέ Ηλιούπολη, από ό,τι φαίνεται.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, σε αυτό το χώρο που λέμε εμεί εκεί, το πάρκο Χαλκάκη 64 Στρέμματα, που είναι ένα υποτυπώδε πάρκο, χώμα, όπω πρέπει να είναι τα πάρκα. Είδα τι μακέτε αυτού που θέλουν να φτιάξουν τώρα, αν φτιαχτεί. Ένα υποτίθεται βιοκλιματικό πάρκο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει ένα βιοκλιματικό πάρκο να θέλει 5 εκατομμύρια για να φτιαχτεί. Πάνω σε υπάρχον πάρκο. Δεν είναι, ας πούμε, ένα εργοστάσιο που θα τον γκρεμίσουμε και θα φτιάξουμε πάρκο. Έχει διαδρόμους, έχει πράσινο, έχει γήπεδο στίβου, έχει ένα πάρκο σκύλων μέσα στο πάρκο, έχει παγκάκια, έχει ναι. θεατράκι. Τα έχει όλα. Γιατί όλο αυτό να το ακυρώσουμε και να φτιάξουμε ένα βιοκλιματικό πάρκο με κάτι γκαζόν που βλέπω πολύ φοβάμαι θα είναι πλαστικές μοκέτες.
1: Ναι.
0: Έτσι φαίνεται. Και θα φτιαχτεί και ένα αναψυκτήριο στο κέντρο αυτού του πάρκου,
1: ναι.
0: 120 τετραγωνικά. Που αυτό όπως ξέρουμε όλοι θα μπουν και οι τέντες και τα πρόσθετα και θα γίνει 200 τετραγωνικά. Γιατί να γίνει αυτό. Αναψυκτήριο σε ένα πάρκο σημαίνει γάμοι, βαφτίσεις, κηδείες, αυτοκίνητα, παρκάρισμα. Το δε συγκεκριμένο πάρκο αυτό στο Χαλκάκι δεν έχει πρόσβαση με λεωφόρο. Δεν πάει λεωφόρος εκεί. Πάνε στενά μικρά. Θα γίνεται, ήδη γίνεται. Ήδη γίνεται μποτιλιάρισμα
1: με αυτοκίνητα. Δεν το λες και τόσο φιλέτο.
0: Είναι φιλέτο.
1: Είναι, αλλά άμα δεν έχει πρόσβαση και αυτά, ενώ δεν είναι ότι περνάει είναι και πα τους... από εκεί για το ελληνικό, άρα θα εξυπηρετεί μια κατάσταση.
0: Δεν είναι
1: για
0: πάνω, πάνω σε άξονα. Είναι στη γειτονιά.
1: Εξυπηρετεί μόνο τη Λιούπολη. Δεν είναι για να
0: ναι.
1: είναι τοπική χρήση πάρκο.
0: Και έτσι πρέπει. Μα γι' αυτό μέχρι τώρα έχει κρατηθεί έτσι. Αυτό αν δεν έμπαινε ο Κιντής το 85 πότε είχε μπει, υπάρχει σχέδιο που θα γινόταν και ψέλη. Θα είχε κοπεί σε οικοδομικά τετράγωνα. Και μπούκαρε εκεί τότε ο Δήμαρχος, πάτησε σε κάτι, μια άλλη πολύ ωραία ιστορία της Ηλιούπολης και το κρατήσαμε 64 στρέμματα στην πιο λαϊκή γειτονιά της Ηλιούπολης, στην Αγία Μαρίνα. Είναι χώμα. Είναι κενό, είναι δέντρα, είναι και φώτα. Εντάξει, γίνονται διάφορα και αλλά εν πάση περιπτώσει. Οπότε αυτό έγινε προχθές και ό,τι βίντεο είδατε είναι Και ένας άλλος συνάδελφος, ο Γιάννης ο Καραμαγκάλης, έχει τραβήξει επίσης βίντεο από την απέναντι μεριά. Αλλά τα βασικά βίντεο της από εδώ που ξεκίνησε η σκορδά είναι από εμάς.
1: Βέβαια, η ΦΕΗ ξέρει τώρα που να.
0: Και με ένα τέτοιο τραγούδι για την Ηλιοπολίτισσα. Θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό. Το τραγουδάει ο Ασβός με τον Φίλιππο. Ο Θοδωρής με τον Φίλιππο του. Θοδωρής Χορόζογλου, Ασβός είναι το καλλιτεχνικό. Με τον Φίλιππο τον Μπασαλίδη. Περιγράφει την Ηλιούπολη μέσω μιας Ηλιουπολίτισσας.

0: Λάτε στη γιορτή μου, την 3η, 30 Ιουνίου, στο Λόφο του Φιλοπάπου, στο θέατρο της Δώρα Στράτου, για ένα σατυρικό υπερθέαμα, μια παρέλαση γαλάζιων λαμόγιων και αριστεριστών καιροσκόπων. Θα ακουστούν ο λογαριασμός της Λιόλιου, το Άπατσε Άπατσε και ο ύμνος του Ελλάς, ο αφεντικός. Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. 3η, 30 Ιουνίου, στις 9.30. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
4: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Εσύ? Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
6: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
8: Κρατάς μυστικό?
9: Κρατάω.
8: Φιλάς σταυρό?
9: Φιλάω.
8: Παντρεύομαι.
9: Σόπα.
8: Αλλά...
9: Ο γάμος θρησκευτικός?
8: Όχι.
9: Πολιτικός?
8: Νο.
9: Τότε.
8: Κλιματιστικός.
10: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
8: Αλλά.
10: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
11: Εσεπιόν λέγεται, παρακαλώ.
12: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
11: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
12: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
11: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ.
13: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
14: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.

0: έως και τις 13 Ιουλίου γίνεται και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Πρώτον,
4: ναι.
3: Χρόνια πολλά στον Αλκαίωτο Σογιούλ.
4: Ναι.
3: Που έχει, που είναι φίλος και του Κύρκου, τον ξέρουμε κι εμείς.
4: Από του Σουαρέ.
3: Που έχει γενέθλια. Και είναι απόγονος του Σογιούλ του παλιού. Λοιπόν, πολύχρονος, γερός, δυνατός, δημιουργικός.
4: Και που ξέρουμε, μας ακούει κιόλας, οπότε.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ακούσει, με τον Ρουφιάνο τον Κύρκο που είμαστε.
4: Καροφόρη. Ημερολόγια. Ναι. Γενέθλια.
3: Δεύτερον. Δεύτερον, άκουσα τρέιλερ της παράστασης που θα έχεις 30 Ιουνίου και λες ελάτε στη γιορτή μου.
4: Βεβαίως, ήταν μια μεγάλη γιορτή εκείνη την ημέρα.
3: Ναι, θα έρθουμε στη γιορτή σου. Θα μας κεράσεις κάτι όταν έχουμε γιορτή.
4: Φοντάν, τι θες να σε κεράσω.
3: Φοντάν, φοντάν.
4: Φέρε κάτι για την επίσκεψη να σε κεράσω.
3: Φιντάν που λέγαμε και πριν. Να κεράσεις ένα φιντάν.
4: Ένα φιντάν.
3: Τι να φέρω στη γιορτή.
4: Ω, έτσι, μια πορτοκαλάδα που αεραιώνουμε.
3: Α, έξι πάστες.
4: Έξι πάστες. Φέρε, παστάκια. Τυλιγμένα.
3: Όχι, έξι πάστες πηγαίναμε.
4: Ωραία, έξι πάστες.
3: Ή ένα βερμούτ.
4: Βερμούτ. Αυτά. Βερμούτ, να γίνουμε. Κάτι.
3: Αυτά είναι τα ωραία δώρα.
4: Θα κεράσω προσκλήσεις εκείνες τις μέρες. Θα τα δώσουμε. Έχει ανοίξει προπόλης βέβαια παρόλα αυτά. Από τώρα μπορείτε. Στο μορ.com, όποιοι θέλετε.
3: Στη δώρα στράτου.
4: Στη δώρα στράτου, ναι. Εκεί θα είναι ωραία δροσιά μέσα του Φιλοπάπου. Ωραίο θεατράκι με δροσιά καλοκαιρινή, ωραία. Παίξαμε με τις προάλλες, παίξαμε στη Λούτσα. Ξέρεις αν προηγούμενη εβδομάδα. Ένας κύριος μου έδωσε ένα τσαντάκι φεύγοντας. Μ' άρπαξε και από το χέρι και μου λέει: εδώ, παρ' σας ακούω χρόνια, με έχετε κάνει να γελάσω και όλα αυτά. Και μου δίνει ένα τσαντάκι ενηγματικό, αφού το άνοιξα μετά. Και είχε, μου είχε δώρο ένα ρολόι.
3: Ναι.
4: Ένα μπρελόκ του ΠΑΟΚ.
3: Ναι.
4: Άσχετα μοιάζουν αυτά. Και μια σημαία του Τσεγκεβάρα.
3: Ωραία.
4: Αυτά μοιάζουν λίγο άσχετα μεταξύ
3: του. Έχει σημασία.
4: Και λέω, που τελικά είχε και μια κάρτα μέσα που το εξηγούσε ευτυχώς. Αλλά δεν λέει όνομα ο κύριος μέσα για να τον ευχαριστήσω εγώ ονομαστικά. Παρ' όλα αυτά τον ευχαριστώ.
3: Ωραία, το
4: και έγραφε ότι επειδή σε ακούω συνέχεια στην ώρα του λαού, σου κάνω κάποια δώρα συμβολικά για να με θυμάσαι. Άρα το ρολόι είναι για την ώρα του λαού. Και επειδή λέει είμαι φανατικός, πώς το γράφει, ελληνοφρενιτζής, παουκτζής και κομμουνιστής, σου κάνω αυτά τα δώρα. Οπότε ώρα του λαού αυτό.
3: Ό,τι αγαπούσε ο ίδιος.
4: Ναι, παουκτζής.
3: Το οποίο ρολόι το φορά.
4: Και το έβαλα, λέω, να τον τιμήσω τον κύριο. Μου κάνω και άλλα δώρα. Κάτι μπλουζάκια, κάτι άλλα.
3: Εμείς τίποτα πάλι.
4: Φορτωμένος έφυγαμε λίγα λόγια.
3: Εμείς.
4: Κάτι ποτά μου δώσανε, τζιντζάν όπως το λένε.
3: Καλή ζωή κάνεις εσύ. Πας σε συναυλίες λόγω της εκπομπής. Τρως, πίνεις λόγω της εκπομπής.
4: Τι λόγω της εκπομπής.
3: Δίνεσαι λόγω της εκπομπής. Εμείς, Κύρκο, τίποτα.
4: Τίποτα. Λόγω της εκπομπής κάτι κολοβιντιάκια βγάζει αυτός και να γίνει viral στη Σκορδά. Δεν τα λέω όμως αυτά. Τον μάθαμε από τη Σκορδά.
3: Ωραία, αγάπη μου, λίγο είναι αυτό. Για πήγαινε πρώτο θέμα στη Σκορδά και έχει γίνει ποτέ πρώτο θέμα στη Σκορδά.
4: Κεντρική συνέντευξη ήμουν, βέβαια.
3: Πρώτο θέμα.
4: Μια
3: που γυρίσαμε στην Ηλιούπολη πάλι.
4: Όχι, στη Σκορδά γυρίσαμε, όχι στην Ηλιούπολη.
3: Επειδή βλέπω κάτι ερωτήσεις εδώ, να πω το εξής, να σου το πω με παράδειγμα τι έχει γίνει στην Ηλιούπολη αυτές τις μέρες. Και έχει να κάνει με τη δημόσια περιουσία γενικώς, μπορεί να γίνει και σε άλλους Δήμους και δίνει και την αντίληψη αυτής της κυβέρνησης που πάει για τρίτη τετραετία κτλ. Και διαλέξει και τους νόμους.
4: Ναι, καλά, τώρα στην Τρίτη το πιο μεγάλο πανηγύρι, αν βγει προφανώς.
3: Είναι σαν να έχει το σπίτι σου, το οποίο το έχει φτιάξει μόνο σου, το έχει χτίσει μόνο σου, και να αποφασίζει εσύ ο ίδιο που έχει το σπίτι, το σαλόνι, να το παραχωρήσει σε κάποιον άλλον και να πληρώνει και ενίκιο για το σαλόνι. Γιατί εμεί για το πάρκο θα πληρώνουμε ενίκιο ω Δήμο.
4: Χαμηλόμεν. Υπάρχει σχετικό νόμο πάντω για του πληστηριασμού που μοιάζει με αυτό που λες, να ξέρει.
3: Αυτό γίνεται. Αυτό είναι διαφορετικό. Αυτό γίνεται στην Ηλιούπολη. Κομμάτια δικά μα. Τα παραχωρούμε στην ΕΤΑΔ, τις πληρώνουμε και ενίκιο, μας τα παραχωρεί μετά η ΕΤΑΔ για κάποια χρόνια, 30, 10, 20. Και τώρα μετά, και νιώθουμε και ικανοποιημένοι ότι κερδίσαμε το χώρο.
4: Η ιδιοκτησία χάνεται για πάντα όμως.
3: Η ιδιοκτησία.
4: Όταν το παραχωρεί ξανά η ΕΤΑΔ, σας παραχωρεί και 30
3: χρόνια,
4: για
3: 30.
4: Χρήση.
3: Δεν ξέρουμε εμείς εκεί αν έρθει ένας ιδιώτης και πει το θέλω. Επίσης τώρα γίνεται αυτό με το Χαλικάκι και ανοίγει ένα. Δημιουργείται δεδικασμένο. Έχουμε οικόπεδα μεγάλα, ανεκμετάλλευτα, κενά. Που πάμε η βιολογική αγορά κάθε Τετάρτη. Πολύ μεγάλο οικόπεδο, περίπου 50 επί 50, μπορεί να είναι και παραπάνω. Αυτό είναι φιλέτο. Και είναι 3 χιλιόμετρα από το ελληνικό, από την ανάπτυξη, την επένδυση. Πώς ξέρουμε εμείς αν αύριο έρθει και πει πάλι ΕΤΑ, το θέλω. Πάρτε ένα. Σας το νοικιάζω. Ναι, νοικιάζει και το έχω πάρει εγώ και θα χτίσω εκεί που είναι τώρα η κόπεδο. Θα χτιστεί ένα μεγαθύριο.
4: Και θα μείνει για πάντα.
3: Και θα μείνει για πάντα. Ναι. Δεν τα ξέρουμε όλα αυτά.
4: Γιατί ωραίο επίσης, το ελληνικό, αλλά πρέπει να φτιάξουμε και τα γύρω-γύρω. Δεν μπορεί να είναι ένα τσούνι με στη μέση να πετάει.
3: Χάλια το ελληνικό και πρέπει να κάνουμε χάλια και όλα τα γύρω-γύρω. Ναι.

0: Τι να μας πει ο Άσο.
1: Υπογειοποίηση θα γίνει. Θα φτάνουμε στο ελληνικό κίνητο να ψάξουν να βρουν τα ποτάμια σας. Να πλημμυρίζουν και υπογείως.
0: Δεν θα φτάσουν.
1: Δεν θα γίνει. Τι θα γίνει. Δεν έχει υπογειοποίηση.
0: Τίποτα θα γίνει.
1: Σιλιοπολή.
0: Αυτό που βλέπεις θα γίνει. Οπότε, έχεις εσύ τη γιορτή σου.
1: Ναι. Όμως και την παράστασή μου.
0: Ναι, ναι. Θα πρέπει να εξομολογηθείς μέχρι τότε.
1: Όχι ψυχολόγο, τώρα πήγαμε αλλού στον παπά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί, άμα εξομολογηθώ, αν... να παίρνει καλό μισθό, να ξέρω ότι παίρνει ο παπάς, όχι καν φθινιάρι.
0: Αν δεν εξομολογηθείς,
1: τι θα πάω,
0: θα σε πλακώσουμε σκλωτσές.
2: Τι μπορώ να απαντήσω σε όσους δεν λαμβάνουν τη θεία κοινωνία για να μην κολλήσουν γρήπη.
3: Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι καλύτερα να μην κοινωνούν, έχοντας αυτή την αμφιβολία να μην κολλήσουν γρήπη. Όταν φτάσει ο άνθρωπος σε αυτή την κατάσταση, σημαίνει ότι είναι για πολύ κλωτσιές, για πολύ ξύλο είναι. Δεν μπορεί να είναι χριστιανός αυτός ο άνθρωπος που φοβάται τον Χριστό. Τον διάβολο δεν το φοβάται. Τρώει ό,τι να είναι εκεί. Πάει στα μαγαζιά, θα πάει στα μπαρ, θα πάει ό,τι του δώσουν θα το φάει. Εκεί. Δεν φοβάται. Φοβάται τον Χριστό, το σώμα του και το αίμα του. Μην πάει καθόλου να μην πάει. Έτσι να του πεις αυτού μου. Καλύτερα να μην πάει καθόλου. Σημαίνει ότι είναι για πολύ κλωτσιές. Για πολύ ξύλο είναι. Ναι.
0: Εξομολόγηση και θεία κοινωνία.
1: Για κοινωνία είπε. Τι, και
0: με όλα αυτά πακέτο. Ναι, λοιπόν, και κοινωνάς αν δεν έχεις εξομολογηθεί,
1: ναι,
0: θα φας κλωτσές. Εδώ είναι ο γέροντας Δοσίθεος. Είναι κάτι οι γέροντες που κάνουν μια καριέρα στα social media και δίνουν συμβουλές, ξέρουν τα πάντα προφανώς.
1: Ωραίο αυτό που έχουν ανακαλύψει.
0: Με μια βεβαιότητα. Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί θα τα χάναμε. Τα χάναμε παλιά αυτά.
0: Και με γλυκύτητα.
1: Ναι,
0: τον ακούμε εδώ πόσο γλυκό.
1: Εντάξει, εκπέμπουν αγάπη όλοι αυτοί.
0: Το ρώτησε εκεί ένα, δεν ξέρω, συνάδελφο, είναι ένα πολίτη, ποια είναι η άποψή του και για τη μοιχεία. Και απάντησε.
2: Ο άντρας μου μοιχεύει. Να τον κρατήσω ή να διαλύσω την οικογένειά μου.
3: Καλή μου κυρία, να μην διαλύσει την οικογένειά σου. Κράτησε το. Όντως είναι δύσκολο. Όντως η Εκκλησία σου δίνει αυτό το δικαίωμα να τον χωρίσει. Όμως αν μπορείς, μη το κάνεις. Κράτησέ τον και αυτό θα γίνει αιτία να πας στον παράδεισο. Και εσύ και ενδεχομένως να μετανοήσει και ο σύζυγός σου και να πάτε στον παράδεισο. Διότι ο σκοπός του γάμου είναι ο παράδεισος.
0: Τι.
1: Εντάξει, ναι.
0: Κόλαση καταλήγει πάντα.
1: Άλλο αυτό.
0: Οι γάμοι περισσότεροι χωρίζουν μετά και δεν θέλουν να βλέπουν στον άλλο.
1: Ο σκοπό σου είπε τώρα. Α, δεν πέτυχε πάντα το σκοπό. Πάντως πιστεύουν στη συγχώρεση. Σου λέει εντάξει, κεράτωση τώρα.
0: Εδώ η ερώτηση και η απάντηση του γέροντα Δοσιθέου είναι για τη γυναίκα. Τι πρέπει να κάνει όταν ο άντρας συλληφθεί. Μπράβο. Να είναι μοιχός.
1: Ναι.
0: Δεν ρωτάνε το ανάποδο. Και λέει εδώ η γυναίκα πρέπει να το καταπιεί και αυτό. Το δεχτεί.
1: Είναι συγχώρεση.
0: Κάνει υπομονή.
1: Ο άλλος σκότωσε. Να συγχωρεθεί. Ναι. Ο άλλος βίασε. Μπορεί να συγχωρεθεί. Είναι γκέι. Όπα. Όπα. Εντάξει. Έλα. Μην το παρακάνουμε.
0: Όχι.
1: Εντάξει. Υπάρχει συγχώρεση μέχρι ένα σημείο τώρα. Μην. Εντάξει.
0: Όταν η Ουάσιγκτον αποκτήσει τις πλατείες που έχει η Λιούπολη, τότε να μας μιλήσει ο κύριος. Καλησπέρα, Δημήτρης.
1: Λιούπολίτης.
0: Ο φίλος μας. Εννοείται, τι θα.
1: Καλά, έχει και κάτι απλό σχέση η Ουάσιγκτον.
0: Τι έχει?
1: Το DC εκεί έχει κάτι απλό σχέση.
0: Τι DC έχει, τίποτα.
1: Άλλο DC που λέμε. Άλλο DC.
0: Ένα βλαχοχώρι είναι εκεί με βλάχους που το κάναν πρωτεύουσα τώρα.
1: Τον Τραμπ βγάζουν, δεν περιμένει άλλα πράγματα, ναι, προφανώς.
0: Κι άλλον ένα γέροντα.
1: Κατσίκησε, όχι, κατσίκησε.
0: Όχι, δεν προλαβαίνουμε άλλο γέροντα εδώ.
1: Δεν
0: έχει
1: πάει ο γέροντα.
0: Δεν προλαβαίνουμε γιατί πρέπει να χάσουμε.
1: Χάσουμε γέροντα, χωρίς συγχώρεση θα φύγουμε.
0: Μιλάει για τον Τζόγο. Τα μεταδώσουμε αύριο. Να ακούσουν και οι αυριανοί ακροάτε. Όλα οι σημερινοί.
1: Συγχωρούνται και αυτοί με τον Τζόγο.
0: Όλοι συγχωρούνται.
1: Σα το λέω spoiler, κάνω.
0: Όλοι συγχωρούνται, θα ξέρει.
1: Έχασε, τι να κάνω.
0: Μα αυτό είναι, υπάρχει η μετάνοια. Ό,τι ναι, και να κάνεις. Αν μετανιώσεις μετά, οκ, περνάει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή τη θέση στον παράδεισο την έχεις εξασφαλισμένη.
1: Ναι, πέρα, μετά,
0: κάνω ό,τι κάνεις τώρα, αλλά αρκεί να ζητήσεις μετάνοια.
1: Θεωρείσαι δηλωσίας μετά. Το έκανε μετάνιος όμως. Άκυρο, άκυρο.
0: Δεν ξέρω πώς το λαμβάνω.
1: Είσαι κομμουνιστής. Μετάνιωσες.
0: Φτάσαμε στο τέλος. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι σε άλλη γλώσσα από αυτή που το έχουμε συνηθίσει, αλλά παραπέμπει και αυτό στην Ηλίουπολη.
1: Γεια σας.

0: 92,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, Τσολιάς and the Τσόλια Band.
3: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
4: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκα παιδιά!
5: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
5: Μυστήριο.
3: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
5: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
9: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πράκτικα.
10: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
9: Σκέψου πράκτικα.
3: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
11: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Αντένα Σταρ.
3: στο ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
0: Πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank προετοιμάζεσαι έγκαιρα για τη σεζόν και καλύπτεις κάθε ανάγκη της τουριστικής σου επιχείρησης.
12: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι 2 λεπτά μετά τις 2 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά 90,1. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πλατή. Στην αρχή συνταξή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντι μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα.
1: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
0: Το στίγμα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Έθεσε ως στόχο την αυτοδυναμία σε μία κάλπη, ενώ παράλληλα έστειλε σαφή μηνύματα στο εσωτερικό της παράταξης με αιχμές σε όσους, όπως είπε, επενδύουν στο θυμό και τη διαίρεση. Η δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά δεν είναι ευχάριστη εξέλιξη για τη Νέα Δημοκρατία, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ντόρα Μπακογιάννη. Παράλληλα, εκτίμησε πως η Νέα Δημοκρατία θα είναι αυτοδύναμη, ανέφερε πως το Πασόκ την έχει απογοητεύσει, ενώ είπε πως υπαρκτές είναι οι πιθανότητες το κόμμα Τσίπρα να είναι δεύτερο. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου μετά τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες, επιβεβαιώνοντας έτσι τις πληροφορίες της στήλης Big Mouth του Power Game. Σαφές μήνυμα κομματικής πειθαρχίας έστειλε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας μάλιστα ότι δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε πρόταση που αλλοιώνει την πολιτική αυτονομία του Πασόκ. Άφησε μάλιστα αιχμές για ενδεχόμενες κυρώσεις σε όσους παρεκκλίνουν από τη γραμμή του κόμματος. Κλιμακώνεται η εσωκομματική σύγκρουση στο ΣΥΡΙΖΑ με το Σοκράτη Φάμελο να απαντά στις αιχμές περί δουλικότητας προς τον Αλέξη Τσίπρα. Την ίδια ώρα στελέχη της μειοψηφίας εξετάζουν το ενδεχόμενο έκτακτου συνεδρίου. Στη Βουλή διαβιβάστηκε δικογραφία που αφορά τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη καθώς και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη μετά από μήνυση που κατέθεσε η πρόεδρος της Πλεύση Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου για συκοφαντική δυσφήμιση. Στον στρατηγικό ρόλο του κάθετου διαδρόμου για την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας και της Ευρώπης, αλλά και τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, στάθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλο του ομίλου Άκτορ, Αλέξανδρος Εξάρχου, μιλώντας στο 7ο συνέδριο του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Τόνισε επίσης ότι η συμφωνία με τη ΔΥΠΑ για το αμερικανικό LNG αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εθνικής στρατηγικής και ενεργειακής ασφάλειας. Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν πλήγματα κατά του Ιράν με την Τεχεράνη να απαντά σε επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους για να επαναφέρει το ζήτημα των στενών του Ορμούς. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ μιλά για επικοινωνία με την Ιρανική πλευρά, με την Τεχεράνη να διαψεύδει τους ισχυρισμούς του. Ένοχος για ηθική αυτουργία σε εκβίαση μάνατζερ ποδοσφαιριστών κρίθηκε από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης ο Γιώργος Σαββίδης. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το σοκαριστικό διπλό έγκλημα στο Αίγιο, με τις αρχές να εστιάζουν σε αμοιχές, ίχνη αίματος, αντιφάσεις στις κατεθέσεις του 65χρονου Ιταλού, ο οποίος εξακολουθεί να αρνείται κάθε εμπλοκή. Στον καιρό τώρα αλλάζει το σκηνικό από αύριο Παρασκευή, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να προειδοποιεί για έντονα καιρικά φαινόμενα, κυρίως στα βόρεια και κεντρικά της Ελλάδας. Και τέλος τα αθλητικά, πρεμιέρα σήμερα για την κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση, το Μουντιάλ. Μεξικό και Νότια Αφρική ανοίγουν την αυλαία στις 10 το βράδυ. Στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, καθώς το σήμα για προεκλογική πορεία προς τις εθνικές εκλογές του 2027 έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής χθες το βράδυ, το οποίο εκλέχθηκε και νέος γραμματέας του κόμματος και τυπικά ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το πλαίσιο, την ατζέντα του 2030 και έθεσε τους 4 βασικούς πυλώνες για την κυβερνητική στρατηγική. Μαζί μας ο κυβερνητικός μας συντάκτης, ο Κώστας Παπαχλήμιτζος, που έχει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Χθες λοιπόν εξελέγει ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο νέος Γενικός Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, και αυτός ο οποίος θα οδηγήσει από τη θέση αυτή το κυβερνό κόμμα στις κάλπες των εκλογών. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ομιλία του στη συνεδρίαση αυτή της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, να λέει ότι η Κυριακή της Μεγάλης Εκλογής θα είναι μία Και αυτή η μόνη Κυριακή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Άρα με αυτή τη φράση ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός κάνει δύο πράγματα. Πρώτον, θέτει ξεκάθαρα το στόχο της αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία στις προσεχείς εκλογές. Και δεύτερον, καταρρύπτει, απορρίπτει αν θες, τα σενάρια για δύο κάλπες, δύο κυριακές επαναληπτικές εκλογές ή όλα αυτά τέλος πάντων τα οποία κυκλοφορούν στην πολιτική και δημοσιογραφική πιάτσα. Μία είναι η Κυριακή, αυτό είναι το μήνυμα του Πρωθυπουργού, δεν υπάρχει δηλαδή δεύτερη κάλπη και αυτή θα αναδείξει την κυβέρνηση. Ήδη ανακοίνωσε επίσης ο Πρωθυπουργός στην ίδια ομιλία ότι με επικεφαλής τον Κωστή Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης αλλά και του κόμματος, θα ξεκινήσει μία επιτροπή η οποία η δουλειά της θα είναι να προετοιμάσει το κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για τις εκλογές του 27. Και με ορίζοντα το 2030 έβαλε και το στίγμα του προεκλογικού αφηγήματος λέγοντας ότι η τσέπη του πολίτη και οι προϋπολογισμοί των οικοκυριών θα αποτελούν κορυφαία προτεραιότητα του νέου μας κύκλου όπως είπε προς το 2030. Ατζέντα 2030 την χαρακτήρισε και ένα νέο συμβόλαιο ευθύνης με την κοινωνία είναι το σύνθημα το οποίο προτάσσει ο Πρωθυπουργός. Τέσσερις άξονες έθεσε στην ομιλία του. Αυτούς τέσσερις άξονες αναμένεται να τους δούμε και στην προεκλογική ρητορική της Νέας Δημοκρατίας και να εξειδικεύονται έτσι περαιτέρω με προτάσεις και μέτρα από την Επιτροπή Χατζηδάκη. Αυτοί οι άξονες είναι δυναμική οικονομία, ευημερούσα κοινωνία, θωρακισμένη άμυνα και αποτελεσματική διπλωματία.
0: Σαν νωρίς δεν σου μοιάζει αυτό, Κώστα, σαν ανακοινώσεις λίγο πριν τη ΔΕΘ. Κάπως έτσι μου θυμίζει εμένα. Δεν ξέρω πώς το θυμίζει εσένα που είσαι πιο έμπειρος.
2: Θα έλεγα ότι βάζει την αρχή, ήταν μετά ρωτήθηκε από δημοσιογράφους οι οποίοι τον περίμεναν την έξοδο της πολιτικής επιτροπής αν αυτό λοιπόν μυρίζει εκλογές και επειδή είχε χρησιμοποιήσει τη λέξη μαραθώνιος νωρίτερα είπε ότι ο καλός, είπε ο πρωθυπουργός στους δημοσιογράφους, ο καλός μαραθωνοδρόμος ξέρει ότι σημασία έχει η αρχή, δηλαδή τα πρώτα χιλιόμετρα να κάνει μια καλή εκκίνηση. Επομένως αυτό ακριβώς δείχνει, θα είναι μια μακρά προεκλογική διαδικασία. Ο πρωθυπουργός τι βλέπει ως πλεονέκτημα, να το δώσουμε έτσι λοιπόν το ρεπορτάζ, το παραστήνιο από αυτή την συζήτηση και από αυτή την ομιλία του πρωθυπουργού. Mm-hmm. Λοιπόν, πλεονέκτημα της Νέας Δημοκρατίας είναι ένα μεγάλο οργανωμένο κόμμα, το οποίο έχει τις δυνάμεις, το συλλογιακό δυναμικό, την υποδομή κλπ. Για να ανταπεξέλθει σε μια προεκλογική περίοδο, ακόμα και αν αυτή η προεκλογική περίοδο σε 10 μήνες. Δηλαδή, αν οι εκλογές γίνουν σε 10 μήνες από σήμερα. Επομένως, θα αξιοποιήσει αυτό το πλεονέκτημα με περιοδίες, με αναλυτικό πρόγραμμα και με πολλά κόμματα τα οποία θα δούμε να ξεδιπλώνονται τους επόμενους μήνες.
0: Την ίδια λογική, θέλω να πω, και την ίδια εκτίμηση έκανε και εδώ στα παραπολιτικά η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία ουσιαστικά είπε ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει να είναι πρώτη στις εκλογές και να κερδίσει την αυτοδυναμία. Πάμε να την ακούσουμε. Για να επανέλθουμε σε σένα, Κώστα.
3: Ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι μία κάλπη. Mm-hmm. Και ότι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι να κερδίσουμε αυτές τις εκλογές. Και πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να πείσουμε τον κόσμο ότι η προοπτική αυτή τη στιγμή είναι η προοπτική μιας κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας μέσα σε αυτό το τρελό, παντελώς τρελό, γεωπολιτικό περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται η Ελλάδα. Κατόπιν τούτου είναι τεράστια σημασία να έχουμε μια σταθερότητα μέσα στη χώρα μας.
4: Πιστεύετε ότι η Νέα Δημοκρατία που δημοσκοπικά στην εκτίμηση, όχι στην πρόθεση ψήφου, φτάνει το 28-29-30, μπορεί να πατήσει πόδι στο 37 που χρειάζεται για να είναι αυτοδύναμη?
3: Ναι, το πιστεύω. Το πιστεύω διότι ο κόσμος θα πάει στην κάλπη και θα πάει στην κάλπη σκεπτόμενος τις εναλλακτικές. Σκεπτόμενος την προοπτική των παιδιών του και βάζοντας κάτω τι είπαμε και τι κάναμε.
0: Όμως και η Ντόρα Μπακογιάννη, όπως και ο Πρωθυπουργός χθες, δεν έλειπαν τα πειρά προς αυτό που λέμε τους ανθρώπους που δεν συμφωνούν. Εχμές για τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμαλή είχαμε χθες και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έτσι δεν είναι, Κώστα?
2: Έτσι ακριβώς, η Ντόρα Μπακογιάννη, λοιπόν, στην έξω πόλη, ακούσαμε, είπε στη συνέχεια ότι ένας πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή ο Σαμαράς, άμα κάνει κόμμα, δεν έστειλε πολύ τη Νέα Δημοκρατία, μοιραία, είπε κάπου θα την βλάψει. Αλλά είπε επίσης αυτή τη στιγμή ο Σαμαράς κάνει μια επίθεση, ιδιαίτερα για την εξωτερική πολιτική της χώρας, η οποία είναι παντελώς άδικη και εκτός κάθε λογικής ανάλυσης. Ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρει και θέως την ομιλία του Αντώνη Σαμαρά. Είπε όμως, σε σχέση με όσα έχουν ακουστεί από τον Σαμαρά αλλά και από τον Κώστα Καραμαλή, ότι η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ ούτε την ψυχή της, ούτε το βηματισμό της και ότι μια αποστολή ενώνει τους Έλληνες στο ευρύ μέτωπο της συλλογικής πρόοδου και θεσμικής προκοπής, αποδεικνύοντας όπως τον Πρωθυπουργό τον πατριωτικό και λαϊκό μας χαρακτήρα. Και εδώ να βάλουμε και μια αιχμή που είχε συνέχεια την πρόταση αυτή του Πρωθυπουργού. Όχι, είπε με εύκολα συνθήματα από την ασφάλεια του καναπέ, αλλά με δύσκολες πράξεις στο πεδίο.
0: Νομίζω ότι έπιασε στο στόμα του και την αντιπολίτευση ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είπε, μίλησε για θίασο.
2: Ναι, ήταν πολύ εχμηρός αυτή την φορά. Μίλησε ακριβώς για Θίασο και μάλιστα στοχεύοντας και στον Ευαδρουλάκη, τον Αλέξη Τσίπρα, τη Μαρία Ευχαριστιανού και άλλους, χωρίς να τους κατονομάσει, είπε ότι θα παρελάβουν το ΦΑΕΡ πηγαίνει στην προεκλογική περίοδο με τάχα σημερινά προσωπία. Χθεσινοί πρωταγωνιστές με προχθεσινά συνθήματα, κόμματα είδε που εισηγούνται ένα εύκολο και κυρίως ακοστολόγητο αύριο και η μελώνα τους είπε παραμένει κολλημένη σε περασμένες δεκαετίες, ενώ μίλησε για πλαστογράφους της ελπίδας και την βορύχους του θυμού.
0: Πάρα πολύ ωραία. Όμως σήμερα είχαμε ανακοινώσεις. Είχαμε ανακοινώσεις για τις βουλευτικές εκλογές του 27, όπως μας είπες εσύ, όπως είπε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες και το επαναλαμβάνει συνέχεια. Ανακοίνωσε τις πρώτες υποψηφιότητες που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια, έτσι δεν είναι?
2: Το προάνοιγε χθες ότι θα υπάρχουν λοιπόν νέες υποψηφιότητες, οι οποίες θα ανακοινώνονται σιγά σιγά. Σήμερα λοιπόν είναι τρεις αυτές. Η μία είναι εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η Αλεξάνδρα Σδούκου, η οποία θα είναι υποψήφια στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Θυμίζουμε ότι υπήρχε έντονη φημολογία για τα Γρεβενά, που είναι και ιδιαίτερη πατρίδα, τελικά επιλέγει την Α Αθηνών. Νίκος Παπαϊωάννου, υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, πρώην πρόεδρος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θα ρηχτεί και αυτό στη μάχη του Σταυρού για πρώτη φορά, προφορά σε βουλευτικές εκλογές, έχει συγκατεύσει ευρωεκλογές και του Παϊωάννου, Α Θεσσαλονίκης για τον Κίνον και Δημήτρη Απαστεργίου, υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης και τεχνητής του νοημοσύνης και εκείνος κατεβαίνει πρώτη φορά με Σταυρό στην εκλογική περιφέρεια των Τρικάλων και φυσικά που έχει διατελέσει πολλά χρόνια δήμαρχος στην πόλη των Τρικάλων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε να ακούσουμε ένα ηχητικό από τη χτεσινή ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Πολιτική Επιτροπή, το οποίο άφησε, όπως είπε και ο Κώστας Παπαχλήμιντος, έμεσες αιχμές σε όσους μιλάνε από τη μεγάλη άνεση του καναπέ τους.
5: Αποτελούν επιλογές μας, συγκροτούν ωστόσο και απαντήσεις σε όσους με μεγάλη άνεση από την ασφάλεια του καναπέ, όπως έχω πει πολλές φορές, αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης. Είναι εκείνοι που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι αυτά τα ήρεμα νερά εμείς τα κρατάμε πάντα ελεύθερα και γαλάζια.
0: Νέες πολιτικές και διοικητικές προεκτάσεις φαίνεται να αποκτά υπόθεση με τις πολεοδομίες, καθώς παραιτήθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου, επιβεβαιώνοντας έτσι και το ρεπορτάζ εδώ, το δικό μας, του Big Mouth, του Power Game. Είχε προηγηθεί η αποχώρηση του Γενικού Γραμματέα χωρικού σχεδιασμού του κυρίου Ευθύμιου Μπακογιάννη. Οι εξελίξεις αυτές έρχονται στον απόϊχο αποκαλύψεων και έρευνων, δηλαδή που βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ έχει ξεκινήσει συζητήσεις για αντικαταστάσεις και των δύο μελών. Έχουμε μαζί μας τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για όλο το ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Θες και φίλοι των παραπολιτικών, τρίτη κατά σειρά εμπλοκή ονόματος Γενικού Γραμματέα στην υπόθεση των πολεοδομιών. Θυμίζω ότι οι εμπλεκόμενοι έξι έχουν προφυλακιστεί και οι έξι. Ο τρίτος αυτός είναι ο κύριος Διδασκάλου, ο οποίος μάλιστα ήταν Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού, Υπουργείου Πολιτισμού από την πρώτη ώρα σήμερα.
0: Πάρα πολλά χρόνια, έχεις δίκιο, Δημήτρη.
6: Ναι. Από το 2019, επόπτευε μάλιστα ως εκτιστές θεός του, ήταν και πρόεδρος στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Κατά καιρούς ακούγονταν διάφορα για τον κύριο Διδασκάλου. Φαίνεται ότι στη δικογραφία υπάρχει σύνδεσή του με ένα εκ των αρχηγικών μελών του κυκλώματος των έξι, και μάλιστα όχι σύνδεσή του, αλλά απλά προκύπτει ότι είχαν και σχέσεις συναλλαγής. Ο κύριος Διδασκάλου είναι πολιτικός μηχανικός. Στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο επόπτευε όλες αυτές τις πολεοδομικές διαδικασίες σε σχέση με τα αρχαία και τα νεότερα μνημεία. Είχε αρμοδιότητα και στην Πινακοθήκη, γιατί και τότε είχαν ακουστεί πράγματα για τον κύριο Διδασκάλου στην διάρκεια της αποπεράτωσης της Πινακοθήκης το 2021. Η παρέτηση αποπομπή του έγινε αμέσως δεχτή από την Υπουργό Πολιτισμού. Όπως αναφέρουν πηγές κυβερνητικές, ο κ. Διδασκάλου έχει υπογραφεί σε όλα ανεξαιρέτως τα έργα του Υπουργείου Πολιτισμού που σχετίζονται με ζητήματα μηχανολογικά και πολεοδομικά. Ο πρώτος ήταν βέβαια ο κ. Μπακογιάννης, και μάλιστα υπάρχει μια απορία σήμερα, Κατερίνα, γιατί ο κ. Μπακογιάννης ανέφερε ότι παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους και γύρισε στο Πανεπιστήμιο, και γιατί άφησε να διαρρεύσει ότι υπήρχε εμπλοκή του κουνιάδου του στο κύκλωμα από τη στιγμή που έχει χωρίσει με τη γυναίκα του πολλά χρόνια τώρα. Και όμως, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε διάσταση, πολυετή διάσταση με τη σύζυγο, εν τούτης φαίνεται ότι ο κύριος Μπακογιάννης ήταν αυτός ο οποίος κατήφθηνε τις υπηρεσίες για την απασχόληση και του ενός μέλους του κουνιάδου του, αλλά και της σύζυγου του κουνιάδου του, οι οποίοι, να υπό Κατερίνα, είχαν αποχωρήσει και από το Δήμο Κηφισιάς και από το Γαλάτσι προς άλλες υπηρεσίες.
0: Ακριβώς. Μένει να το εξακριβώσουμε. Ωστόσο, εγώ θέλω να πω ότι όλο αυτό δεν φαίνεται να κάνει καλό στην εικόνα της κυβέρνησης που δείχνει προς τα έξω. Και μάλιστα ακούσαμε και το ΠΑΣΟΚ μέσω διαστόματος του εκπροσώπου του κυρίου Τσοκαλά στυλιτεύει όλο αυτό το σκάνδαλο, την υπόθεση με τις πολυοδομίες. Πάμε να τον ακούσουμε και ερχόμαστε πάλι σε σένα, Δημήτρη.
7: Η κυβέρνηση συνεχίζει την ένοχη σιωπή μετά την επιδημία παραιτήσεων γενικών γραμματέων που ακολούθησε την αποκάλυψη του μεγάλου σκανδάλου διαφθοράς πολυοδομίες. Επί 7 χρόνια κρατούσαν γενικό γραμματέα αρμόδιο για τον πολυοδομικό σχεδιασμό, ένα στέλεχος του οποίου συγγενείς φέρονται σήμερα να εμπλέκονται στο σκάνδαλο. Όμως δεν έχουμε καμιά ανάλυση πολιτικής ευθύνης. Κανείς δεν έφταξε, τίποτα δεν έγινε. Έταξαν ψηφιοποίηση τεχνολογίου και διοικητική μεταρρύθμιση, αλλά έφεραν μια βιομηχανία παραγωγής πολιτικού χρήματος και διασπάθησης δημοσίων πόρων.
0: Δημήτρη, τώρα σε ένα άλλο θέμα. Ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον προκάλεσε η παρουσία του Αντώνη Σαμαρά στη δίκη για την υπόθεση του θανάτου του Σιφ Βαλιράκη και με τον Νίκο Κωνσταντόπουλο να εξαίρει, μπορώ να πω δημόσια, την κατάθεσή του και να κάνει λόγο για στάση που τιμά τη δημοκρατία και την ελευθερία. Ήσουν εκεί, Δημήτρη.
6: Έτσι ακριβώς είναι, Κατερίνα, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Προκάλεσε πολύ μεγάλη αίσθηση η παρέμβαση του κυρίου Κωνσταντόπουλου για αυτούς που δεν γνωρίζουν βέβαια τις σχέσεις, γιατί υπάρχουν παραδοσιακές οικογενειακές σχέσεις και πολιτικές σχέσεις. Όπως είπε και ο κύριος Κωνσταντόπουλος μέσα στο δικαστήριο και καταχειροκροτήθηκε, ο κύριος Σαμαράς είναι ο πολιτικός που το αξίζουν οι μεγαλύτερες τιμές, γιατί βρέθηκε εδώ για να στηρίξει τον φίλο του Σύφη Βαλιράκη. Θυμίζω ότι ο κύριος Σαμαράς πριν τη δολοφονία του εκλειπώντος, τον Ιανουάριο του 2021 συνομιλούσε μαζί του. Ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που συνομίλησε μαζί του. Και μάλιστα, όπως είπε και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, εξαρτάται και αυτή τη στάση του κυρίου Σαμαρά, ο κύριος Σαμαράς εκείνες τις ημέρες ήταν θύμα υποκλοπών. Παρακολουθούσαν το τηλέφωνό του. Και αναρωτήθηκε η κυρία Κωνσταντοπούλου, πώς είναι δυνατόν να παρακολουθούν το τηλέφωνο του πρώην πρωθυπουργού και το τηλέφωνο βέβαια του εκλειπώντος του Σύφη Βαλιράκη, από τη στιγμή που οι άνθρωποι αυτοί στην ουσία είχαν αποχωρήσει από την κεντρική πολιτική ευθύνη ή τέλος πάντων δεν βρίσκονταν στο επίκεντρο της πολιτικής εκείνη την περίοδο. Αυτή την απορία εξέφρασε και ο κύριος Σαμαράς στο δικαστήριο και μάλιστα αναφέρθηκε και στην υπόθεση της Siemens, καθώς ο εκλοιπών, αφήνοντας υπονοούμενα για τις συνθήκες και για τις συνθήκες της δολοφονίας του Σύφη Βαλιράκη, αλλά και για τα κίνητρα, για τα ελαττήρια, για τη σκοπιμότητα, γιατί ο κύριος Σύφη Βαλιράκη ήταν επικεφαλής της εξεταστικής για τη Siemens και πάλευε έως την τελευταία στιγμή, ούτως ώστε αυτή η υπόθεση να μην μείνει, να μην αρχαιοθετηθεί, να μην ξεχαστεί. Είπε ακόμα ο κύριος Κωνσταντόπουλος ότι οι αγώνες του Αντώνη Σαμαρά, μάλλον εξήρετες τις αγώνες του Αντώνη Σαμαρά για τη δημοκρατία, την ελευθερία και την δικαιοσύνη, και αναφέρθηκε στη μακρά πολιτική του διαδρομή λέγοντας ότι η Ελλάδα αξίζει να έχει έναν τέτοιο πολιτικό όπως ο Αντώνης Σαμαράς. Όπως καταλαβαίνετε, εκείνη την ώρα στην αίθουσα ο κόσμος ξέσπασε σε χειροκροτήματα. Προκλήθηκε πολύ μεγάλη. Υπήρχε ένα κλίμα έντονα φορτισμένο εκεί και μάλιστα ο κύριος Σαμαράς όταν βγήκε έξω, όπως και ο κύριος Κωνσταντόπουλος, έγινε δεκτός επίσης με αγκαλισμούς και χαιρετισμούς και από τον κόσμο, Κατερίνα.
0: Τι να πούμε, Δημήτρη, και ο κύριος Κωνσταντόπουλος και
6: Υπάρχουν αυτά. Οι σχέσεις είναι οικογενειακές. Είπε ο κύριος Κωνσταντόπουλος, ο πρόεδρος του συνασπισμού, ότι γνωρίζονταν οι πατεράδες τους και αυτή η διαδρομή ποτέ δεν διαταράχθηκε, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο.
0: Είναι και χρόνια στην πολιτική και οι δύο.
6: Ναι. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κύριος Σαμαράς εξετάζονταν από τους δικηγόρους περίπου μία ώρα στη διάρκεια της έδρας και μάλιστα η Μίνα Βαλιράκη, η σύζυγος του Σύφη του Βαλιράκη, έκανε λόγο για ιστορική ημέρα, πολύ συγκινημένη, όπως βέβαια και η σύζυγος του Αντώνη του Σαμαρά, η Γεωργία Σαμαρά, που βρέθηκε εκεί σήμερα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έστειλε σαφές μήνυμα κομματικής πειθαρχίας, ξεκαθαρίζοντας μάλιστα ότι δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε πρόταση που αλλοιώνει την πολιτική αυτονομία του ΠΑΣΟΚ, αφήνοντας μάλιστα αιχμές για ενδεχόμενες κυρώσεις σε όλους όσους κινούνται εκτός γραμμής. Έχουμε μαζί μας τον Ανδρέα Παπαδόπουλο που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
8: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ακριβώς αυτό που είπες. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για πρώτη φορά, η αλήθεια είναι, με τόσο σαφή τρόπο έστειλε μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, αν και η περισσότερη νότη είναι φωτογραφική για τον κύριο Δούκα, πως οποιοδήποτε στέλεχος στην πορεία προς τις εκλογές παρεκκλίνει από τις αποφάσεις του συνεδρίου και όσα έχουν συμφωνηθεί στα ανώτατα όργανα του ΠΑΣΟΚ θα διαγραφεί. Είναι μια συζήτηση που υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ. Θυμίζω ότι πριν από λίγους μήνες είχε διαγράψει τον κύριο Κωνσταντινόπουλο παραμονές του συνεδρίου. Και τώρα θεωρούν στη χαρουλάτρη κούπη ότι τα όσα είχε πει ο κύριος Δούκα στην συνέντευξη στο ΜΕΚΑ και στην Στέλλα Καντώνα και τον κύριο Σιωνόπουλο είχαν προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στην οργανωμένη βάση του ΠΑΣΟΚ. Είχαν έτσι θολώσει το μήνυμα. Αναφερόμαστε στο ενδεχόμενο, αν προκύψουν δεύτερες εκλογές, να υπάρχει κοινή κάθοδος με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Οπότε ήθελε ο κύριος Ανδρουλάκης να στείλει ένα προειδοποιητικό βήμα προς οποιοδήποτε στέλεχος αφισβητήσει τη γραμμή.
0: Ανδρέα, ναι, γιατί φαντάζομαι ότι επειδή τα στελέχη πληθαίνουν σιγά-σιγά, δηλαδή είχαμε χθες τον Νίκο Παπανδρέου, ο Μιχάλης Κατρίνης, προφανώς θα ήθελε να κόψει κατά κάποιο τρόπο, να πούμε, τον αέρα σε όποιον πιστεύει ότι θα υπάρξει ενδεχόμενη συνεργασία ή ενδεχομένως να το εκφράζει πριν γίνουν οι εκλογές.
8: Ναι, ακριβώς αυτό που λες. Επικαλείται ο κύριος Ανδρουλάκης και την ομόφωνη απόφαση του συνεδρίου περί αυτόνομης πορείας του κόμματος στην πορεία προς τις εκλογές. Τώρα κάποιοι λένε το τι θα γίνει σε δεύτερες εκλογές. Δεν έχει κανένα νόημα να συζητείτε. Ούτως ή άλλως, Κατερίνα, δεν γνωρίζουμε και τους συσχετισμούς. Πάντως, να σου πω ότι μιλώντας νωρίτερα εδώ στο σταθμό μας, η κυρία Γιανακοπούλη, βουλευτής του τομέα, εξέφρασε την αντίθεσή της με τις διαγραφές και ότι τέτοιου είδους μέτρα δεν βοηθάνε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα, και πάμε να ακούσουμε την κυρία Νάντια Γιανακοπούλη, η οποία ακριβώς όπως είπε και ο Ανδρέας μίλησε ότι δεν πιστεύει στις διαγραφές. Μίλησε εδώ στον Θανάση Φουσκίδη και στη Στέλλα Καντώνου.
9: Δεν πιστεύω στις διαγραφές. Πώς να σου το πω, νομίζω ότι μέσα από την πολιτική ορίμανση του καθένα μας και την πολιτική μας πορεία, εγώ έχω φτάσει πλέον στο σημείο που να βλέπω ότι οι διαγραφές δεν προσθέτουν, δεν προσδίδουν.
0: Σε πλήρη οργανωτική και πολιτική κινητοποίηση περνά ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δρομολογεί τη συγκρότηση των κομματικών οργάνων της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης της Ελλάδας, όπως έχουμε συνηθίσει να τη λέμε πια, ενώ παράλληλα ξεκινά μια σειρά περιοδιών σε όλη τη χώρα. Από ό,τι φαίνεται, η πρώτη περιοδία θα ξεκινήσει κιόλας από τη Δευτέρα, με την Νίκαια να είναι ο πρώτος σταθμός του πρώην Πρωθυπουργού. Μαζί μας η Ελένη Καλογερόπουλου. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
10: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ξεκινά, οι μηχανές στην Αμαλίας δουλεύουν φουλ προκειμένου ο Αλέξης Τσίπρας να είναι έτοιμος για τις εκλογές, εφόσον πλέον τα σενάρια για τις πρόωρες κάλπες τον Οκτώβριο πληθαίνουν. Έτσι την ερχόμενη Δευτέρα...
11: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. 3,5 εκατομμύρια ευρώ από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την ενίσχυση της απασχόλησης και την κατάρτιση ανέργων. Η ΕΝΑΟΝ φέρνει το φυσικό αέριο στο Αγρίνιο εντός του 2027. Θετική η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό, αλλά ζητά διορθώσεις στη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ο Δήμος Αγρινίου καλύπτει τις αυξανόμενες ανάγκες των οικογενειών με 2 επιπλέον βρεφικά τμήματα, τα οποία θα λειτουργήσουν από Σεπτέμβριο. Έλληνες και Κινέζοι στις ανασκαφές στο Αγγελόκαστρο Αγρινίου για να έρθει στο φως αρχαία πόλη. Σύντομα ανάβουν νέα φανάρια στην περιμετρική οδό έξω από το Εύλωμο Γυμνάσιο και στη συμβολή των οδών Τρικούπη και Μακρύ. Ο Αθανάσιος Μπαλτάς από τη Σταμνά, νέος πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Επιτραπέζιας Ελιάς. Στο κέντρο υγείας Θέρμου Μητέρα και παιδί μετά από πτώση του οχήματος σε γκρεμό από τα 30 μέτρα. Σε εξέλιξη τα έργα στους δρόμους Τριανταφυλαίκα Αμπέλια και Αμπέλια Άγιος Θεόδωρος στον Δήμο Θέρμου. Σε τροχιά ανάπτυξη στον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, το στάδιο Νεοχωρίου Μαγούλας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
12: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
13: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-275-51. delta360.gr.
14: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
15: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
14: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
15: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
14: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
15: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
14: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
15: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
14: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
15: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
14: Τηλέφωνο 2641091760.
15: Κινητό 6945-3627-08.
14: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
16: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
17: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602-7551. delta360.gr.
18: Πώς κοιμήθηκες χθες?
19: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
18: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
20: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
18: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
20: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
21: Καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
22: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
23: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
0: Το κλίμα πολύ τεταμένο στο ΣΥΡΙΖΑ, οφείλουμε να το πούμε αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη Καλογεροπούλη, για το ρεπορτάζ. Στη Βουλή θα πάμε τώρα. Με νέα πολιτική διάσταση αποκτά η αντιπαράθεση της κυβέρνησης με την Πλεύση Ελευθερία, καθώς διαβιβάστηκε δικογραφία που αφορά τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Ο Γιάννης Πολίτης είναι μαζί μας. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
24: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, εδώ από τη Βουλή. Η μήνυση της επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζήκο Σαντοπούλου, στους δύο υπουργούς έγινε με φόντο δημόσιες δηλώσεις τους αναφορικά με την βουνιάδα της βουλευτή νοτίου τομέα του κόμματος της Πλεύσης Ελευθερίας, Τζόρτζια Σκεφαλά, και πρώην εργαζομένη στο κόμμα, η οποία έχει καταγγείλει την κυρία Κωνσταντοπούλου για εργασιακό μπούλινγκ και μη καταβολή δεδουλευμένων. Mm-hmm. Το προηγούμενο διάστημα, να πούμε, Κατερίνα, ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε προειδοποιήσει από βήματος της Ολομέλειας πως θα προβεί στις μηνύσεις, αντικρούοντας όλες τις κατηγορίες της πρώην εργαζομένης του κόμματός της, και είχε επιμείνει να μιλά για κηδεία ψεύδι τα οποία οργανώθηκαν από τον ΕΣΒΟ των παρακρατικών, όπως είχε πει. Να σημειώσουμε σε αυτό το τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι η συγκεκριμένη δημογραφία διαβάστηκε στη Βουλή με το άρθρο 86, δηλαδή το νόμο περιευθύνης υπουργών.
0: Είχαμε όμως και τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη σήμερα στη Βουλή, έτσι δεν είναι?
24: πολύ σωστά για το θέμα, για το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες, κάτι που αποτέλεσε το νέο πεδίο αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Με τον Παύλο Μαρινάκη να απευθύνεται στα αντιπολιτευτικά έδρανα και ειδικότερα στα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας πως θα πρέπει να αφήσει το ρόλο του εισαγγελέα στους εισαγγελείς. Συγκεκριμένα, τόνισε απευθυνόμενος ο κ. Μαρινάκης τον Χρήστο Γιαννούλη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, αφήστε το ρόλο του εισαγγελέα στους εισαγγελείς, μην βιάζεστε, μιλάμε για δύο παραιτήσεις, για προσωπικούς λόγους και οτιδήποτε άλλο, εάν υπάρχει, που εγώ δεν γνωρίζω τίποτα τέτοιο, ας το αφήσουμε στη δικαιοσύνη, σημειώνοντας μάλιστα πως έχω βαρεθεί να μετράω τις φορές που η αντιπολίτευση εισαγγελέας έχει πέσει έξω. Σπέρνετε σε άλλες πολιτικά τρασίς αθωωτής να βγάλει διαδικαστικό συμπέρασμα, σχολίασε από την πλευρά του κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, Κατερίνα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη Πολίτη. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Πάμε τώρα στο κομμάτι που αφορά την Τουρκία. Χθες, τέτοια ώρα περίπου εδώ στο μαγκαζίνο, μιλούσαμε με την Κατερίνα Τσαμούρη και λέγαμε ότι υπήρχε ενδεχόμενο να συναντηθεί ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Τούρκο ομόλογο του Χακάν Φαγκτάν. Αυτή η συνάντηση έγινε με τον Έλληνα Υπουργό να στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένωμα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση του θετικού κλίματος που έχει διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα μεταξύ των δύο χωρών. Η Κατερίνα Τσαμούρη είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσένα, χαίρομαι που σε ακούω. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, χθες λέγαμε ότι οι αντιπροσωπείες των δύο υπουργών επιδιώκουν μία συνάντηση στο περιθώριο της Υπουργικής Συνόδου στη Σόφια και τελικά επιβεβαιωθήκαμε, έγινε αυτή η συνάντηση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας διήρκησε μία ώρα. Ήταν σε καλό κλίμα και παρά έτσι, την καλή διάθεση και τα χαμόγελα που αποτυπώθηκαν και σε φωτογραφίες, ο κύριος Γεραπετρίτης για πρώτη φορά έθεσε τη δυσαρέσκεια της χώρας μας, εξέφρασε τη δυσαρέσκεια της Ελλάδας για αυτό τον περιβόητο νόμο για τη γαλάζια πατρίδα που πάει προς ψήφιση τον Οκτώβριο. Mm-hmm. Είπε, όπως πολύ σωστά ανέφερες, ότι δεν παράγει οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένωμα αποτελέσματα, δεν έχει καμία ισχύ. Ότι δεν συμβάλλει στη διατήρηση του καλού κλίματος και ότι η μόνη και μοναδική διαφορά της Ελλάδας και της Τουρκίας είναι η οριοθέτηση Φαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Συμφώνησαν παρόλα αυτά οι δύο υπουργοί να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας και ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα γίνει τον Ιούλιο στην Άγκυρα.
0: Και να κάνω τώρα μια ερώτηση τώρα, βρε Κατερίνα μου, αφού τα λέμε. Οκ, το είπε αυτό ο Υπουργός Εξωτερικών μας. Ο Χακάν Φαγκτάν του απάντησε κάτι συγκεκριμένο?
1: Εκείνο όλο το ζουμί, πολύ εύστοχη η ερώτησή σου. Ο κύριος Φαγκτάν άκουγε, έγνευε συγκαταβατικά και όταν ήρθε η σειρά του να μιλήσει, εξέφρασε τις πάγιες θέσεις της Τουρκίας. Το είπε πριν από λίγο και ο κύριος Γεραπετρίτης στο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Είπε ότι ο Τούρκος ομολογός του έθεσε τα ζητήματα που αφορούν τις πάγιες θέσεις της Τουρκίας. Εξάλλου, όπως προσέθεσε, δεν περιμέναμε, δεν είμαστε αφελείς να περιμένουμε ότι θα έχει αποστεί των πάγιων θέσεων της η Τουρκία, θέσεις που ανατρέχουν δεκαετίες πίσω. Παρ' όλα αυτά, είπε ότι επιδιώκουμε και θέλουμε την ηρεμία και οι δύο πλευρές, αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη ή διατεθειμένη να κάνει την οποιαδήποτε παραχώρηση. Ήταν ξεκάθαρος.
0: Πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου και ερχόμαστε σε λίγο και πάλι μαζί.
2: Σε ό,τι αφορά την επικοινωνία που είχα με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, προφανώς ανάμεσα στα θέματα ήταν το ζήτημα του νομοσχεδίου το οποίο φέρεται να προετοιμάζεται από την τουρκική κυβέρνηση. Εκείνο το οποίο έχω να τονίσω είναι αφενός ότι η ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Εξωτερικών δεν συνδιαλέγεται με τον τουρκικό τύπο. Αυτή τη στιγμή δεν έχει υπάρξει καμία τοποθέτηση επίσημη εκ μέρους της Τουρκίας, της τουρκικής κυβέρνησης, του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών και ούτε γνωρίζουμε το περιεχόμενο. Άρα δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να τοποθετούμαστε σε εικασίες. Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι το διεθνές δίκαιο έχει πάρα πολύ συγκεκριμένη μεθοδολογία. Δεν είναι δυνατό να υπάρξουν μονομερείς ενέργειες οι οποίες να διαμορφώνουν το οποιοδήποτε προηγούμενο. Και για το λόγο αυτό η οποιαδήποτε μονομερείς εκ μέρους κράτος πράξη η οποία θα αφορά οριοθέτηση δεν έχει καμία απολύτως νομική ισχύ.
0: Τώρα, Κατερίνα, νέα ένταση καταγράφεται στις σχέσεις Κύπρου και Τουρκίας μετά τη συμφωνία που υπέγραψαν η Λευκοσία και Παρίσι για το καθεστώς της παρουσίας γαλλικών στρατιωτικών δυνάμεων στο νησί. Η Άγκυρα φαίνεται να αντέδρασε έντονα, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία παραβιάζει τις ισορροπίες που προβλέπονται από τις συμφωνίες του 1960. Τι συμβαίνει, Κατερίνα, σε αυτό το πεδίο?
3: Πολύ σωστά το λες. Η τουρκική απειλή εκφράστηκε και σήμερα από το Υπουργείο Άμυνας της Γείτονος με αφορμή αυτήν την συμφωνία Λευκοσίας Παρισιού για την ανάπτυξη ουσιαστικά γαλλικών δυνάμεων στη Μεγαλόνησο. Ότι είπε το τουρκικό Υπουργείο, ότι οποιαδήποτε στρατιωτική συμμαχία που αγνοεί την ευαίσθητη ισορροπία στην περιοχή και στοχοποιεί τα δικαιώματά μας δεν έχει καμία δυνατότητα επιτυχίας. Έχουμε τη δύναμη, λένε οι Τούρκοι, και την αποφασιστικότητα να δώσουμε την πιο στεναρή απάντηση σε εχθρικές συμπεριφορές. Ελληνικές στρατιωτικές πηγές επισημαίνουν ότι οι κινήσεις της Τουρκίας και στο Αιγαίο με το νομοσχέδιο της Γαλλικής Πατρίδας και αυτές οι ρητορικές εξάρσεις δείχνουν προθέσεις. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί, γρηγορούμε, αλλά δεν συντρέχουν λόγια ανησυχίας, λένε στρατιωτικές πηγές. Πάντως, θα σου πω ότι και ο Υπουργός Άμυνος, ο Νίκος Δένδιας, μιλώντας στο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου και εκείνος, τόνισε ότι η χώρα μας εξοπλίζεται ακριβώς επειδή αντιμετωπίζει ξεκάθαρη απειλή εκ μέρους της Τουρκίας. Συγκεκριμένα, ο Υπουργός είπε ότι η χώρα αντιμετωπίζει διακηρυγμένη και σαφή απειλή, ότι έχει διατυπωθεί η απειλή και αναφέρεται σε πόλεμο, το Καζούς Μπέλι. Και διαρκώς βλέπω, λέει ο κύριος Δένδιας, να διευρύνεται το πεδίο των διεκδικήσεων.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κατερίνα. Τον κάθετο διάδρομο χαρακτήρισε ως ένα έργο με ισχυρό εθνικό αποτύπωμα ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άκτορ, Αλέξανδρος Εξάρχου. Τόνισε ότι η συμφωνία με τη ΔΕΠΑ για το αμερικανικό LNG αποτελεί ένα μέρος μιας ευρύτερης εθνικής στρατηγικής ενεργειακής ασφάλειας. Ο κ. Εξάρχου επίσης στάθηκε ιδιαίτερα στην πολιτική σταθερότητα, επισημένοντας μάλιστα ότι αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προσάλκυση ξένων επενδύσεων. Μαζί μας η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, διευθύντρια σύνταξης του Power Game, που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Είχαμε σήμερα ένα διπλό επικοινωνιακό χτύπημα από τον κύριο Εξάρχου, καθώς εκτός από τις δηλώσεις στον οικονομικό ταχυδρόμο, τις οποίες προανέφερες, έδωσε τις βασικές γραμμές, έδωσε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Bloomberg, η οποία βγήκε πριν από λίγο, οπότε θα επιτρέψει να αρχίσω από εκεί. Αυτό που τόνισε ο κύριο Εξάρχου, μιλώντας στο Bloomberg, είναι ότι ανέδειξε τη σημασία των μακροπρόθεσμων συμβολέων με LNG που έχει ήδη κλείσει η Atlantic Sea LNG Trade, η εταιρεία στην οποία ο όμιλος Άκτο έχει 60% μαζί με τη ΔΕΠΑ και οι οποίες ουσιαστικά αποτελούν την ραχοκοκαλιά του κάθε του διαδρόμου, διότι όπως ανέφερε, αυτή τη στιγμή σε συνθήκες κρίσης έχει γίνει πολύ πιο δύσκολο να κλειστούν νέες τέτοιες μακροπρόθεσμες συμφωνίες με αμερικανικούς προμηθευτές λόγω των αναταράξεων που έχει προκαλέσει στην παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου ο παρατεταμένος πόλεμος στο Ιράν και το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Αυτό που έχει γίνει είναι ότι έχει ενταθεί, η Κατερίνα, ο ανταγωνισμός μεταξύ Ευρωπαίων και Ασιατών αγοραστών για αμερικανικά φορτία LNG, με αποτέλεσμα αυτό να κάνει τους Αμερικανούς προμηθευτές απρόθυμους να συνάψουν νέα συμφωνίες μακροπρόθεσμες, προφανώς επειδή μπορούν να βρουν καλύτερες τιμές στη spot αγορά.
0: Δώσ' μου ένα λεπτό, Λαλέλα, να ακούσουμε το μήνυμα του κυρίου Εξάρχου για τη δημιουργία του κάθετου διαδρόμου και να επανέλθουμε μετά σε αυτό που πήγες να πεις σχετικά με τη σταθερότητα.
5: Το όλο ζήτημα του LNG που κάνουμε με τη ΔΕΠΑ, δεν το κάνουμε μόνοι μας, όπως ξέρετε το κάνουμε στα πλαίσια της Atlantic LNG που είναι 60% Άκτρο, 40% ΔΕΠΑ, και αυτό σηματοδοτεί και την εθνική, αν θέλετε, προσπάθεια. Δηλαδή για μένα ο κάθετος διάδρομος προφανώς έχει ένα οικονομικό αποτέλεσμα στον ισολογισμό και της Άκτρο και τελικώς φυσικά και της Atlantic, αλλά το σημαντικό οικονομικό και όχι μόνο αποτύπωμά της είναι στα πλαίσια της εθνικής προσπάθειας δημιουργίας του καθέτου διαδρόμου, που κατά τη γνώμη μου είναι εξαιρετικά σοβαρό για την Ελλάδα, για τον τόπο. Αυτό, αν το δείτε, αν ολοκληρωθεί, που πιστεύω ότι θα ολοκληρωθεί, πιστεύω πριν το τέλος του χρόνου, θα έχουν μετουσιωθεί τα MOUs που έχουμε υπογράψει σε οριστικές συμφωνίες, όπως έγινε με την Αλβανία και την Βοσνία. Αυτό θα δίνει μια συνολική 20ετή διασφάλιση ποσοτήτων αμερικάνικου LNG μέσω της Atlantic της τάξης των 5,5 με 7 BCM, που είναι μια συγκλονιστικά μεγάλη ποσότητα για τα ελληνικά δεδομένα.
0: Αυτά ακούσαμε για τον κάθετο διάδρομο. Πάμε να πούμε, να συνεχίσουμε όμως, Λαλέλα. Είπε και για τη σταθερότητα ο κύριος Εξάρχου.
4: Πράγματι, Κατερίνα έκανε σε αυτή αναφορά και στο θέμα της πολιτικής σταθερότητας, η οποία είπε ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσουν, προχωρήσουν οι μεγάλες επενδύσεις στη χώρα και ανέδειξε ακριβώς την πολύ μεγάλη σημασία που έχει. Και είπε επίσης μεταξύ άλλων, έκανε μια και μια πολύ σημαντική τοποθέτηση επίσης για την Ευρώπη το χειμώνα. Πέραν από όλα αυτά, γιατί δήλωσε ότι η Ευρώπη κινδυνεύει από έλλειψη LNG το χειμώνα. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να αλλάξει τη στάση της. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται εγκλωβισμένη ανάμεσα σε δύο γεωπολιτικές πραγματικότητες. Η μία είναι η πολιτική απόφαση επεκτάτηση του ρωσικού φυσικού αερίου, η οποία, όπως σημείωσε, είναι απόλυτα αναγκαία μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Και από την άλλη είναι η αναταράξη στον πόλεμο του κόλπου, στον οποίο προαναφερθήκαμε. Όπως είπε, ρώσικο δεν μπορούμε να πάρουμε, καταναλωτικά δεν βρίσκουμε. Γι' αυτό η Ευρώπη στρέφεται πλέον αναγκαστικά προς το αμερικανικό LNG. Και τη στιγμή που, για να επιστρέψω αυτό που λέγαμε και πριν, Κατερίνα, υπάρχει πια δυσκολία για να καταθέσουμε συμβόλαια, είναι πάρα πολύ σημαντικά τα συμβόλαια τα οποία έχει ήδη κλείσει η Atlantic LNG, όπως ακούσαμε και στον κύριο Εξάρχο και στις δηλώσεις που έκανε. Έδωσε μάλιστα και κάποιες ειδήσεις, διότι το ανήκει, μιλώντας προς τον Bloomberg, ότι μετά τις δύο συμφωνίες που έχουν ήδη γίνει και έχουμε τη σωστή σε ρεζευτικές συμφωνίες με Αλβανία και Βοσνία-Ζεγοβίνη, αναμένεται ότι θα ολοκληρωθούν και οι διαδραματεύσεις με τη Ρουμανία μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, όπως είπε. Πράγμα που σημαίνει ότι θα φτάσουμε σε συνολικές συμφωνίες ύψους 3,7 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων αερίου το χρόνο. Και στη συνέχεια έρχονται νέες συμφωνίες με Βουλγαρία και Ουκρανία αργότερα μέσα στο έτος, οι οποίες θα φτάσουν στο ποσό των 8 BCM, όπως μας ανέφερε και αυτό. Στη συνέχεια η εταιρεία διερευνεί καινούργιες συμφωνίες με χώρες όπως η Σερβία, η Κροατία και η Βόρεια Μακεδονία, γιατί είναι από τα μεγάλα στοιχήματα του κάθε του διαδρόμου, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει ως ροχοκοκαλιά τη διαδρομή Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Μολδαβίας και να φτάσει ως την Ουκρανία, είναι να διακλαδωθεί προς τα Δυτικά Βαλκάνια, προς αυτή την περιοχή δηλαδή που προναφέραμε, Κατερίνα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Λαλία Χρυσανθόπουλου. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στα στρατιωτικούς στόχους στο Ιρανικό έδαφος. Η Αμερική χθες ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις στόχευσαν συστήματα αεράμινας επικοινωνιών και εγκαταστάσεις που θεωρούσαν απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις και την αυσαπλοεία στην περιοχή. Η Τεχεράνη απάντησε με αναφορές για τις επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, ενώ προειδοποίησε ότι οποιοδήποτε πλοίο επιχειρεί να περάσει στα στενά του ορμού θα θεωρείται πλέον στόχος. Μαζί μας ο Σπύρος Ερμπέ, που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
6: Καλό μεσημέρι, Κατέρινα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Πράγματι, για δεύτερη εδοχική νύχτα είχαμε σφοδρά πλήγματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν. Περί τις 12 και 4 τα μεσάνυχτα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, δηλαδή ώρα Ελλάδος, ξεκίνησαν τα πλήγματα και ολοκληρώθηκαν κατά τις 4 τα ξημερώματα, όπως ανακοίνωσε η ΣΕΝΤΚΟΜ, η κεντρική διοίκηση, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες. Από εκεί και πέρα, από την πλευρά του Ιράν, είχαμε αναφορές ότι μεταξύ άλλων χτυπήθηκε ο πέμπτος αμερικανικός στόλος, ο οποίος βρίσκεται στις χώρες του κόλπου, Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία, ήταν οι κύριοι στόχοι των Ιρανών. Ενώ έχουμε πάρα πολύ σημαντικές εξελίξεις και όσον αφορά τα στενά του ορμού, είχαμε τα ξημερώματα αναφορές ότι πλέον οποιοδήποτε πλοίο επιχειρεί να περάσει θα θεωρείται στόχος από τις Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις. Πριν από λίγη ώρα όμως, τώρα το μεσημέρι, είχαμε και επίσημη ανακοίνωση ότι πλέον το Ιράν κλείνει τα στενά του ορμούς. Αυτό ανέφερε συγκεκριμένα η αρχή του στενού του Περσικού κόλπου. Όλα αυτά, να πούμε βέβαια, Κατερίνα, τα διαψεύδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τόσο χθες η ΣΕΝΤΚΟΜ ανέφερε ότι περνούν κανονικά πλοία από τα στενά του ορμούς. Είχαμε νωρίτερα, να πούμε, και ένα μήνυμα, μια ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, ότι μέσω μιας μυστικής επιχείρησης τον προηγούμενο μήνα έχουν περάσει περί τα 100 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι εκείνες που ελέγχουν τα στενά του ορμούς. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι το συνεχίζει να διαψεύδει όλες αυτές τις θέσεις της Τεχεράνης.
0: Νομίζω ότι υπάρχουν από τη μία και από την άλλη πλευρά, λένε ακριβώς τα αντίθετα, δηλαδή.
6: Ακριβώς.
0: Ναι.
6: Έτσι ακριβώς. Και καταλαβαίνουμε βέβαια ότι είναι και λογικό, γιατί μιλάμε και για μια πολεμική κατάσταση και μια πολεμική σύραξη σε εξέλιξη. Από την άλλη όμως, να πούμε ότι το παράθυρο το διαπραγματευτικό δεν έχει κλείσει. Είχαμε αναφορά από το CNN ότι συνεχίζονταν κανονικά οι διαπραγματεύσεις και οι διαβουλεύσεις, είπα, και Ιράν, παρά τα πλήγματα. Είχαμε, να πούμε, επίσης χθες καταριανή αντιπροσωπεία που βρισκόταν στην Τεχεράνη ακόμα και την ώρα των πλήγματων, όπου μεταξύ άλλων στην Τεχεράνη είχαμε και τρεις τραυματίες, να πούμε, από αυτά τα πλήγματα, Κατερίνα, η οποία έφυγε κανονικά σήμερα πρωί. Και ενώ έχουμε αναφορές και από το Ιράν, και αυτό έχει τη σημασία του, ιρανικές πηγές στο Reuters και όχι μόνο, έχουν αναφέρει ότι προχωράει κανονικά η διαπραγμάτευση, και ένα από τα θέματα τα οποία είναι τώρα στο τραπέζι
7: είναι το ξεπάγωμα των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων από την πόλη του πετρελαίου που βρίσκονται στο εξωτερικό. Βέβαια, μένει να φανεί αν μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε εξέλιξη και οποιαδήποτε κατάληξη, καθώς συνεχίζονται τα αντικρουόμενα μηνύματα. Μεταξύ άλλων, είχαμε και ένα μήνυμα από τον Τραμπ, το οποίο διέψευσαν κατευθείαν οι Ιρανοί, ότι οι Ιρανοί ηγέτες έχουν έρθει απευθείας σε επαφή μαζί του να σταματήσουν τους βομβαρδισμούς και κάτι τέτοιο λέει θα το κάνουμε σύντομα. Αυτό, όπως είπαμε όμως, στη Τεχεράνη το διέψευσε κατευθείαν.
0: Ναι, έκανε λόγο για αναλυθείς δηλώσεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σπύρο Σερμπέτη. Ένοχος για ηθική αυτουργία σε εκβίαση μάνατζερ ποδοσφαιριστών κρίθηκε από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης ο Γιώργος Σαββίδης, γιος του προέδρου της ΠΑΕΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη. Αντίθετα, ο αδερφός του Νίκος Σαββίδης αθωώθηκε λόγω αμφιβολιών για την ίδια υπόθεση. Η Βάσο Παλαιού είναι μαζί μας. Βάσο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς, ένοχος κρίθηκε ο Γιώργος Σαββίδης, γιος του προέδρου της ΠΑΕΠΑΟΚ, Ιβάν, για εμπλοκή του σε υπόθεση εκβίασης μάνατζερ ποδοσφαιριστών. Το 2015 είναι η υπόθεση και φέρεται να διαπραγματευόταν την ανανέωση του συμβολαίου ενός ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Να σας πω ότι την απόφαση έλαβε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Σαββίδης καταδικάστηκε για ηθική αυτουργία σε εκβίαση κατά επάγγελμα, ενώ όπως είπες και εσύ, για την ίδια πράξη αθώθηκε λόγω αμφιβολιών ο αδελφός του Νίκος. Να σας πω ότι η απόφαση των ποινών θα εκδοθεί το επόμενο 24ωρο, καθώς το δικαστήριο διέκοψε για τα ελαφρυντικά. Συνολικά στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται 44 άτομα, από τα οποία κρίθηκαν ένοχα τα 30 για διάφορες πράξεις. Αναμένουμε λοιπόν στην επόμενη δικάσιμο του δικαστηρίου να έχουμε και τις ποινές επί της συγκεκριμένης υπόθεσης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο Παλαιού. Στην Κρήτη πάμε τώρα, καθώς σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση του θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Απεσοκάρι Ηρακλείου, καθώς η Ελλάς προχώρησε σε σύλληψη τριών ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση που οδήγησε και στο θάνατό του. Ο Παντελής Γιαΐτσης, ο συνάδελφος από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, είναι μαζί μας. Παντελή, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Στα δικαστήρια του Ηρακλείου έχουν οδηγηθεί οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Με την μεταγωγή του στο πρωί να πραγματοποιείται υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και από την πίσω είσοδο, παρακαλώ, του κτηρίου των δικαστηρίων για να αποφευθούν εντάσεις, καθώς υπήρχε αρκετός κόσμος που περίμενε, συγγενείς του νεκρού προέδρου της κοινότητας του Απεσοκαρίου, οι οποίοι μετά από αυτές τις εξελίξεις συγκεντρώθηκαν έξω από τα δικαστήρια. Οι κατηγορούμενοι, πατέρας, γιος και ένας εργαζόμενος, βρίσκονται ενώπιον του εισαγγελέα, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης. Περιμένουμε από στιγμή

0: του δασκαλάκη του Αλέξανδρου, αλλά οι πρώτοι ψήθυροι την επόμενη κιόλας μέρα έλεγαν ότι μάλλον μιλάμε για μια δολοφονική επίθεση σε βάρος του. Οι πληροφορίες αυτές άρχισαν να αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα για τις αρχές όταν δημοσίευμα της ιστορικής εφημερίδας Πατρίς του Ηρακλείου, λίγο καιρό αργότερα και συγκεκριμένα στις 16 Απριλίου, ανεδείκνυε πάρα πολλά σκοτεινά σημεία που συνόδευαν τη συγκεκριμένη υπόθεση. Ακολούθησαν κάποια email τα οποία δόθηκαν στην δημοσιότητα, τα οποία έκαναν λόγο για δολοφονία του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, και μάλιστα τα email αυτά βρίσκονταν στα χέρια των αστυνομικών αρχών, ενώ ο ίδιος χαροπάλευε στο Βενιζέλιο. Το κρίσιμο στοιχείο που έλειπε από την έρευνα ήταν να αποδειχθεί ότι συγκεκριμένα πρόσωπα βρίσκονταν πολύ κοντά στο σημείο όπου δέχτηκε την επίθεση ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης στο επίμενο χρονικό διάστημα, και φαίνεται ότι αυτή ακριβώς η εγκύτητα μεταξύ του θύματος και των φερόμενων δραστών αποτέλεσε και το βασικό άξονα και ζητούμενο της αστυνομικής έρευνας, που αποδεικνύεται στην πορεία ότι έχουμε να κάνουμε δολοφονία, με φερόμενη δολοφονία για να είμαστε και πιο σωστοί, των τριών ανδρών σε βάρος του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Να υπενθυμίσω σε αυτό το σημείο ότι ένας από τους τρεις συλληφθέντες φέρεται να εμπλέκεται και στην υπόθεση που σόκαρε το Πανελλήνιο, αυτή του θανάτου του Βαγγέλη Γιακουμάκη στα Ιωάννινα.
1: Έχουμε και τέτοια εμπλοκή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παντελή Γιαΐτση, για το ρεπορτάζ. Τώρα πάμε σε μια αστυνομική είδηση που τη συζητούσαμε με το Σπύρο Δαρσινό πριν το μαγκαζίνο. Μια σοκαριστική υπόθεση για μένα, ενδοκογενειακής βίας, αποκαλύφθηκε εδώ στον Οροπό. Με θύμα μια γυναίκα που, σύμφωνα με τις αρχές, υπέστη συστηματική κακοποίηση επί σειρά ετών από τον 32χρονο σύζυγό της, ο οποίος όχι απλώς την κακοποιούσε, αλλά την κακοποίηση και μπροστά στο παιδί, και, αν δεν κάνω λάθος, τη βιντεοσκοπούσε και ανέβαζε το βιντεοληπτικό υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Σπύρος Δαρσινός είναι μαζί μας. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροτές των παραπολιτικών. Ευτυχώς αυτή τη φορά η υπόθεση οδηγείται στην δικαιοσύνη, καθότι μετά από αλλεπάλληλες καταγγελίες της γυναίκας, τις οποίες όμως η ίδια απέσυρε, καθότι φαινόταν πως ήταν υποχείριο του 32χρονου.
1: Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, έκανε την καταγγελία και μετά την είχε αποσύρει?
2: Αυτό ακριβώς. Και αυτό γινόταν κατά εξακολούθηση πολλές φορές στο παρελθόν. Η συγκεκριμένη γυναίκα ήταν έρμεο του 32χρονου, ο οποίος έκανε ό,τι μπορούσε, όχι μόνο για να την φύγει ως άνθρωπο, αλλά και να την κακοποιεί με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Ο 32χρονος λοιπόν οδηγείται σήμερα ενώπιον του ανακριτή, έχει οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή, και αυτή τη στιγμή απολογείται σε μια σειρά από πολύ σοβαρές κατηγορίες για υπόθεση ενδοικογενειακής βίας, για κατηγορίες για γενετήσεις πράξεις με εξαναγκασμό, για εκδικητική πορνογραφία, καθώς εκείνος φέρεται να βιντεοσκοπούσε αυτές τις πράξεις, για εξύβριση και για απειλή. Να πούμε πως η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι ήρθε στις 5 Ιουνίου, πριν από λίγες ημέρες, όταν η γυναίκα είπε ως εδώ, και στις 11 η ώρα το πρωί πήγε το αστυνομικό τμήμα της περιοχής και κατήγγειλε το σύζυγό της για ένα ακόμα από τα περιστατικά κακοποίησης. Και αυτή τη φορά όμως δεν το πήρε πίσω, και η συγκεκριμένη γυναίκα μετέφερε στους αστυνομικούς με όλες τις αντικειμενικές και λεπτομέρειες τα όσα περνούσε τα τελευταία αυτά χρόνια, και μάλιστα πολλά από αυτά γίνονταν και μπροστά το 8χρονο παιδάκι της.
1: Και να καλά έκανε, μου επιτρέπετε το σχόλιο, Σπύρο, και καλά έκανε και έπρεπε να τον καταγγείλει. Λάθος, παράληψη που δεν το έκανε τις προηγούμενες φορές ή που το έπαιρνε πίσω. Δεν μπορούμε να μπούμε στη ψυχολογία του θύματος, δεν ξέρουμε πώς αισθάνεται, αλλά τώρα πάντως καλά έκανε η γυναίκα, και πρέπει να έχει και όλη τη στήριξη της κοινωνίας και του κόσμου για αυτό, για τη γενναιότητά της. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σπύρο, για το ρεπορτάζ. Αλλάζει λοιπόν, πάμε τώρα στον καιρό. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από αύριο Παρασκευή, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να προειδοποιεί για έντονα καιρικά φαινόμενα, κυρίως στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα. Μαζί μας ο κύριος Γιάννης Σταματάκης, μετεωρολόγος και ιδιοκτήτης του Forecast Weather. Θα έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα?
3: Καλώς
1: σας μεσημέρι.
3: Καλώς μεσημέρι. Θα έχουμε έντονες καταιγίδες που θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και από έντονες ρηπές ανέμων κατά τη διάρκεια των φαινομένων αύριο μετά το μεσημέρι, δηλαδή ανάμεσα στις 2 με 4 ώρα

0: συμπληρώνονται στην κεντρική Μακεδονία, στα ορεινά και παιδινά της Δυτικής Θεσσαλίας, στην Ήπειρο, τη Δυτική Μακεδονία, αρχικά στα ορεινά της Θερεάς, στην Χαλκιδική και στην Ανατολική Μακεδονία αύριο το μεσημέρι. Στη συνέχεια, προς τις πρώτες πραγματινές ώρες, ισχυρές βροχικές καταιγίδες θα έχουμε σε όλη τη Θεσσαλία, στη Βόρεια Θερεά, την Ήπειρο, την Κεντρική Μακεδονία, κάποιες διάσπρατες βροχοπτώσεις στην Θεσσαλονίκη από το μεσημέρι προς το απόγευμα, ισχυρότατες καταιγίδες που χρειάζονται προσοχή στα ορεινά της Θράκης και της Ροδόπης και θα πέσουν πάνω από 50 με 60 χιλιοστά βροχόπτωσης, ίσως δημιουργηθούν στα παράκτια τμήματα κάποια τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ στην Αττική θα πυκνώσουν οι νεφώσεις πέριξ του Κυθερώνα και της Πάρνθας και θα διευθυνθούν βροχές σε καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα του νομού Αττικής αργά το απόγευμα της Παρασκευής προς τα μεσάνυχτα του Σαββάτου. Θα παραμείνει άστατος ο καιρός αύριο το βράδυ της Παρασκευής και προς τα μεσάνυχτα του Σαββάτου με ισχυρές βροχές και καταιγίδες πρώτο, δεύτερο πόδι Χαλκιδικής, Άγιο Όρος, Σποράδες, Μαγνησία, Κεντρική και Βόρεια Στερά, Ανατολική Πελοπόννησος, δηλαδή όσοι πάνε και σε Κορινθία, Αργολίδα, θα έχουν επίσης βροχές και καταιγίδες. Οι περιοχές που δεν θα επηρεαστούν καθόλου είναι τα νησιά του Ιωνίου, η Δυτική Ελλάδα, το Λακαρανία, Ηλία, Αχαΐα και Μυσσηνία, τα παραθαλάσσια τμήματα βλέπουν το Ιόνιο. Κυκλάδες, Ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα και Κρήτη δεν θα έχουν καθόλου φαινόμενα. Και να κλείσω ότι το Σάββατο θα έχουμε βροχές και καταιγίδες στις πρωινές ώρες στην Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, στα πόδια της Χαλκιδικής, στις Ποράδες, στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του νομού Αττικής. Υπάρχει πιθανότητα την Παρασκευή και το Σάββατο να βρέξει με στο λεκανοπέδιο. Ακόμα δεν έχουν καταθαλάξει τα μοντέλα.
1: Ας ελπίσουμε να μην συμβεί, γιατί νομίζω ότι ο καιρός παίζει λίγο μαζί μας. Όλη την εβδομάδα έχουμε μία χαρά καιρό, ήλιο. Μας κάνει βροχές που θέλουμε να πάμε. Αυτό
0: διαμαρτύρεται ο περισσότερος κόσμος που θέλει να πάει να κάνει τα μπάνια του και έχει άστατο καιρό το Σαββατοκύριακο που έχουν το κοινό οι περισσότεροι και δεν δουλεύουν, δεν εργάζονται.
1: Αυτό ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σταματάκη. Να είστε καλά. Ή τι ώρα είναι, νομίζω ότι είναι ώρα Μουντιάλ. Σήμερα λοιπόν αρχίζει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, η μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του θεσμού, καθώς πρώτη φορά συμμετέχουν 48 εθνικές ομάδες στην τελική φάση. Η διοργάνωση φιλοξενείται από κοινού σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Μεξικό και θα ολοκληρωθεί στις 19 Ιουλίου. Σήμερα μαζί μας είναι ο Αλέξανδρος Χριστάκος από τα παραπολιτικά.gr. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κατζαρίνα. Καλό μεσημέρι στους ακροατές. Έτσι ακριβώς είναι όπως τα είπες. Εγώ να συμπληρώσω μόνο θα διεξαχθούν συνολικά 104 παιχνίδια. Οπότε λοιπόν, τις τηλεοράσεις μας όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν, μόνο που κάποια από αυτά θα γίνονται και ξημερώματα. Σήμερα λοιπόν είναι η έναρξη. Στις 10 η ώρα το Μεξικό αντιμετωπίζει την Νότια Αφρική στο επιβλητικό στάδιο Αστέκα. Το Μεξικό είναι και μια από τις διοργανώτριες χώρες. Να θυμίσω εγώ ότι το Μεξικό αγωνίζεται και ο Ορμπελίν Πινέδα, ο μέσος της ΣΑΕΚ, ο οποίος αναμένεται να είναι βασικός. Το δεύτερο παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 5 τα ξημερώματα και είναι αυτό της Νοτιού Κορέας με την Τσεχία. Να αφήσουμε λίγο και το Μουντιάλ, το οποίο είναι μεγάλο ποδοσφαιρικό πάτη, όπως είπες, να περάσουμε λίγο και τα δικά μας. Το Πόλο, κατενά από Ολυμπιακός, η αδική ομάδα του Ολυμπιακού, στις 10 η ώρα αντιμετωπίζει την Πανίσχυρη προ-ρέκο στα ημιτελικά του Final Four του Champions League, το οποίο διεξάγεται στη Μάλτα. Να πω ότι εχθές αντίστοιχα η γυναική ομάδα του Ολυμπιακού νίκησε 14-12 την Ματαρό και προκρίθηκε στον τελικό του Final Four, όπου αύριο θα διεκδικήσει το τρόπαιο απέναντι στην Ουγγρική Φερεντβάρος, θα διεκδικήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του. Όσον αφορά την αδική ομάδα των Ερυθρόλευκων, είναι η 8η συμμετοχή του τα 10 τελευταία χρόνια σε Final Four Champions League του Πόλο. Είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο για τους Ερυθρόλευκους όλο αυτό που έχει συμβεί στο Πόλο και γενικότερα για τον ερασιτέχνη. Αν θέλεις να πούμε και κάτι ακόμα για τον μπάσκετ, αν προλαβαίνουμε.
1: Προλαβαίνουμε. Για σένα προλαβαίνουμε.
2: Ωραία, λοιπόν, να πούμε και την επόμενη μέρα του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού Άξιον, οι οποίοι προετοιμάζονται για τον 5ο τελικό που ήρθε το Σάββατο. Οι δύο ομάδες τα έδωσαν όλα εκπέ στο Telecom Center και μετά από δύο παρατάσεις, οι πράσινοι επικράτησαν 93-86 και έκαναν το 2-2. Ήταν ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, ένα παιχνίδι το οποίο στο τέλος φάνηκε η κούραση και θα λέω εγώ ήταν σαν δύο πυγμάκι που είχαν φτάσει στο τέλος του προσκλώνες να ρίξει τον άλλο κάτω το Σάββατο λοιπόν το παίρνουν στο τελικό, οι δύο προπονητές που ετοιμάζουν τις ομάδες τους και ίδιος καταλαβαίνουν όλοι πρέπει να ξεκουραστούν οι παίκτες έτσι και δουλεύουν πιο πολύ οι φυσιοθεραπευτές. Με τους πάσχες να έχουν ένα παραπάνω πρόβλημα για ο Κώστας Λούκας και ο Τέντι Όσμαν, δύο βασικοί παίκτες αντιμετωπίζουν προβλήματα δραματισμών και δύσκολα θα προλάβουν να είναι το πέμπτο παιχνίδι, όπως θα κρίνει με το πρωταθλητή το οποίο θα εξελιχθεί στο ΣΕΒ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Να πούμε σήμερα ότι 10 η ώρα το βράδυ υπενθυμίζουμε ξανά η πρώτη αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική. Τα παιχνίδια θα είναι αργά για όσους μπορούν να τα δουν. Για όσους δεν μπορούν να τα δουν, παραπολιτικά.gr, τα παιδιά του αθλητικού τμήματος θα είναι στις επάλξεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτές λοιπόν ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Κάπου εδώ και εμείς φτάσαμε στο τέλος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 2 ακριβώς στα παραπολιτικά 90.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
5: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
6: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
5: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
6: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
7: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Με περηφάνεια και συγκίνηση η παρέλαση για την απελευθέρωση της πόλης του Αγρινίου. Αγρινιώτης απολύθηκε και χρέωσε την εταιρική κάρτα καυσίμων με ποσό που ξεπερνά τις 30.000 ευρώ. Χορίδας ο κομάντος, αν και πέμπτη πανελλαδικά σε συμβάντα η Ετωλοκαρνανία. Περιφέρεια πιλότου του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης για το μέλλον της περιφερειακής ανάπτυξης στη Δυτική Ελλάδα. Κρίσιμη ενημερωτική συνάντηση από την Ένωση Αγρινίου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξέσπασε φωτιά στο νησί της Τουρλίδας, επιχείρησαν εν αέρια μέσα για την κατάσβεσή της. Ουδέποτε ο Ρωμά που έκλεψε ήταν ντυμένος με αμφίεση ιατρού, ξεκαθαρίζει το Σωματείο Εργαζόμενων Νοσοκομείου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Αναζητώντας την αρχαία Αρσινόη στο Αγγελόκαστρο, η πρώτη ελληνοκινεζική αρχαιολογική ανασκαφή. Έρχεται το πρώτο ΓΕΑ Αγρίνιο ΚΑΠ 2026, επίκεντρο του βόλεϊ η Λίμνη Τριχονίδα. Στο περίμενα Πανετολικός για Ματσάν, προς ανανέωση Νικολάου και Μλάντεν. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας, για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
3: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
2: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
3: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
2: Και τι θα βρω εκεί?
3: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
2: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
3: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
4: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
8: Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
10: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
11: Συνεργάσου με την παρέα σου.
12: Λύσε τους γρίφους.
13: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
14: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
15: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
16: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
17: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
16: Σκέψου, πράκτικα.
18: Η ώρα είναι 4.
19: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Με περηφάνεια και συγκίνηση η παρέλαση για την απελευθέρωση της πόλης του Αγρινίου. Αγρινιώτης απολύθηκε και χρέωσε την εταιρική κάρτα καυσίμων με ποσό που ξεπερνά τις 30.000 ευρώ. Χορίδας ο κομμάντος, αν και πέμπτη πανελλαδικά σε συμβάντα η Ετωλοκαρνανία. Περιφέρεια πιλότους του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης για το μέλλον της περιφερειακής ανάπτυξης στη Δυτική Ελλάδα. Κρίσιμη ενημερωτική συνάντηση από την Ένωση Αγρινίου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξέσπασε φωτιά στο νησί της Τουρλίδας, επιχείρησαν εν αέρια μέσα για την κατάσβεσή της. Ουδέποτε ο Ρωμά που έκλεψε ήταν ντυμένος με αμφίεση ιατρού, ξεκαθαρίζει το σωματείο εργαζόμενο νοσοκομείου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Αναζητώντας την αρχαία Αρσινόη στο Αγγελόκαστρο, η πρώτη ελληνοκινεζική αρχαιολογική ανασκαφή. Έρχεται το πρώτο ΓΕΑ Αγρίνιο ΚΑΠ 2026, επίκεντρο του βόλεϊ η Λίμνη Τριχονίδα. Στο περίμενο Πανετολικός για Ματσάν, προς ανανέωση Νικολάου και Μλάντεν. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας, για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
5: Έβαψαν τους...
4: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
5: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
7: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410

0: καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον ομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει η κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Με περηφάνεια και συγκίνηση η παρέλαση για την απελευθέρωση της πόλης του Αγρινίου. Αγρινιώτης απολύθηκε και χρέωσε την εταιρική κάρτα καυσίμων με ποσό που ξεπερνά τις 30.000 ευρώ. Χορίδας ο κομάντος, αν και πέμπτη πανελλαδικά σε συμβάντα ή ετωλοκαρνανία. Περιφέρεια πιλότους του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης για το μέλλον της περιφερειακής ανάπτυξης στη Δυτική Ελλάδα. Κρίσιμη ενημερωτική συνάντηση από την Ένωση Αγρινίου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξέσπασε φωτιά στο νησί της Τουρλίδας, επιχείρησαν εν αέρια μέσα για την κατάσβεσή της. Ουδέποτε ο Ρωμά που έκλεψε ήταν ντυμένος με αμφίεση ιατρού, ξεκαθαρίζει το Σωματείο Εργαζόμενων Νοσοκομείου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Αναζητώντας την αρχαία Αρσινόη στο Αγγελόκαστρο, η πρώτη ελληνοκινεζική αρχαιολογική ανασκαφή. Έρχεται το πρώτο ΓΕΑ Αγρίνιο ΚΑΠ 2026, επίκεντρο του βόλεϊ η Λίμνη Τριχονίδα. Στο περίμενο Πανετολικός για Ματσάν, προς ανανέωση Νικολάου και Μλάντεν. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Σε.
1: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
2: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
1: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
2: Φοβάμαι!
1: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
1: Ρε, μπράβο!
3: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
4: Μυστήριο. Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
4: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
4: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
4: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη, αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
7: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
8: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιοφωνικό.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Με περηφάνεια και συγκίνηση η παρέλαση για την απελευθέρωση της πόλης του Αγρινίου. Αγρινιώτης απολύθηκε και χρέωσε την εταιρική κάρτα καυσίμων με ποσό που ξεπερνά τις 30.000 ευρώ. Χορίδας ο κομάντος, αν και πέμπτη πανελλαδικά σε συμβάντα η Ετωλοακαρνανία. Περιφέρεια πιλότους του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης για το μέλλον της περιφερειακής ανάπτυξης στη Δυτική Ελλάδα. Κρίσιμη ενημερωτική συνάντηση από την Ένωση Αγρινίου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξέσπασε φωτιά στο νησί της Τουρλίδας, επιχείρησαν εναέρια μέσα για την κατάσβεσή της. Ουδέποτε ο Ρωμά που έκλεψε ήταν ντυμένος με αμφίεση ιατρού, ξεκαθαρίζει το σωματείο εργαζόμενο νοσοκομείου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Αναζητώντας την αρχαία Αρσινόη στο Αγγελόκαστρο, η πρώτη ελληνοκινεζική αρχαιολογική ανασκαφή. Έρχεται το πρώτο ΓΕΑ Αγρίνιο ΚΑΠ 2026, επίκεντρο του βόλεϊ η Λίμνη Τριχονίδα. Στο περίμενε ο Πανετολικός Γιαματσάν, προς ανανέωση Νικολάου και Μλάντεν. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας, για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
1: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα, το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
2: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
1: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
2: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
1: Και τι θα βρω εκεί?
2: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
1: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
2: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
5: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
4: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
5: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
6: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

δεν θυμάμαι πια. Αρνέστο τον έλεγαμε ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Με περηφάνεια και συγκίνηση η παρέλαση για την απελευθέρωση της πόλης του Αγρινίου. Αγρινιώτης απολύθηκε και χρέωσε την εταιρική κάρτα καυσίμων με ποσό που ξεπερνά τις 30.000 ευρώ. Χορίδας ο κομάντος, αν και πέμπτη πανελλαδικά σε συμβάντα ή ετωλοκαρνανία. Περιφέρεια πιλότους του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης για το μέλλον της περιφερειακής ανάπτυξης στη Δυτική Ελλάδα. Κρίσιμη ενημερωτική συνάντηση από την Ένωση Αγρινίου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξέσπασε φωτιά στο νησί της Τουρλίδας, επιχείρησαν εν αέρια μέσα για την κατάσβεσή της. Ουδέποτε ο Ρωμά που έκλεψε ήταν ντυμένος με αμφίεση ιατρού, ξεκαθαρίζει το Σωματείο Εργαζόμενων Νοσοκομείου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Αναζητώντας την αρχαία Αρσινόη στο Αγγελόκαστρο, η πρώτη ελληνοκινεζική αρχαιολογική ανασκαφή. Έρχεται το πρώτο ΓΕΑ Αγρίνιο ΚΑΠ 2026, επίκεντρο του βόλεϊ Ηλίμη Τριχονίδα. Στο περίμενα Πανετολικός για Ματσάν, προς ανανέωση Νικολάου και Μλάντεν. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032558.
5: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
6: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 2641-091-760.
6: Κινητό 6945-3627-08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
7: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
8: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
9: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
5: Μυστήριο.
0: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους.
5: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
5: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
6: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
0: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
9: Η ώρα είναι 8.
10: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Με περηφάνεια και συγκίνηση η παρέλαση για την απελευθέρωση της πόλης του Αγρινίου. Αγρινιώτης απολύθηκε και χρέωσε την εταιρική κάρτα καυσίμων με ποσό που ξεπερνά τις 30.000 ευρώ. Χορίδας ο κομάντος, αν και πέμπτη πανελλαδικά σε συμβάντα η Ετωλό Καρνανία. Περιφέρεια πιλότους του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης για το μέλλον της περιφερειακής ανάπτυξης στη Δυτική Ελλάδα. Κρίσιμη ενημερωτική συνάντηση από την Ένωση Αγρινίου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξέσπασε φωτιά στο νησί της Τουρλίδας, επιχείρησαν εν αέρια μέσα για την κατάσβεσή της. Ουδέποτε ο Ρωμά που έκλεψε ήταν ντυμένος με αμφίεση ιατρού, ξεκαθαρίζει το σωματείο εργαζόμενο νοσοκομείου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Αναζητώντας την αρχαία Αρσινόη στο Αγγελόκαστρο, η πρώτη ελληνοκινεζική αρχαιολογική ανασκαφή. Έρχεται το πρώτο ΓΕΑ Αγρίνιο ΚΑΠ 2026, επίκεντρο του βόλεϊ η Λίμνη Τριχονίδα. Στο περίμενο Πανετολικός για Ματσάν, προς ανανέωση Νικολάου και Μλάντεν. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας, για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
7: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
6: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
7: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
6: Και τι θα βρω εκεί?
7: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
6: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
7: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410 59998 και 26410 25427.

0: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούβη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
5: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόση

0: έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Η ώρα είναι 9. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Με περηφάνεια και συγκίνηση η παρέλαση για την απελευθέρωση της πόλης του Αγρινίου. Αγρινιώτης απολύθηκε και χρέωσε την εταιρική κάρτα καυσίμων με ποσό που ξεπερνά τις 30.000 ευρώ. Χορίδας ο κομάντος, αν και πέμπτη πανελλαδικά σε συμβάντα η Ετωλοακαρνανία. Περιφέρεια πιλότους του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης για το μέλλον της περιφερειακής ανάπτυξης στη Δυτική Ελλάδα. Κρίσιμη ενημερωτική συνάντηση από την Ένωση Αγρινίου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξέσπασε φωτιά στο νησί της Τουρλίδας, επιχείρησαν εν αέρια μέσα για την κατάσβεσή της. Ουδέποτε ο Ρωμά που έκλεψε ήταν ντυμένος με αμφίεση ιατρού, ξεκαθαρίζει το Σωματείο Εργαζόμενων Νοσοκομείου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Αναζητώντας την αρχαία Αρσινόη στο Αγγελόκαστρο, η πρώτη ελληνοκινεζική αρχαιολογική ανασκαφή. Έρχεται το πρώτο ΓΕΑ Αγρίνιο ΚΑΠ 2026, επίκεντρο του βόλεϊ η Λίμνη Τριχονίδα. Στο περίμενε ο Πανετολικός Γιαματσάν, προς ανανέωση Νικολάου και Μλάντεν. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας, για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
2: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
3: Έβαψαν τους...
2: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
3: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ιρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641-091-760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
3: Antena Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό!
0: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
0: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
4: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
4: Λύσε τους γρίφους.
0: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
0: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Έκο Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η τίτλη ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Με περηφάνεια και συγκίνηση η παρέλαση για την απελευθέρωση της πόλης του Αγρινίου. Αγρινιώτης απολύθηκε και χρέωσε την εταιρική κάρτα καυσίμων με ποσό που ξεπερνά τις 30.000 ευρώ. Χορίδας ο κομμάντος, αν και πέμπτη πανελλαδικά σε συμβάντα η Ετωλοακαρνανία. Περιφέρεια πιλότους του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης για το μέλλον της περιφερειακής ανάπτυξης στη Δυτική Ελλάδα. Κρίσιμη ενημερωτική συνάντηση από την Ένωση Αγρινίου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξέσπασε φωτιά στο νησί της Τουρλίδας, επιχείρησαν εν αέρια μέσα για την κατάσβεσή της. Ουδέποτε ο Ρωμά που έκλεψε ήταν ντυμένος με αμφίεση ιατρού, ξεκαθαρίζει το σωματείο εργαζόμενο νοσοκομείου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Αναζητώντας την αρχαία Αρσινόη στο Αγγελόκαστρο, η πρώτη ελληνοκινεζική αρχαιολογική ανασκαφή. Έρχεται το πρώτο ΓΕΑ Αγρίνιο ΚΑΠ 2026, επίκεντρο του βόλεϊ η Λίμνη Τριχονίδα. Στο περίμενο Πανετολικός για Ματσάν, προς ανανέωση Νικολάου και Μλάντεν. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Candia. Wake up in the Mediterranean.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
5: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
6: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
6: Μπράβο!
8: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
8: Μυστήριο. Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
8: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.
10: Η ώρα είναι 11. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Με περηφάνεια και συγκίνηση η παρέλαση για την απελευθέρωση της πόλης του Αγρινίου. Αγρινιώτης απολύθηκε και χρέωσε την εταιρική κάρτα καυσίμων με ποσό που ξεπερνά τις 30.000 ευρώ. Χορίδας ο κομάντος, αν και πέμπτη πανελλαδικά σε συμβάντα η Ετωλοακαρνανία. Περιφέρεια πιλότους του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης για το μέλλον της περιφερειακής ανάπτυξης στη Δυτική Ελλάδα. Κρίσιμη ενημερωτική συνάντηση από την Ένωση Αγρινίου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξέσπασε φωτιά στο νησί της Τουρλίδας, επιχείρησαν εν αέρια μέσα για την κατάσβεσή της. Ουδέποτε ο Ρωμά που έκλεψε ήταν ντυμένος με αμφίεση ιατρού, ξεκαθαρίζει το Σωματείο Εργαζόμενων Νοσοκομείου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Αναζητώντας την αρχαία Αρσινόη στο Αγγελόκαστρο, η πρώτη ελληνοκινεζική αρχαιολογική ανασκαφή. Έρχεται το πρώτο ΓΕΑ Αγρίνιο ΚΑΠ 2026, επίκεντρο του βόλεϊ η Λίμνη Τριχονίδα. Στο περίμενα ο Πανετολικός Γιαματσάν, προς ανανέωση Νικολάου και Μλάντεν. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας, για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Ξέρουμε. Όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγό κεντρομηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 26410-91-760.
5: Κινητό 6945-3627-08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
6: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
7: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
6: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
7: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
6: Και τι θα βρω εκεί?
7: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
6: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
7: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Με περηφάνεια και συγκίνηση η παρέλαση για την απελευθέρωση της πόλης του Αγρινίου. Αγρινιώτης απολύθηκε και χρέωσε την εταιρική κάρτα καυσίμων με ποσό που ξεπερνά τις 30.000 ευρώ. Χορίδας ο κομάντος, αν και πέμπτη πανελλαδικά σε συμβάντα η Ετωλοκαρνανία. Περιφέρεια πιλότου του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης για το μέλλον της περιφερειακής ανάπτυξης στη Δυτική Ελλάδα. Κρίσιμη ενημερωτική συνάντηση από την Ένωση Αγρινίου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξέσπασε φωτιά στο νησί της Τουρλίδας, επιχείρησαν εν αέρια μέσα για την κατάσβεσή της. Ουδέποτε ο Ρωμά που έκλεψε ήταν ντυμένος με αμφίεση ιατρού, ξεκαθαρίζει το σωματείο εργαζόμενο νοσοκομείου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Αναζητώντας την αρχαία Αρσινόη στο Αγγελόκαστρο, η πρώτη ελληνοκινεζική αρχαιολογική ανασκαφή. Έρχεται το πρώτο ΓΕΑ Αγρίνιο ΚΑΠ 2026, επίκεντρο του βόλεϊ η Λίμνη Τριχονίδα. Στο περίμενο Πανετολικός για Ματσάν, προς ανανέωση Νικολάου και Μλάντεν. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας, για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

ώρα είναι μία. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Γειάς.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Με περηφάνεια και συγκίνηση η παρέλαση για την απελευθέρωση της πόλης του Αγρινίου. Αγρινιώτης απολύθηκε και χρέωσε την εταιρική κάρτα καυσίμων με ποσό που ξεπερνά τις 30.000 ευρώ. Χορίδας ο κομάντος, αν και πέμπτη πανελλαδικά σε συμβάντα η Ετωλό Καρνανία. Περιφέρεια πιλότους του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης για το μέλλον της περιφερειακής ανάπτυξης στη Δυτική Ελλάδα. Κρίσιμη ενημερωτική συνάντηση από την Ένωση Αγρινίου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξέσπασε φωτιά στο νησί της Τουρλίδας, επιχείρησαν εν αέρια μέσα για την κατάσβεσή της. Ουδέποτε ο Ρωμά που έκλεψε ήταν ντυμένος με αμφίεση ιατρού, ξεκαθαρίζει το σωματείο εργαζόμενο νοσοκομείου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Αναζητώντας την αρχαία Αρσινόη στο Αγγελόκαστρο, η πρώτη ελληνοκινεζική αρχαιολογική ανασκαφή. Έρχεται το πρώτο ΓΕΑ Αγρίνιο ΚΑΠ 2026, επίκεντρο του βόλεϊ η Λίμνη Τριχονίδα. Στο περίμενο Πανετολικός για Ματσάν, προς ανανέωση Νικολάου και Μλάντεν. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας, για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Με περηφάνεια και συγκίνηση η παρέλαση για την απελευθέρωση της πόλης του Αγρινίου. Αγρινιώτης απολύθηκε και χρέωσε την εταιρική κάρτα καυσίμων με ποσό που ξεπερνά τις 30.000 ευρώ. Χορίδας ο κομάντος, αν και πέμπτη πανελλαδικά σε συμβάντα η Ετωλοακαρνανία. Περιφέρεια πιλότους του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης για το μέλλον της περιφερειακής ανάπτυξης στη Δυτική Ελλάδα. Κρίσιμη ενημερωτική συνάντηση από την Ένωση Αγρινίου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξέσπασε φωτιά στο νησί της Τουρλίδας, επιχείρησαν εν αέρια μέσα για την κατάσβεσή της. Ουδέποτε ο Ρωμά που έκλεψε ήταν ντυμένος με αμφίεση ιατρού, ξεκαθαρίζει το Σωματείο Εργαζόμενων Νοσοκομείου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Αναζητώντας την αρχαία Αρσινόη στο Αγγελόκαστρο, η πρώτη ελληνοκινεζική αρχαιολογική ανασκαφή. Έρχεται το πρώτο ΓΕΑ Αγρίνιο ΚΑΠ 2026, επίκεντρο του βόλεϊ η Λίμνη Τριχονίδα. Στο περίμενε ο Πανετολικός Γιαματσάν, προς ανανέωση Νικολάου Κιμ Λάντεν. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας, για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.